Από τη μια βαθύς γκρεμός και από την άλλη ποταμός. Κι εγώ γεμάτος βάσανα το μονοπάτι πήρα να σκοτωθώ ή να πνιγώ. Πες μου σκληρή

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Λατό FM στους 103,3.

ποιος αναζητείτε. Κλαίω αγάπη μου γλυκιά που σ' έχω χάσει ξαφνικά και η τύχη σου αγνοείται.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: κοιμάται το μυαλό πολλά και βάρια να στενάζει.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Production.

0: Λατό FM.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της. Συνεχίζουν να εκπροσωπούν μόνο το σύζυγό της, επίσης προφυλακισμένο, επικαλούμενη διαφοροποίηση υπερασπιστικών θέσεων. Στην πλάκα οι ερευνητές εξετάζουν διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο. Το κεντρικό δίκτυο φέρεται στεγανό. Οι ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν τα θύματα είχαν προλάβει να εισπνεύσουν μονοξίδιο του άνθρακα. Οι έρευνες εστιάζονται πλέον αποκλειστικά στον δεύτερο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αρνήθηκε ότι προσφέρει παραχωρήσεις στην Τεχεράνη με αντάλλαγμα δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Μήνυμα του Μοτσδάμπα Χαμενεή αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποχωρήσουν από τη Μέση Ανατολή εξαιτίας των επώδυνων χτυπημάτων μας. Το δημόσιο πρέπει να αποζημιώνει ιδιοκτήτες ακινήτων για ζημιές που υπέστησαν από παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, η δόμηση ή τακτοποίηση ιδιοκτησιών επιτρέπεται μόνο μετά την οριστική οριοθέτηση του ρέματος. Σημαντική επίθεση σε βάρος εκπαιδευτικού μέσα σε νηπιαγωγείου των Άνων Λιωσίων, καταγγέλει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, αναφέρει ότι έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές για την άμεση εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Με τέρμα του Ολίσε στο 88 λεπτό, η Γαλλία κέρδισε στις Βρυξέλλες με 1-0 το Βέλγιο για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Στην Προύσα η Ιταλία επικράτησε με 4-1 της Τουρκίας. Στο Handball, στο ντέρμπι του πρωταθλήματος της Α1 των ανδρών, η ΑΕΚ νίκησε με 28-24 τον ΠΑΟΚ. Περισσότερο στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Άραιες νεφώσεις στην Αθήνα με λίγες βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23.

0: 6 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας. 29 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη σήμερα.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: 14 βαθμούς βλέπω αυτή την ώρα στο Μαρούσι και κοιτώντας εδώ τον Ρουφιάνα που έχω στα χέρια μου αυτό τη συσκευή.
1: Α, τη συσκευή,
0: ναι, ναι. Θα πάει μέχρι 21 βαθμούς σήμερα.
1: 21 βαθμούς. Καλά είναι.
0: Ναι. Και επειδή άκουγα και τον Παπαδάκη, και επειδή θέλω έτσι λίγο να τα συνδέσω, να συνδέσουμε τις δύο εκπομπές.
2: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εμείς από εκεί που είμαστε ακροατές σας, είμαστε συνομιλητές σας τώρα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Σε ποιους μιλάει στο πληθυντικό?
1: Σε εσένα.
0: Σε εμάς. Γαλατική ευγένεια.
2: Σε εμάς μιλάτε.
0: Εσένα, τον Σπύρο και τον Παπαδάκη.
2: Α, μάλιστα, σε εμάς μιλάτε.
1: Ευχαριστούμε που μας κάνετε.
0: Για να το κάνουμε εικόνα στους φίλους που μας ακούνε και στις φίλες, έχει φέρει η Ειρήνη Κούρτη φέτα από τα Καλάβρητα. Την οποία τη συνοδεύουν δύο άτομα, αν έχεις δει έξω εκεί.
2: Ναι.
0: Σε συσκευασία. Θα την κάνει δώρο σε κάποιον συνάδελφο. Δεν θα πούμε σε ποιον.
1: Χρηματοποστολή έφτασε.
0: Δεν θα το πούμε γιατί μετά μπορεί να έχει φορολογικά ζητήματα.
2: Μισό λεπτό. Η κυκλική οικονομία πρώτα απ' όλα ξεκινά και φαίνεται ξεκάθαρο ότι ξεκινά από το Real FM. Μου στείλε μήνυμα.
0: Ποιο σου στείλε?
2: Ο Νυφλής.
0: Ότι που είναι η φέτα.
2: Πρωί-πρωί. Όχι. Πες την Κούρτη, πολύ ωραία η φέτα. Και το είπα στον αέρα.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, τι σημαίνει
0: α,
2: αυτό?
0: Α, εσύ φταίς.
2: Για τα πάντα φταίω εγώ, εννοείται. Ελνίνιο, λοιμήσεις, μη καταποντισμοί, χτυπασίλο. Ναι. Όλα γενικότερα. Α, πάντως η κυκλική οικονομία ξεκινάει από το Real FM. Ορίστε, πήγε στα Καλάβρητα στην ιδιαίτερη πατρίδα της Ειρήνη.
0: Καταλάβες.
2: Έφερε φέτα.
0: Συνοδεία δύο ατόμων.
2: Να, εννοείται.
0: Οι οποίοι θα αποχωρήσουν όταν παραλάβει ο Νυφλής.
2: Κάπως έτσι θα πάει η ιστορία.
0: Ναι.
2: Εγώ πήγα προχθές, πρέπει να σου πω ότι τα ίδια χρήματα που έδινα για τη φέτα πριν την ανατίμηση τα δίνω και τώρα.
0: Και απλά παίρνεις μικρότερη ποσότητα.
2: Εντάξει, από το ένα κιλό έχω πέσει στο μισό κιλό.
0: Ποιο μισό?
2: Ναι,
0: και στο ένα τέταρτο.
2: Και την κόβω.
0: Είναι σαν τη βενζίνη, Κασιανή.
2: Ναι.
0: Πηγαίνεις έξω στο πρατήριο και λες: εγώ 50 ευρώ, έβαζα 50 ευρώ. Φεύγεις όμως και λέω: όπτε, παιδιά, τι έγινε, πού είναι η βενζίνη?
2: Κοίτα να δεις ο προύχοντας 50. Εμείς το 20αράκι.
0: 20αράκι.
2: Είναι 20 ευρώ, έβαζα 20 ευρώ βάζω.
1: Το αμάξι με 20 ευρώ που, μέχρι που πήγαινε.
2: Στην κατηφόρα.
0: Μετά πάει με τις εξατμίσεις.
2: Μετά παίρνει τηλέφωνο την οδική βοήθεια και λες: επειδή εδώ έχει ανηφορίτσα, μήπως μπορείτε λίγο να
1: μου. Λίγο να με ανεβάσετε, μετά θα τσουλήσω.
2: Μετά θα τσουλήσω, ναι, ακριβώς. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο
0: καλύτερο.
2: Στο χειρότερο. Εχθρός του καλού το καλύτερο. Θυμάσαι ποιος το είχε πει αυτό, ε?
0: Ο Σιμητής.
2: Όχι, παιδί μου, Ρουσόπουλος.
0: Α, Ρουσόπουλος.
2: Ρουσόπουλος σε briefing.
0: Ναι.
2: Εχθρός του καλού το καλύτερο.
0: Δεν έχει άδικο. Εχθρός του καλού το καλύτερο.
2: Ναι, όντως.
0: Απλά δεν είχε ζήσει εποχές Τραμπ αυτό. Τώρα τη
2: ναι,
0: ο κύριο Ρουσόπουλος.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Μαζί με εμάς τους υπόλοιπους δηλαδή.
1: Τι κακό μας έχει βρει τώρα με αυτό το
2: τραμ, με το 47ο.
1: Ναι.
2: Είναι φοβερός αυτός ο τύπος.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχει ένα πολύ ωραίο και σύντομο όνομα Τραμπ. Γιατί θες να το κάνεις 47ο και να μιλάς δύο λεπτά μόνο για να πεις το.
0: Ξέρει τι λέει αυτός.
1: Το προσωνύμιο.
2: Το έχω κι άλλα.
0: Παπαδάκης, ξέρει τι λέει.
2: Σέριφμαν.
1: Σέριφμαν.
2: Ναι. Μαζί με τον τέπιο τη Σέριφ. Άλλη μεγάλη ιστορία από εκεί. Πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλον.
0: Ανοίγω παρένθεση.
1: Ναι,
0: γιατί λέει 47ος. Υποθέτω ότι ο Σπύρος το λέει για άλλο λόγο. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Εάν κερδίσει ο Τραμπ στις ενδιάμεσες του Νοεμβρίου, που είναι τώρα στις ΗΠΑ, θα σας πω κάτι και πετάξτε το. Θα τραβήξουν τα πάνδυνα για να τον ξεφορτωθούν τον Τραμπ. Αυτοί που δεν τον θέλουν στην Αμερική. Στην Αμερική.
2: Okay.
0: Καταλάβατε τι λέω.
2: Ναι, αλλά είναι τόσο ξεκάθαρο το Σύνταγμα γενικότερα.
0: Φαίνεται ότι έχουν ακόμα εκεί κάποιους νόμους που τους ακούνε.
2: Ναι. Λες να ακολουθήσει το παράδειγμα του Ερντογάν, ο οποίος προσπαθεί να τα κάνει παντού, να δημιουργήσει θέματα
0: για
2: να πάει σε πρόορες εκλογές.
0: Έχει πει για τον Ερντογάν: He's a fantastic guy, I love him.
2: He's a fantastic guy, I like him.
0: Έχει πει για τον Πούτιν ότι είναι.
2: Αλλά F-35, άστο μεταξύ τα αεροπλάνα τα οποία αγόρασε. Πήγε και έδωσε ο άλλος ο Άμυρος 40. Έχω αρχίσει και στεναχωριέμαι.
0: Γιατί?
2: Διότι πρώτα απ' όλα ο Γουγάρη έρχεται μόνο, έχει αρχίσει και το χάνει.
1: Ποιο χάνει?
2: Ο Ερντογάν. Λόγω ηλικία.
0: Τι χάνει ρε, εδώ θυμήθηκε την αβαχή της Πρέβεζας.
2: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι το εξής. Πήγε και έδωσε 40 δισεκατομμύρια.
1: Δεν το ξέρεις ότι ο Γέρι μεγαλώνοντας θυμούνται τα παλιά και όχι τα καινούργια.
0: Έδωσε συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό.
2: Θέλεις κάτι να πεις για τις ιστορίες που λέω για τον παρελθόν, ρε Κασιανή?
1: Όχι, για τον Ερντογάν το λέω, ρε παιδάκι.
2: Εντάξει.
0: Έδωσε ο άνθρωπος, ο γραφικός αυτός τύπος, και εδώ όσοι τον υποστηρίζουν διάφοροι, γιατί δεν μπορούν, κάποιοι είναι τσουφιένοι, δεν αντέχουν. Είναι συγκινημένοι με τον Ερντογάν εδώ κάποιοι. Λοιπόν, έδωσε συγχαρητήρια στο πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας για την επικράτηση, την ιστορική νίκη της ναυμαρχίας της Πρέβεζας, του Μπαρμπαρόσα.
2: Ναι.
0: Ποιος παρεπτόντως, ξέρετε την ιστορία του Μπαρμπαρόσα, έτσι. Έλληνας ήτανε.
2: Ναι.
0: από τη Λέσβο, τυχοδιώκτης βεβαίως. Έγινε μουσουλμάνος εκείνη τη στιγμή και του λέει: παιδιά, σας φτιάξω εγώ ναυτικό. Και ξεκίνησε με εκεί με του. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εκεί έχει φτάσει ο γίγαντας. Είμαστε στην ναυμαχία τη Πρέβεζα τώρα.
2: Το Μάλτα Γιόκ, ξέρεις πώς έχει βγει.
0: Με τον στρατηγό, ο οποίος.
2: Ναύαρχος. Άσκηση του ΝΑΤΟ. Η Κασιανή δεν τα ξέρει. Είναι μικρή.
0: Και οι ακροατές μας ενδεχομένως περισσότεροι.
2: Άσκηση του ΝΑΤΟ, σενάριο ανακατάληψης του νησιού που ήταν η Μάλτα. Είχαν βάλει έτσι. Συμμετείχαν οι πάντες. Ο τουρκικός στόλος είχε την ευθύνη να φτάσει πρώτος στη Μάλτα για να ξεκινήσει η ανακατάληψη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ήταν όλοι κανονικά στα σημεία που έπρεπε να είναι και όλοι περίμεναν τον άβαρχο τον Τούρκο με το στόλο τον τουρκικό για να φτάσει στη Μάλτα. Ρε που είναι, ρε που είναι, ρε που είναι, δεν μπορούσαν να βρουν τη Μάλτα. Για ποιο λόγο δεν μπορούσαν να βρουν τη Μάλτα?
0: Αυτό είναι το πιο ωραίο.
2: Λοιπόν, εκεί που υπήρχε απλωμένος μπροστά ο χάρτης, επειδή ο ναύαρχος ήταν μερακλής, κάπνιζε πούρο.
1: Πούρο.
2: Ναι, και πάνω στο χάρτη είχε βάλει το τασάκι. Πού είχε βάλει το τασάκι λοιπόν? Πάνω στη Μάλτα.
0: Και λέει,
2: και εκεί βγήκε,
0: παιδιά,
2: το περιβόητο.
0: Δεν το βλέπω.
2: Ναι, Μάλτα Γιόκ.
0: Πού είναι το νησί? Πού είναι το νησί? Δεν το βλέπω. Λοιπόν, άντε να γυρίσουμε τώρα στα δικά μας. Ναι, μην κάνουμε τον Ερντογάν. Μην έχουμε πάει. Μην γυρίσουμε πίσω τώρα αιώνες για το εκεί στο Βαρμπαρός.
1: Και τι συζητούσαμε για τον Ντόναλντ τον Τραμπ? Συζητούσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και που δεν συμφωνεί με τίποτα ο Ντόναλντ τον Τραμπ. Δεν θέλει να τον τελειώσει τον πόλεμο. Αλλά όταν τον τελειώσει, θα πέσουν οι τιμές κατακόρυφα.
2: Ναι,
0: κατευθείαν.
2: Οπότε θα τελειώσει τον πόλεμο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Μπας και πάρει κανένα ψηφαλάκι παραπάνω.
0: Μετά.
2: Μετά τις ενδιάμεσες.
0: Δεν θα το συνέβαινε να τελειώσει τον πόλεμο πριν?
2: Όχι, θέλει πρώτα να πάρει την ψήφο. Σου λέει ψηφίστε με.
0: Ναι.
2: Το σώστε μετά τις ενδιάμεσες να σταματήσω, για να τον τελειώσω.
0: Αν δεν με ψηφίσετε, δεν τον τελειώνω.
2: Άμα δεν με ψηφίσετε, δεν θα σε έχει.
0: Θα ήμουν αδιάφορο.
2: Δεν θα με ενδιαφέρει.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Είναι και αυτό μια πολιτική. Είναι μια άποψη πολιτική. Τέλος πάντων, έχουμε πέσει.
0: Γιατί ξέρεις, έχουμε και εδώ φανατικούς που ομνύουν ξανά στον Τραμπ εδώ και Έλληνες φανατικούς πολύ και κόμματα και όλα και πολιτικούς γνωστούς και ακροατές και τηλεθεατές. Λατρεύουν τον Ντόναλντ.
2: Τον Ντόναλντ.
0: Ναι. Και δικαίωνται και η πολιτική του, λέει.
2: Και εγώ Ντόναλντ λατρεύω,
0: εσύ,
2: αλλά τον Ντακ.
0: Εγώ το υποπτεύω. Α, εντάξει.
2: Ναι. Είναι και συμπαθής. Και είναι και τέτοιο. Πώς το λένε, και είναι και ανώδυνος.
0: Για να το ρωτήσουμε, γιατί δεν σε ρωτήσαμε χθες. Με Κασιανή κουβεντιά ξεκινήσαμε την εκπομπή.
2: Ναι.
0: Με αυτές τις πετυχημένες δηλώσεις που έχουν κάνει γαλάζι. Βουλευτές και υπουργοί έχουν μαζευτεί αρκετές που τους βλέπεις, δηλαδή ότι κάποιοι λένε συγγνώμη, αλλά μετά επιμένουν. Ναι, συγγνώμη για αυτό που. Αλλά είχα δίκιο.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Όπως ένας αυτός ο κύριος. Πώς λέγεται αυτός ο κύριος ο βουλευτής για τον οποίο δεν είχαμε ξανακούσει τίποτα.
2: Ο συνονόματος.
0: Ο Κουρκουμπινιάς, πώς λέγεται.
2: Όχι. Δεν είναι Κουρκουμπίνας. Τέλος πάντων, συνονόματος. Ο κύριος Σπύρος.
0: Συνονόματος με ποιον? Α, με σένα, ναι.
2: Ναι, συνονόματος με
0: ποιον. Σπύρο τον λένε.
2: Σπύρο τον λένε.
0: Εντάξει, το μάθαμε τώρα.
2: Ναι, αυτό επειδή δεν μπορώ εγώ να πω το επώνυμο για κάποιο λόγο. Εδώ δυσκολεύομαι να πω το δικό μου. Το Παπαδάκης πάρα πολλές φορές το κάνω λάθος.
0: Γιατί το κάνεις λάθος?
2: Γιατί το κάνω λάθος? Τι να κάνουμε τώρα? Μέχρι εκεί φτάνουν οι δυνατότητές μου.
1: Κουρκουμπίνας.
0: Συγγνώμη, ρε Σικασιανή, τον είπα τον άνθρωπο, ζητάω συγγνώμη.
2: Λοιπόν, ο οποίος έκανε τη δήλωση αυτή ότι είναι δυνατόν να μην έχουμε 10 ευρουλάκια τώρα και να βάλουμε μεζίνα. Αν δεν έχουμε 10 ευρουλάκια, να πάρουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ρε Γιώργο. Άδικο έχει.
0: Δεν είναι ο μόνος όμως ο οποίος λέει ανοησίες, θέλω να πω.
2: Γενικότερα γίνεται τη γκάφα.
0: Εντάξει,
1: είχαμε τον Εμμύρη και τον Κακομοίρη, είχαμε διάφορα.
2: Ο κύριος Θεοχάρης το πήρε λίγο πίσω.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Ναι.
0: Το πήρε λίγο ή όχι πολύ?
2: Το πήρε. Ναι. Κοίτα, προσπάθησε να μιμηθεί και να πει αυτό το οποίο είπε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης με τη μιζέρια.
1: Ναι. Ναι.
2: Αλλά το είπε με διαφορετικό τρόπο ο Γεωργιάδης. Έχει τον τρόπο του, ρε παιδί μου, Άδωνης. Ο Άδωνης ξέρει. Ξέρει πώς θα το πουλάει το κάθε τι.
1: Έκανε και άλλες αποκαλύψεις ο Γεωργιάδης. Θα τις πιάσουμε αργότερα.
2: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η τοποθέτηση του Δημήτρη του Καλογερόπουλου.
0: Για
2: το πρώην δημάρχου Μεγαρέων, όχι Μεγαρέων, Εγάλεο.
0: Ναι.
2: Είπε ότι έχει δίκιο η Μπακογιάννη που μιλάει για λασονία και για καβαλημένα καλάμια. Είναι μερικοί που τους αρέσει να καβαλάνε το καλάμι.
0: Πρόσεξε τώρα να δεις. Ανακαλύπτω νέα πτέρυγα. Είναι δηλαδή αυτοί οι οποίοι κάνουν τα λάθη. Ναι. Δεν είναι ακριβώς λάθος, Κασιανή, εάν δεν αντιλαμβάνεσαι τι περνάει ο κόσμος έξω. Δεν είναι ακριβώς λάθος.
1: Όταν δεν ξέρεις τι σου γίνεται.
0: Όταν,
1: δηλαδή.
0: Ναι, όταν δεν καταλαβαίνεις που πάει η κοινωνία, που υποφέρει, που αγχώνεται, γιατί είσαι σε ένα κλωβό, δεν είναι ακριβώς λάθος. Είναι, πώς να το πω τώρα, Έχει να κάνει με την αντίληψη, με τον τρόπο με τον οποίο βρίσκεσαι κάπου που δεν θα έπρεπε να βρίσκεσαι. Ας πούμε τόσο αυτά. Ελπίζω να διορθωθούν. Υπάρχει. Εντάξει, και η
2: παλιά, παλιά, ναι, θα λέγαμε το, ναι, εξής. Θα λέγαμε ότι έχει αποκοπεί
0: από
2: η κυβέρνηση από την πραγματικότητα.
0: Μπράβο, ρε,
2: εγώ θα πω κάτι διαφορετικό.
0: Αυτή η συγκεκριμένη θέλω να πω.
2: Ναι, εγώ θα πω όμως κάτι άλλο. Ναι. Έχουν ξεκινήσει οι σταυροφορίες, Γιώργο μου. Έχει ξεκινήσει η μάχη του Σταυρού. Και θέλουν να ακουστούν όσο γίνεται περισσότερο τώρα, να ακουστεί το όνομά τους τώρα.
0: Για τους λάθος λόγους όμως.
2: Πρόσεξε! Ναι. Μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, την ώρα που θα κληθεί ο άλλος για να βάλει το σταυρουδάκι δίπλα, αυτές οι δηλώσεις, αυτές οι τοποθετήσεις θα έχουν ξεχαστεί. Και επειδή όλοι γνωρίζουν ότι οι βουλευτές, ο αριθμός των βουλευτών θα είναι πολύ μικρότερος σε σχέση με αυτό, τον αριθμό που έχουμε τώρα. Και αυτό έχει να κάνει με όλα τα κόμματα. Δεν θα έχει λιγότερους βουλευτές μόνο η Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστό.
2: Θα έχουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Γιατί αν έχεις περισσότερα κόμματα μέσα στο κοινοβούλιο, έχεις μικρότερο αριθμό βουλευτών στις υπάρχουσες δυνάμεις.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Στις κοινοβουλευτικές.
2: Τι θέλουν λοιπόν τώρα, θέλουν να δείξουν, να βγάλουν το όνομά τους στην επιφάνεια,
0: να
2: για να αποτυπωθεί, να δώσουν στίγμα και να αποτυπωθεί στο μυαλό του.
0: Αυτή είναι μια κατηγορία. Υπάρχει και η άλλη κατηγορία όμως, συνάδελφοι, κατά την ταπεινή μου άποψη. Διατείνομαι προσωπικά. Είναι οι αντιπολιτευόμενοι συμπολιτευόμενοι. Αυτοί δηλαδή που ανήκουν στη συμπολίτευση αλλά αντιπολιτεύονται. Τύπου Γιώργος Βλάχος. Κάνε την ερώτηση στον Μαρκόπουλο, τον υπουργό,
2: ναι,
0: χθες, πότε την έκανε.
2: Χθες,
0: και του είπε, είναι στενάχωρο. Η ερώτηση αφορούσε τους συνεπείς δανειολήπτες. Δίκαιη ερώτηση.
2: Σωστό.
0: Για μένα. Δίκαιη, αλλά δεν χρειαζόταν να αυτοχαρακτηριστεί παράξενος βουλευτής.
2: Όχι, ρε παιδί μου, είπε ότι νιώθω ότι γίνεται μια ξεπέταση όσον αφορά, ναι, στην απάντηση.
0: Ενός παράξενου βουλευτή.
2: Ενός παράξενου βουλευτή. Ναι. Ότι ένας παράξενος βουλευτής ήρθε και έκανε μια ερώτηση.
0: Αυτοχαρακτηρίστηκε παράξενο.
2: Αυτοχαρακτηρίστηκε παράξενο.
0: Είναι αυτή η κατηγορία που σας είπα. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Οι αντιπολιτευόμενοι συμπολιτευόμενοι.
2: Ο καραμαλικός κ. Γιώργος Βλάχος. Να μην δώσουμε και το στίγμα.
1: Όταν ανοίξει ένα κόμμα, πρέπει να συμφωνεί με όλε του τι πολιτικέ και με όλε του τι κινήσει.
0: Όχι, αλλά
2: δεν είμαστε στην Ελβετία, είμαστε στην Ελλάδα. Εδώ υπάρχει ακόμα η κομματική πειθαρχία.
1: Ένα μην υπάρχει κομματική πειθαρχία.
0: Μην κοιτά που είσαι στο Real FM και στο Real Media Group. Παλιά, στα παλιά τα χρόνια, και ο Παπαδάκης και εγώ ω παιδάκια, κληθήκαμε κάποια στιγμή να πάρουμε θέση. Όχι ότι θέλαμε δηλαδή. Έτσι είναι η Ελλάδα. Εδώ στο Real FM δεν σου λέει κανείς πάρε θέση ή είσαι υπέρ αυτού ή κατά.
1: Ναι,
0: στην Ελλάδα πρέπει να παίρνεις θέση.
2: Λοιπόν,
1: αλλά νομίζω ότι η ερώτηση του κυρίου Βλάχου δεν ήταν τύπου Σαλμάς να σας θέλω να φωτώ στην Δημοκρατία.
0: Αυτό χαρακτηρίστηκε παράξενος.
2: Πρώτα απ' όλα είναι η τέταρτη φορά που κάνει την ερώτηση αυτή.
0: Ναι, και επίσης το παράξενο είναι για τους ψηφοφόρους του Ποσπύρος. Τους δυνητικά ψηφοφόρους και τους παραδοσιακά ψηφοφόρους του. Στο υπόλοιπο Αττικής δεν πολιτεύεται.
2: Στο υπόλοιπο Αττικής είναι δυνητικά, στους δυνητικούς ψηφοφόρους. Μπορεί σε δυνητικό κόμμα, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Άρα πες τι γίνεται τώρα και μην πατάς υπονοούμενα.
2: Όχι, δεν είναι υπονοούμενα, μα είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέω. Όταν θα ανακοινώσει το κόμμα ο Σαμαράς, θα δούμε πολλά πράγματα τα οποία ενδεχομένως ο περισσότερος κόσμος να μην μπορεί να τα φανταστεί.
0: Λέει ο Σπύρος.
1: Σπύρο.
0: Γιατί είναι καλά διαβασμένος ο Σπύρος. Ότι μπορεί να είναι κάποια ονόματα από νυν βουλευτές και δεν είναι μόνος. Είναι κι άλλοι. Δεν είναι βέβαιο αν θα είναι με την Νέα Δημοκρατία. Εφόσον ο Σαμαράς εξαγγείλει κόμμα, γιατί χθες ήταν στο Καρνάγιο, το ξέρεις το Καρνάγιο στην Κυπαρισία.
2: Το ξέρω το Καρνάγιο, έχω
0: πάει. Έχω σαλάκωνασαι, πώς πήγες από εκεί.
2: Τι σημασία έχει.
0: Τρεις ώρες
2: έχω πάει και στη Ζαχάρο.
0: Από το χωριό σου εκεί είναι τρεις ώρες.
2: Ναι, εντάξει, δεν είναι.
0: Κατά λάθος. Έψαχνα να βρει μολάου
2: και μπερδεύτηκα. Ναι. Γιώργο μου, είμαστε σε αυτή τη ζωή συλλέκτες εμπειριών.
0: Ναι. Ναι.
2: Ναι,
1: εσύ, και εγώ είμαι από τα Τζουμέρκα, αλλά έχω πάει και στα Ζαγόρια.
0: Ναι, δηλαδή, εσύ από τα Τζουμέρκα, αλλά δεν ήρθε εκεί να κάνει να πει ότι έρχεται το κόμμα.
2: Έχω. Ναι, γιατί. Στα Τζουμέρκα τι να κάνει. Στα Τζουμέρκα θα μπορούσε άλλο να.
0: Θα έρθει ποιο, ο Σαλμάς, δεν θα έρθει εκεί.
1: Όχι, ο Σαλμάς είναι από τα Γρήνιο.
0: Από τα Γρήνιο.
2: Από τα Γρήνιο ο Σαλμάς, αλλά δεν θα κατέβει ο Αγρίνιο.
0: Ο Τσίπρας είναι. Αλλά λέμε με το Σπύρο για το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Ποιο θα είναι εκεί, Σπύρο, στα Τζουμέρκα, στο χωριό τη Κασιανή.
2: Δεν ξέρω ακόμα. Θα μάθω.
0: Πάντως εγώ έμαθα.
2: Μου απαντάνε σε στοχευμένες ερωτήσεις που κάνω.
0: Είναι με multiple choice, δηλαδή.
2: Είναι ένα τέτοιο
0: πράγμα. Λες.
2: Ναι, ναι, ναι. Θες. Δηλαδή, ας πούμε, παίρνεις τηλέφωνο και τους λες. Έχουμε τίποτα για ρώτα.
0: Και λες.
2: Θέλω αυτό. Ναι. Τι συμβαίνει εκεί, τι συμβαίνει στο παράλληλο. Ναι. Και σου απαντάνε. Κάποιες φορές, εάν επειδή έχω την τρέλα, εγώ δεν μένω ποτέ σε μία πηγή, ρε παιδί μου. Θα πάρω τον έναν, θα πάρω και τον άλλον. Το μεγάλο πάρτι γίνεται
0: αυτό
2: όταν ο ένας. Ναι, αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου.
0: Σωστά.
2: Το μεγάλο πάρτι γίνεται όταν ο ένας σου λέει, παραδείγματος χάρη, Χ και ο άλλος σου λέει Ψ, ωμέγα. Τελείως όμως διαφορετικά πράγματα.
0: Εκεί καταλαβαίνεις και τη διάσταση απόψεων όμως.
2: Εκεί καταλαβαίνεις και τη βλακεία που υπάρχει γενικότερα.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν στο.
2: Μια χούφτα άνθρωποι δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Στο Καρνάγιο.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δεν του κάνω διαφήμιση. Είναι, εγώ το ξέρω το μαγάζι αυτό. Αν και είναι μακριά από τα μέρη μου. Είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα. 45 από τα μέρη μου, τα δικά μου εκεί.
2: Εκτός
0: από θέα στη θάλασσα και φρέσκο ψάρι, είχε και παρουσίες εχθές. Είχε πάνω Παναγιωτόπουλο. Είχε τον Τζαβάρα. Τι, ναι, συμφωνείς?
2: Απόλυτα. Είχε... μου έχουν στείλει και φωτογραφίες.
0: Ναι.
2: Θα σας στείλω, ναι, και να τις βάλεις στο
0: real.gr. Πες κανέναν άλλο.
2: Είχε το... ήταν
0: μπορούμε να τους πούμε. Αφού ήταν εκεί, δεν μπορούμε να τους πούμε. Και έγινε τέτοια συζήτηση. Είναι λάθος να τους πούμε.
2: Όχι, νόματα, αφού υπάρχουν φωτογραφίες. Ήταν και ο κύριος Χρυσομάλης, ήταν ο κύριος Τζαβάρας.
0: Ο Χρυσομάλης, ο Μίλτος.
2: Ναι.
0: Να σε καλά, ρε Μίλτο, καλημέρα. Είναι από τους βουλευτές, κάποιους βουλευτές, οριζόντια μιλάς. Όχι μόνο από ένα κόμμα. Μιλάς με βουλευτές, οριζόντια, έτσι, με κάποιους βουλευτές. Να θυμίσω απλώς ότι είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα. Ήταν εκεί, βέβαια. Λοιπόν.
2: Μα πρώτα απ' όλα, ο κύριος Χρυσομάλης, Γιώργο μου, οπουδήποτε πηγαίνει ο Σαμαράς μέσα στα όρια του νομού Μεσσηνίας, είναι δίπλα του.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, θυμάμαι τον Κώστα Ζαχαριάδη, που τον ρωτάγαμε εδώ στο Real FM, πριν να πάει ο άνθρωπος, πριν να δηλώσει ότι, ή να γίνει η συζήτηση αυτή για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το έλεγε. Ήταν εκπρόσωπος τύπου και το έλεγε, ότι παιδιά, για μένα, ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης της αριστεράς.
1: Ναι.
0: Δεν το κρύβε.
2: Όχι.
0: Και όταν δόθηκε, εν πάση περιπτώσει, μια οδηγία ατύπωστα από τον Αλέξη Τσίπρα, ότι όσοι θέλετε, παρετήστε. Καλά, ο Κώστας Ζαχαριάδης δεν ήταν βουλευτής, αλλά παρετήθηκε όμως έντιμα κατευθείαν, είπε φεύγω,
1: ναι,
0: γιατί εγώ είμαι εκεί.
2: Ναι.
0: Ή ο Καραμέρος. Καραμέρος.
1: Όχι απλά. Την έδρα του, ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί γίνεται μια κουβέντα του τύπου μαθαίνω, κύριε Σπύρο, και πες μου εσύ, αν ισχύει ή όχι. Είμαστε κατά 95% έτοιμοι, λένε. Έχουμε βρει τους ανθρώπους. Ένα 5% μας λείπει. Μπορεί και να είναι και 3% αυτό που λείπει. Για το...
2: από τα ψηφοδέλτια.
0: Από τα ψηφοδέλτια. Ναι. Και ότι πάμε τώρα να δώσουμε, πώς το λένε, στίγμα.
2: Ναι.
0: Το στίγμα μας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία να επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
2: Οκ. Okay.
0: Αλλά να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά. Εκεί ακούω ότι συζητάνε και με στελέχεια παλιά του Πασό. Είναι και κάποιοι, λέει, που συζητάνε, που έχουν επιλέξει από το χώρο της αριστεράς.
2: Είναι ακριβώς όπως το λες.
0: Ναι. Άρα, να γυρίσει η Νέα Δημοκρατία στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αλλά εμείς να κάνουμε την υπέρβαση.
2: Κοίταξε. Είναι, ακούγεται πολύ ωραία η λέξη διεύρυνση. Άρα, λοιπόν, θα διευρύνει τους ορίζοντες, ναι, γενικότερα.
1: Συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία και την κατηγορία.
2: Δεν έφυγε.
1: Ότι...
2: Δεν...
0: Το διαγράψανε.
2: Εγώ θα κάνω το. Το συνήγορο του διαβόλου. Δεν έφυγε, το διαγράψανε.
1: Τον διέγραψαν από τη Νέα Δημοκρατία. Μας έχει κάνει δηλώσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι είναι κόμμα Μητσοτάκη, δεν είναι Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν έτσι. Και να γυρίσει, όπως είπε και ο Κιώρος, η Νέα Δημοκρατία σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Και τώρα θα κάνει διεύρυνση προς τα αριστερά στο δικό του το κόμμα.
2: Καλά τώρα, και εσύ το έκανες λύσα. Θα
0: δεν
2: κάνει,
0: θα κάνει διεύρυνση.
2: Δεν θα είναι 2, 3, 5, 10.
0: Αυτό λένε. Αν του ρωτήσει, αυτό ο Σπύρος το λέει πολιτικά. Και καλά κάνει γιατί μιλάει πολιτικά. Αν του ρωτήσει, λένε δεν, θα τσιμπολογίσουμε. Δεν είναι διεύρυνση.
2: Ναι.
1: Θα τσιμπολογίσουμε.
0: Ναι. Δηλαδή ένα-δυο στελέχη, τρία, ας πούμε. Αυτό δεν είναι οργανωμένο όπως το έκανε ο Μητσοτάκης που φέρε, σου λέει.
2: Έτσι.
0: Το μισό Πασόκ. Βέβαια, εγώ θυμάμαι ότι ο Σαμαράς έκανε κυβέρνηση και είχε αντιπρόεδρο τον Ευάγγελο Βενιζέλο.
2: Αναγκαστικά.
0: Και τον Κουβέλη από κάτω.
2: Αμέ.
0: Καλά, δεν θυμάμαι.
2: Πολύ καλά θυμάσαι.
0: Εντάξει, okay.
2: Ο οποίος πρόεδρος Φώτης έφυγε όταν έπεσε το μαύρο.
0: Στην ΕΡΤ.
2: Το θυμάσαι το μαύρο.
0: Ήταν μικρό παιδί, αλλά θυμάται.
2: Ήταν μικρό παιδί, αλλά θυμάμαι.
1: Θυμάμαι.
2: Ναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση.
0: Ξέρεις, εμείς έχουμε προλάβει την ΕΡΤ. Με τη φρουτοπία που να σου λέω τώρα, σαν δεν.
2: Ποια φρουτοπία?
0: Τον πίκο απίκο και το.
1: Ναι, καλέ, την ξέρω τη φρουτοπία.
0: Πού την ξέρεις?
1: Από περιγραφές. Όχι, έβλεπα και εγώ φρουτοπία.
2: Σε φαδίες ο Φιόγκος, και ο Ρούχλα να
1: είναι.
0: Την έχουν προλάβει.
2: Μια χαρά.
0: Ο μόνος που δεν έχει δει είναι ο Σαφρανίδης. Γιατί δεν είναι ο δεν είναι.
2: Ερώτηση. Η λέξη, ας πούμε, το ακρονίμιο ΙΕΝΕΒ, σου λέει κάτι?
1: Ναι, καλέ.
2: Α, εντάξει.
0: Τι σου λέει?
2: Τι σου λέει?
1: η ΕΡΤ δεν είχε γίνει η ΕΝΕΔ κάποια στιγμή.
2: Η ΕΡΤ είχε γίνει η ΕΝΕΔ. Ανάποδα. Το πας πάρα πολύ καλά. Ανάποδα.
1: Η ΕΝΕΔ είχε γίνει η ΕΡΤ.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, ήταν η ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ. Υπηρεσία ενημέρωσης ενόπλων δυνάμεων.
0: Μπράβο. Από εκεί ξεκίνησε.
2: Από εκεί.
1: Α, ναι.
2: Εμείς το έχουμε προλάβει. Είχαμε δύο κανάλια. Είχαμε μία τηλεόραση στο χωριό. Βόξον, την έχω κρατήσει ακόμα.
0: Έλα ρε εσύ.
2: Άνοιγες το κουμπί. Το άνοιγες. Έφευγες. Έφευγες. Ρε παιδί μου, πήγαινες βόλτα στην πλατεία. Ή εν πάση περιπτώσει πήγαινες να φας ή οτιδήποτε. Γυρνούσες σε κανένα τέταρτο και εκείνη την ώρα άρχιζε σιγά σιγά να σκάει η εικόνα. Εάν δηλαδή πήγαινε στο σπίτι στις 7.30 για να δεις το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 8.
0: Έκανες προθέρμανση.
2: Το προλάβαινες, δεν το προλάβαινες.
0: Κασιανέ, πώς ανοίγεις το φούρνο για να το ζεστάνεις, για να βάλεις μέσα κάτι να ζεστάνεις και έχεις ξεκινήσει και ζεσταίνεις το φούρνο για να μπει μέσα το ταψί.
1: Ναι,
0: έτσι ήταν και πλέον αυτό.
2: Και όχι στους 180, στους 220.
0: Και όπως θα λέει ο Σπύρος, φεύγουμε κύριε Σαπρανίδη κατευθείαν. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά Γιαννούλα, η οποία έλεγε στον παππού. Πήγαινε να αλλάξεις κανάλι, γιατί δεν υπήρχε ακόμα κοντρόλ τότε, να δούμε ναι. τις ειδήσεις. Και η μεγάλη επανάσταση στο σπίτι τους έγινε όταν ήρθαν τηλεοράσεις με τα τηλεκοντρόλ. Εκεί δεν χρειάζεται να σκόνεται ο Μπαρμπαγιώργος να αλλάξει κανάλι, το σήκωνε, το άλλαζε κατευθείαν η Γιαννούλα.
2: Λοιπόν, προλαβαίνω να δώσω είδηση, διότι για να την κάψουμε εμείς, για να μην μας την κάψει άλλος.
0: Κάψε, χρόνο. Κάψε.
2: Λοιπόν,
1: έλα.
2: 7 Οκτωβρίου. Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, το ξέχασα, δεν το είπα την ώρα της εκπομπής μου. Στις 7 Οκτωβρίου, λοιπόν, η πρεσβεία της Κίνας θα κάνει μια εκδήλωση στο Ποδοσάκιο, κατά πάσα πιθανότητα. Θα υπάρχουν Κινέζοι επιχειρηματίες, πανεπιστημιακοί και όλα τα σχετικά. Θα μιλήσει, λοιπόν, ο Καραμαλής και για τις συνοελληνικές σχέσεις, αλλά και για τα γεωπολιτικά. 7 Οκτωβρίου. Κρατήστε.
0: Κάνεις επισήμανση τώρα σημαντική.
1: Περιμένουμε παρέμβαση.
2: Και επίσης, αν περιμένετε καμία δημόσια εμφάνιση κοινή Καραμαλή Σαμαρά, ξεχάστε.
0: Μένεις, αφού πάμε σε αυτά, 13 Οκτωβρίου του 1981. Η κυβέρνηση έγινε πράσινη και ήρθε η αλλαγή στη χώρα και θα τη γιορτάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, επειδή λέγαμε πριν για τον Ερντογάν που λέει για τον Μπαρμπαρός και την ναυμαχία της Πρέβεζας.
1: Κουράστηκα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά. Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Ιστοπαθολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν τα θύματα εισέπνευσαν μονοξίδιο του άνθρακα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν το Ιράν, ο Μοτσάμπα Χαμενεΐ προειδοποιεί για επώδυνα χτυπήματα στα στενά του Ορμούς.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 6. Κασιανή Βραχά.
1: Γιώργος Παγκάνης.
0: Με Σπύρο Παπαδάκη.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση των ήχων, να πούμε. Ειρήνη Κούρτη στο 2.11.200.8.200. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας.
2: Να κάνουμε καταδρομική ή να τις πάρουμε τη φέτα.
0: Ναι. Κούρτη.
2: Ναι.
0: Για κάνε μια που πειράσε εδώ.
2: Για κάνε. Θα το προσπαθήσουμε.
0: Θα σε βάλει μέσα στο τενεκεδάκι της φέτας.
1: Μην τσακώνεστε. Θα σας φέρω εγώ από το αγρίνιο φέτα.
2: Φέτα.
0: Αγρινιωτική.
2: Συγγνώμη.
0: Αυτό που λες τώρα. Ανταλλακτική οικονομία. Και εγώ θα σου φέρω λάδι Καλαμάτας.
1: Έχουμε και λάδι στα αγρίνια, αλλά τέτοια.
0: Και λάδι καλαμό. Εσείς έχετε λάδι καλαμό στα αγρίνια.
1: Όχι καλαμό. Έχουμε καλό λάδι.
2: Σιγά το λάδι.
0: Μίλησαν οι Μολάοι τότε.
2: Εκεί έχουμε να πούμε και το λάδι. Οι ελιές μας είναι πάνω στο βράχο. Αμέ, η πέτρα κάνει το καλύτερο λαδάκι.
0: Γι' αυτό τις έχουμε για διακοσμητικές αυτές. Τις δικές σας κοιτάμε. Τις δικές σας.
1: Κάτι μου έλεγες εν τω μεταξύ για το Πασόκ.
0: Γιατί γελάσατε πριν που σας είπα, κυρία και κύριε συνάδελφε, ότι στις 13 Οκτωβρίου γιορτάζουμε τη νίκη του Πασόκ το 1981. 13 Οκτωβρίου 1981.
2: Διότι είναι ακόμα 29 Σεπτεμβρίου.
1: Όχι, εγώ δεν γέλασα με αυτό. Γέλασα με τα πανηγύρια. Τι θα κάνει, εκδήλωση ο Ανδρουλάκης.
0: Έχει γιορταστική εκδήλωση γιατί το Πασόκ. Θέλω να σου πω γιατί εσύ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Εκείνη την εποχή, ο Παπαδάκης ξέρεις εσύ.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, πιτσερικά ήμουν. Στου Μολάους δεν υπήρχε κανένα.
0: Ξέρει. Εντάξει, κατάλαβα, ξέρει. Εκείνη την εποχή, μισή, μπορεί και παραπάνω, την Κυριακή εκείνη δηλαδή, πανηγύριζαν με το Πασόκ και οι άλλοι μισοί του κοιτάγανε με ανοιχτό στόμα γιατί δεν ξέρανε ότι έχουν ψηφίσει Πασόκ. Γιατί μετά ξεκίνησε με το κρατήριο του Πασόκ.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες τη σούπα τώρα.
1: Ναι.
0: Οι μισοί που πανηγυρίζανε είχαν αφήσει τους άλλους και κοιτάγανε νέοι γιατί δεν ξέρανε ότι έχουν ψηφίσει Πασόκ. Κατάλαβες. Μετά γίνανε οι κλαδικές και τα λοιπά και όλα τα ωραία της χώρας και αυτά.
2: Εντάξει. Αυτό το οποίο γνωρίζω εγώ είναι ότι στους Μολάους τότε δεν ήταν καλά τα πράγματα.
0: Στους Μολάους δεν άλλαξε πολύ κατάσταση.
2: Καλά. 8 ψήφους είχε το Πασόκ, θυμάμαι.
0: Και τώρα πώς έχει.
2: Και ψάχνανε να τους βρουν ποιοι είναι οι 8.
0: Τους βρήκανε.
2: Φαντάζομαι πως ναι, διότι μετά το 85 ουσιαστικά ήταν 4 οι ψήφοι υπέρ του Πασόκ. Οπότε ναι.
0: Στους Μολάους.
2: Τους 4 τουλάχιστον τους βρήκαν.
0: Παραδοσιακά αδύναμη. Η Νέα Δημοκρατία θα μου πει μεγάλη έκπληξη.
2: Ναι.
0: Όχι μόνο στους Μολάους, στη Λακωνία. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
2: Έχει πολλά και δυνατά αριστεροχώρια που τα λέμε εμείς κάτω στη Λακωνία.
1: Βάλτε μια ανατελή, έχουμε τόσο αρνιακό στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλώς τον. Καλημέρα, γιατί.
3: Καλημέρα,
0: εδώ λέει
3: καλημέρα, Γιώργο.
0: Λέει ο Παπαδάκης ότι ξαναπάμε σε 30-32. Δεν πιστεύω να παίζει
3: όχι,
0: αυτό.
3: Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη έχει 30.
2: Επειδή εμείς τάσο εδώ μιλάμε, ξέρεις τώρα και ευρωπαϊκά. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με την Ούρσουλα που πηγαίνει για μύδια κάθε μέρα.
0: Είναι
2: τα μύδια. Τα καλύτερα μύδια είναι. Με κοιτάει, συγγνώμη Τάσο, με κοιτάει περίεργα η Κασιανή. Τα καλύτερα μύδια είναι στο Βέλγιο.
0: Έχει δίκιο και τα σερβίρουνε με μαγιονέζα και τηγανιτές πατάτες.
2: Τηγανιτές πατάτες, σος Ανδαλούς. Έχεις φάει σος Ανδαλούς?
3: Όχι.
0: Λοιπόν, έλα Τάσο, γιατί σε διακόψαμε. Πού πάει το πράγμα?
3: Λοιπόν, πού πάει το πράγμα? Σε φθινόπωρο, βαθύ φθινόπωρο. Καλός ή κακός, στην Ελλάδα απολαμβάνουμε ένα πρωτόγνωρο Σεπτέμβρη.
0: Τάσο μου, συγγνώμη, σε διακόπτω. Μια φορά ζητήσαμε να είναι λίγο πιο ζεστός ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος και δεν μας κάνει τη χάρη. Εννοώ για τους γεωπολιτικούς λόγους, για αυτά που συμβαίνουν.
3: Κατάλαβα. Πάντως στην Ευρώπη έχουμε τριαντάρια και αυτή τη στιγμή πάλι. Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία. ψήνονται. Σε αντίθεση με εμάς εδώ που έχουμε θερμοκρασίες κάτω από τις κανονικές, στους 23 με 24, τοπικά 25 βαθμούς. Άντε λίγο 26 στα δυτικά. Και έτσι θα πάει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες θα πέσει, μάλιστα, καθώς οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 με 8 τοπικά στο Αιγαίο, ακόμα και τα 9 μποφόρ. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ξεχνάμε το καλοκαίρι πια, αφού και η πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη, μέχρι τις 8-10 του μηνός, δεν φαίνεται να έχουμε κάποια αλλαγή. Αρκετή ψύχρα και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα μονοψήφιες θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή. 7-8 βαθμούς, χώρια που πέσαν και τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο και στο Καϊμαξαλάν και έχουμε εκεί θερμοκρασίες που πλησιάζουν πια το 0 στα ορεινά. Αλλά ας δούμε τα σημερινά ενδιαφέροντα πράγματα που οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, οι περιοχές που προσβάλλονται από το βορειά, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη, θα έχουν κάποιες συννεφιές με τοπικές βροχές και κάποιες μπόρες κυρίως στις παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 στις περισσότερες περιοχές της χώρας το μεσημέρι

0: με περισσότερες βροχές στις ανατολικές περιοχές της χώρας, ξεκινώντας από τη Χαλκιδική και μετά την Εύβοια πάλι την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και σποραδικές καταιγίδες πάλι στις θαλάσσιες περιοχές. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 με 8, δεν αποκλείεται τοπικά και τα 9 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
1: 14 Οκτωβρίου ξέρουμε τι καιρό θα κάνει, Τάσο.
0: Είναι λίγο νωρίς ακόμα για βεβαιότητες. Ναι.
2: Το λέει για τα μέτρα, Τάσο.
1: Για τα μέτρα, βέβαια. Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εάν την ημέρα που ανακοινώνουν τα μέτρα και λένε ότι τα καταφέραμε στο 1,70 παραδείγματος χάρη το πετρέλαιο θέρμανσης και έξω το κρύο είναι τσουχτερό, έρε τι έχει να γίνει. Αν είναι τώρα, τα άλλα ο ήλιος, θα πει ο άλλος, εντάξει.
0: Όπως για να το κάνουμε. Δυστυχώς θα υποστούμε αυτή τη βάσανο φέτος των ακριβών καυσίμων, ναι, και στην κίνηση και στη θέρμανση. Είναι απότοκο δυστυχώς και του χειμώνα, αλλά και της πολεμικής κατάστασης που βιώνει η περιοχή μας και όλος ο κόσμος.
2: Επειδή ο Τάσος Αρνιακός είναι γνωστός εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την επιστημονική του ακεραιότητα και την ψυχραιμία που έχει, εγώ θα τολμήσω μια ερώτηση. Βλέπω ότι γυρνάει κυρίως στα blogs και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια πρόβλεψη με ημερομήνια που βάζει μέσα χιονοπτώσεις για τα Χριστούγεννα μέχρι και καύσωνες για το επόμενο καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Τα κοιτάμε αυτά ή τα αφήνουμε τα πώς περνάμε?
0: Θα έλεγα δεν τα κοιτάμε. Παρόλη την εξέλιξη της επιστήμης μπορούμε να έχουμε κάποια ένδειξη για τον επόμενο μήνα, άντε το 2 μήνες, όχι παραπάνω. Ενδείξεις όμως και όχι σοβαρές προγνώσεις που να μπορούμε να στηρίξουμε ορισμένες κινήσεις.
3: Τα έβγαζε κάθε χρόνο τα μερομήνια.
0: Όχι, ναι.
2: Το πήρε και αυτό η μπάλα. Είδες που σαν κύρος άλλους και χρησιμοποίησαν τον Τάσο.
0: Κοιτάξτε να σας πω, τα μερομήνια είναι κάτι που τα χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι τότε όταν δεν είχαν
3: τις αναγκαίες
0: γνώσεις και η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει τόσο πολύ. Καταλαβαίνουμε την αγωνία του ανθρώπου να ξέρει τι θα γίνει τα Χριστούγεννα, τι θα γίνει το Πάσχα κτλ. Αλλά επιστημονικά δεν είναι επιβεβαιωμένο τίποτα και τις περισσότερες φορές δεν επιβεβαιώνονται αυτά. Χωρία που στην Ελλάδα έχουμε ένα ετερόκλητο κλίμα που μπορεί να έχει λιακάδα και το βράδυ να το γυρίσει σε κρύο ή το αντίθετο και σε διάφορες περιοχές. Είναι ουτοπία να προσπαθούμε να πούμε με σοβαρότητα τον καιρό πέραν των 7 ημερών.
2: Μάλιστα. Έχουμε άλλη ερώτηση, κύριε συνάδελφε, κυρία συνάδελφε?
3: Όχι, ευχαριστούμε πολύ.
2: Τάσος
0: Αρνιακός. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Γεια.
3: Τα μερομήνια λοιπόν. Τα έλεγε πρώτος από όλους ο Γιώργος Αυτιάς.
2: Ναι, βέβαια.
3: Όταν αποσύρθηκε ο Γιώργος Αυτιάς.
1: Πρώτος διδάξας.
2: Και με ανάλυση φοβερή.
3: Ναι. Επίσημα έδωσε το δαχτυλίδι στο Δημήτρη Μιχαλέλη.
2: Επίσημα.
3: Βέβαια.
2: Ο Μιχαλέλης διαχειριζόταν το δαχτυλίδι του Αυτιά.
1: Στη Σιφόρο το έδωσε το.
3: Τι?
2: Και δεν ήταν μονόπετρο.
1: Κάτι δικά μου, ρε παιδί μου, θυμάμαι εγώ διάφορα τώρα.
3: Έγινε ο διάδοχος λοιπόν στα μερομήνια Μιχαλήλη.
1: Ναι,
3: ο οποίος είχε πολλές πηγές, να ξέρετε, δεν τα βγάζει έτσι σκιτζίδικα.
2: Ναι.
3: Μίλαγε με πολλούς παλιούς που τα βγάζανε.
2: Μίλαγε με Λέσβο, που ήταν και ιδιαίτερη του πατρίδα. Μίλαγε με διάφορα, με Ήπειρο.
1: Με Μυτιλίνη μιλούσε ή μόνο με Λέσβο?
2: Και με τις δύο.
3: Αέρε, τι τραβάμε. Ελπίζω να μην ακούει
1: τα
3: τώρα.
1: Τα ημερομήνια ούτως ή άλλως. Ναι. Πού να ακούει, δεν είναι. Τα ημερομήνια ούτως ή άλλως. Παιδί μου, είμαστε στην Ελλάδα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν σε πονάει το πόδι σου ή το χέρι σου, ναι, στη Γερμανία ή στο Βέλγιο ή οπουδήποτε, τι κάνεις, πας σε ορθοπαιδικό. Εδώ απλά λες, αλλάζει ο καιρός. Σε πονάει το κεφάλι σου. Στη Γερμανία, στην Γαλλία, οπουδήποτε, πας σε παθολόγο, παίρνεις ένα παυσίπονο. Εδώ λέμε, έχω μάτι. Έτσι λειτουργεί η Ελλάδα. Λοιπόν, να σας πω, συγγνώμη που σας παίρνω το τέτοιο. Έχει ένα τρακάρισμα στο Δαφνί.
2: Ναι. Για όχι, βέβαια. Πες το. Ναι.
1: Καλημέρα, λέει, τρακάρισμα τριών οχημάτων στην αριστερή λωρίδα ηλιοφόρου Αθηνών, ακριβώς πριν το φανάρι στο Δαφνί, με κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο.
2: Οπα.
1: Οπότε, όσοι ακούτε, προσοχή εκεί, χαμηλώστε ταχύτητα.
2: Αθηνών, είπε, Σπύρο.
1: Ναι. Λεωφόρο Αθηνών.
3: Ρεύμα, λέει.
1: Προς Ασπρόπυργο. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα πάει Ασπρόπυργο.
3: Έχει πολύ
1: συνερμικά
2: κίνηση. Έχει πράγμα,
3: κίνηση.
1: Έχει κίνηση.
3: Από εκεί περίπου, δηλαδή από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου επηρεάζονται και η άνοδος της Χιστού.
1: Πώς τα λες έτσι, παραλία Σπροπύργου.
2: Ναι,
1: μέχρι και στον Ασπρόπυργο θα το ακούνε και θα λένε παραλία.
3: Έτσι λέγεται η περιοχή, ρε παιδί.
1: Α, λέγεται παραλία η περιοχή.
3: Ναι,
1: όχι παραλία Σπροπύργου για να.
2: Γιατί ο Παπαδάκης φαντάζεται ξαπλώστε.

0: και ομπρέλε.
1: Δεν είναι παραλία, παιδί μου, μόνο αυτό.
2: Η παραλία Ασπροπύργου είναι που είναι η λίμνη Κουμουνδούρου, πώ θα έλεγε ο μέγο. Κουμουντουρού απέναντι. Μάλιστα. Να πάμε να βουτήξουμε, Γιώργο. Θα βγούμε με τρία χέρια και με τέσσερα πόδια.
1: Και στην άνοδο τη Λεωφόρου Κηφισού, από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, θα συναντήσετε αυτή την ώρα καθυστερήσει.
0: Έχει πράγμα.
1: Οι υπόλοιποι δρόμοι εκτό τη αγαπημένη οδού του Γιώργου Παγάνη, εκεί στην άνοδο του Καρέα από Ελευθερίου Βενιζέλου. Μπράβο. Και από Ηλιούπολη, και εκεί έχει καθυστερήσει από τώρα.
2: Ολόκληρη η λεωφόρο μα την έκανε οδό.
1: Ρε παιδί μου, είπα ότι είναι το αγαπημένο του Παγάνη.
2: Η Κατεχάγη. Θα εντάξει πως όλα τα εξωτικά σημεία πηγαίνεις.
0: Εκεί στενά.
2: Σε βλέπω. Είναι εκεί που παίρνεις τα βουνά.
0: Εκεί, εκεί. Μπράβο, από πάνω.
2: Από πάνω, εκεί από πάνω. Έχεις πάει εκεί από πάνω που λέει.
0: Δεν ξέρει η Κασιανή. Δεν είναι η περιοχή της.
2: Λοιπόν, Κασιανή, θα πάμε ένα Σαββατοκυριακό, όταν θα πάει ο Γιώργος εκεί που κάνει τα δικά του. Εμείς θα καθίσουμε στο περίπτερο, ένα ξύλινο εκεί. Έχει κάτι ωραίο. Έχει, όχι περίπτερο, ρε παιδί μου.
0: Ξέρω τι
2: έχει,
0: λες.
2: Ναι. Έχει κάτι ωραία σαγανάκια, το ένα τάλο από εδώ. Θα τρέχει ο Γιώργος. Εμείς θα τρέχουμε με διαφορετικό
0: παρά
2: τρόπο.
0: Παρά δίπλα είναι αυτά που λες. Θα σε πάω εγώ.
2: Α, πας ακόμα πιο ψηλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πειράζει εγώ να πάω με το αυτοκίνητο πάνω στις κεραίες και να σε περιμένω.
0: Με το αυτοκίνητο και θα φύγουμε και οι 2-4 κιλά πιο...
2: πιο πάνω.
0: Ναι. Λοιπόν, να, μην φύγεις. Μην φύγεις, γιατί θέλω να τελειώσουμε την κουβέντα εδώ με την αριστερά. Έχουμε αρχίσει με τη δεξιά. Μετά θέλω να σε ρωτήσω για την αριστερά.
2: Για την αριστερά. Έχουμε και από την αριστερά. Γιατί γκάφες. Δεν έχουν κάνει μόνο οι δεξιοί βουλευτές.
0: Γκάφες είναι οριζόντιες.
2: Είναι οριζόντιες. Ακριβώς συμφωνώ.
0: Γκάφες είναι οριζόντιες.
2: Είναι οριζόντιες.
0: Όλοι κάνουν. Όλοι έχουν δικαίωμα στην γκάφα.
2: Ναι.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου, έκθεση. Λαόρτ, Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι, Age of Content. Λουκάτ Σταρκόφσκι, Oracle. Ρόμπερ Τάικ, Ιδίποδας. Σλάβοι Ζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον, Μπέλα Φρόιντ, Συζήτηση. Ρωμαίο Καστελούτσι, Φάουστ. Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ. To be, Απαγωγή και Παρατήρηση. Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης, Landless. Νίκος Καραθάνος, Έπος. Η προπόληση για την νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
6: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
3: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Αυτό νομίζω ότι στους επόμενους μήνες θα γίνει επιτυχία.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Να σου πω, είσαι πάρα πολύ μπροστά. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
0: Ναι,
1: ναι, όντως.
0: Κοιτάει καινούργιο τραγούδι.
2: Δεν είναι καινούργιο τραγούδι, το ξέρω ότι είναι παλιό. Τι εννοείται, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι. Θα γίνει επιτυχία. Και εγώ συμφωνώ. Ποιο?
2: Το θρίλερ.
1: Το θρίλερ, ναι. Θρίλερ είναι η πολιτική ζωή του τόπου.
2: Ποιο είναι, δηλαδή.
1: Θρίλερ είναι, περίμενε. Θρίλερ είναι το γεγονός. Πρόσεξε μισό λεπτάκι, γιατί εδώ τα έχω. Να σου πω, να σου πω.
2: Ντάιάννα. Εντάξει,
1: μπερδεύτηκα. Θέλει λίγο πλήσιμο.
0: Να πούμε μια καλημέρα στην Ελισάβετ και στο Λευθέρη που μας στέλνουν από το Facebook.
1: Δεν το κατάλαβε. Λέω, θέλει λίγο πλήσιμο η Ντάιάννα. Dirty Diana, το τραγούδι, ο τίτλος.
0: Το κάνει, ρε παιδί μου, το μεταφράζει.
1: Ναι.
0: Οπα. Λοιπόν.
1: Οκ.
0: Για πάμε τώρα να πούμε εδώ πέρα τα. Πώς το λένε, έχουμε να περάσουμε σε διαφορετικό περιβάλλον. Λοιπόν, νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα, κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και προλάβε την προσφορά.
3: Η τεχνολογία προχωράει παντού, κάποια στιγμή θα έφτανε και στην ταράτσα. Αλλά στο Flex ST από την Elastotet, με τεχνολογία σιλανικών ρητινών για στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, για τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα του Πειραιά, το Zeus Piraeus Grant, το Zeus Piraeus Grant δημιουργεί μια νέα επιλογή διαμονής για στελέχη, συνεργάτες και επαγγελματικές ομάδες. 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, 24 ώρες υποδοχή, ασφάλεια, υπόγειο πάρκινγκ, χώρος εργασίας και room service. Στο rooftop, το must rooftop bar restaurant και η θερμενόμενη πισίνα ολοκληρώνουν την εμπειρία. Γι' αυτό λοιπόν, Zeus Piraeus Grant. Λοιπόν, πάμε για τα υπόλοιπα λεπτά μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Κλείνουμε το θέμα της κεντροδεξιάς και της δεξιάς και όσα συμβαίνουν εκεί πέρα με το παρασκήνιο. Πάμε να δούμε λίγο την αριστερά.
1: Λοιπόν, γκάφες, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, δεν κάνουν μόνο οι γαλάζιοι βουλευτές.
0: Ναι.
1: Έχουμε γκάφες και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, η τοποθέτηση του Γιώργου του Καραμέρου δεν ήταν και πάρα πολύ... Πώς να το πω, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει. Είπε στο
1: Χατζη Νικολάου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει πλασμαφαίρεση στους πολίτες και δεν τους επιστρέφει το αίμα,
0: ναι,
1: τους.
0: Τον έβγαλε ο Νίκος Χατζη Νικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ναι, και είπε ότι ήταν μια λεκτική υπερβολή. Ναι. Ότι αυτό που ήθελε να πει στην ουσία είναι, ρε παιδί μου, ότι η κυβέρνηση κάνει αφέμαξη.
2: Ναι, ότι τους πίνουν
0: το αίμα του κοσμάκι. Όπως το έλεγε και το λέει παραδοσιακά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σε αυτή τη λογική δηλαδή.
1: Όπως Γιάννης Βαρουφάκης, Γιάννης με τον Ανή. Σε τουρκικό μέσο, ναι, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Μεγάλο λάθος η συνεργασία μας με το Ισραήλ. Δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Εντάξει, είσαι πολιτικός αρχηγός. Είσαι αρχηγός, είσαι πρόεδρος σε ένα κόμμα. Γραμματέας στην προκειμένη περίπτωση, λόγω της δομής του Μέρα 25. Πας σε ένα τουρκικό μέσο και δίνεις τροφή. Το κάνανε viral βεβαίως οι Τούρκοι αυτό, έτσι. Και απόλυτα λογικό.
0: Το χρησιμοποιήσαν.
1: Ναι,
0: αλλά δεν είναι όμως μόνο ο Γιάννης Βαρουφάκης.
1: Δεν σου είπα. Σου λέω ενδεικτικά όμως ότι οι γκάφες δεν γίνονται μόνο από τη μία
0: πλευρά. Ένα κομμάτι μεγάλο της αριστεράς λέει ότι κακώς συνεργάζεστε στην ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή, αμυντικά με το Ισραήλ. Αυτό δεν λέει η Κασιανή.
2: Ναι, με όλο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αριστεράς το λέει αυτό. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα για τις γκάφες που λένε που έχουν κάνει οι αριστεροί. Εδώ έχουμε γκάφες που έχουν κάνει όλοι.
0: Ναι,
2: δεν έχει σημασία αν είναι δεξί ή αριστεροί. Στην προκειμένη φάση, ο κύριος Θεοχάρης, ας πούμε, είπε τους κακομύριδες και τους νοικοκύριδες. Ο άλλος είπε για τα 10 ευρώ. Ο παράλληλος είχε πει κάποια στιγμή κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που οι άνθρωποι πραγματικά στενάζουν να τα βγάλουν πέρα, να μαζευτούν λίγο τα στόματα. Αυτό.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Απόλυτα σωστό.
0: Και υπάρχουν και αυτοί που δεν μιλάνε καθόλου και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουν τώρα με όλη αυτή την περιραίους ατμόσφαιρα, με τις δηλώσεις κάποιων στελεχών που βγαίνουν και προτείνουν συνεργασία ανάμεσα στο Πασό και στην Ελληνική Αριστερή Παράταξη. Και βγαίνει μετά ο Αλέξης Τσίπρας και λέει, ή εμείς ή κανείς, εννοώντας το Πασόκ. Και απαντάει το Πασόκ ότι εμείς επιμένουμε να είμαστε πρώτοι με μία ψήφο. Δεν έχω ακούσει, ας πούμε, τον Δήμαρχο, τον Λατρεμένο.
2: Το Χάρη Δούκα.
0: Ο Δούκα των Αθηνών. Δεν έχει βγει να μας μιλήσει για αυτό το θέμα.
2: Καλύτερα να ασχοληθεί λίγο με το Δήμο του κύριο Δούκα. Μην ασχολείται με το τι γίνεται στο Πασόκ.
1: Ναι.
2: Πάρε... Να τον ακούσουμε να λέει για το Δήμο του. Να μην τον ακούμε να λέει για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ναι. Έπεσε ένα κτίριο στην Αθήνα. Κάποια άλλα στην Κυψέλη εκεί. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Και όλα τα σχετικά. Και η αλήθεια είναι ότι ασχολείται πλέον με το Δήμο Αθηναίων, ο Δήμαρχος Αθηναίων.
0: Ωραία.
1: Έτσι να τα λέμε και αυτά. Εντάξει, το θετικό της ιστορίας είναι ότι ειδικά στο κομμάτι της Κυψέλης έχει κάνει και έκτακτα δημοτικά συμβούλια και όλα τα σχετικά.
0: Εξαιρετικά.
1: Μπράβο, εξαιρετικά.
2: Βέβαια.
1: Αλλά μέχρι αυτό το σημείο εγώ δεν τον έχω νιώσει ως Δήμαρχο Αθηναίων.
2: Ο Γιώργος το λέει τώρα αυτό, γιατί είναι υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα ο κύριος Δούκας.
0: Ρε παιδί μου, όχι ακριβώς του Αλέξη Τσίπρα, της σύμπραξης, ενδεχομένως της προγραμματικής συμπόρευσης, της συζήτησης. Ενός σχήματος συνεργατικού κάπως.
2: Εντάξει, ναι, το υποστηρικτή θα το βάλουμε σε εισαγωγικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά τώρα μάλλον δεν τον συμφέρει να μιλήσει, γι' αυτό ασχολείται μετά του Δήμου του.
0: Γιατί έχουν αρχίσει οι πυροβολισμοί εκατέρωθεν. Βαράνε από εδώ, βαράνε από εκεί, στην κεντροαριστερά εννοώ.
2: Η κυρία Κουφονικολάου είπε ότι ο κύριος Τσίπρας είπε μάλιστα ότι χαίρομαι πολύ όταν κερδίζει έδαφος στο Πασόκ.
0: Μάλιστα.
2: Και ότι το EMC κανείς το είπε, γιατί είχε ο κύριος Ανδρουλάκης το χρόνο του να σηκώσει κεφάλι, ναι. Και με το που εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, τσουπ, μπήκε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία από τους πολίτες δημοσκοπικά.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό τα είπε αυτά ο κύριος Τσίπρας. Δεν είχε κακή πρόθεση.
1: Εχθές πάντως τηλεοπτικά είχαμε την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία μας ήρθε με πράσινο σακάκι. Ναι, ναι, ναι, να το πω.
0: Δεν είναι στην παλέτα της ελληνικής αστέρας παράταξης του πράσινου, δεν θυμάμαι.
1: Φόρουσε πράσινο σακάκι. Ρε παιδί μου, και ξεκινήσαμε. Εγώ έτυχε και φόρουσα, εγώ έτυχε και φόρουσα κόκκινη γραβάτα.
0: Α, ωραία, δέσατε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, δέσαμε. Ο Σωτήρης ήταν τέτοιο. Στο σκούρο. Ο Σωτήρης έκανε το κουκούτσι.
0: Τι χρώμα ήταν ο Σωτήρης?
1: Κατάμαυρος. Οπότε. Και τη ρώτησε ο Σωτήρης, λέει, το πράσινο σακάκι σημαίνει κάτι? Όχι, λέει, μην πάει το μυαλό σας.
2: Απλά μου πάει το πράσινο.
1: Έβαλε τέλος σε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας. Στα πολύ γρήγορα να κλείσω με το εξής. Επειδή έχει φτάσει στα 2,20 το λίτρο η βενζίνη, στα 2,22 το ντίζελ. Στο Μέγαρο Μαξίμου προσανατολίζονται ανά 15 ημέρες να κάνουν επαναξιολόγηση της κατάστασης.
2: Λοιπόν,
1: και αυτό, ναι, επειδή αύριο θα έχουμε τις ανακοινώσεις, μετά από 15 μέρες θα δούμε αν οι ανακοινώσεις αυτές θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην τσέπη μας. Έτσι όπως πάει το πράγμα δεν το βλέπουμε.
2: Χαιρετάμε. Γεια σας κύριε Σπύρο.
1: Γεια σας, γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
4: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
5: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
4: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: Στο ES1GoRetail.gr. ES1Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Real FM. Η ώρα είναι 7.
16: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
17: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
18: Κρυβελόγια.
16: Ακούω.
17: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
18: Κρυβελόγια.
17: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
18: Κρυβελόγια.
16: Μάλιστα.
17: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
16: Μοντέλα. Το ξέρα.
17: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
18: Ρε φίλε,
17: ό,τι γίνεται στο Vegas.
19: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σφραγίζεται από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης παράνομη ογκολογική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην Πλάκα οι ερευνητές εξετάζουν διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο όπου συνέβη η μοιραία έκρηξη. Το κεντρικό δίκτυο φέρεται στεγανό. Οι ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν τα θύματα είχαν προλάβει να εισπνεύσουν μονοξίδιο του άνθρακα. Παρετήθηκαν της υπεράσπισης οι δικηγόροι της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη λόγω διαφοροποίησης των θέσεων. Συνεχίζουν να εκπροσωπούν τον προφυλακισμένο σύζυγό της. Σωματική επίθεση σε βάρος εκπαιδευτικού μέσα στο πρώτο νηπιαγωγείο των Άνω Λιωσίων καταγγέλει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Η εκπαιδευτικός νοσηλεύεται τραυματισμένη. Σφοδρό σφυροκόπημα της Ρωσίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα με ντρόουν και πυράβλους. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε 9 νεκρούς και 80 τραυματισμένους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν το Ιράν. Ο Μοτσταμπα Χαμενεΐ προειδοποιεί για επώδυνα χτυπήματα στα στενά του Ορμούζ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι το Δημόσιο θα αποζημιώνει ιδιοκτήτες ακινήτων για ζημιές που υπέστησαν από παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα. Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, η δόμηση ή η τακτοποίηση ιδιοκτησιών επιτρέπεται μόνο μετά την οριστική οριοθέτηση του ρέματος. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
25: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
26: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
27: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
28: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Διπλασίασε τις επιτυχίες της στην πρώτη κατηγορία του Nations League Γαλλία, κερδίζοντας εκτός έδρας με 1-0 το Βέλγιο. Πρώτη νίκη στη διοργάνωση για την Ιταλία. Στην Προύσα με 4-1 επικράτησε της Τουρκίας. Για την δεύτερη κατηγορία η Σουηδία νίκησε 3-1 την Πολωνία, ενώ στην τρίτη κατηγορία η Κύπρος ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 0-0 με την Λετωνία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Παρέες νεφώσεις στην Αθήνα με λίγες βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23.

0: 8 λεπτά μετά τις 7, μετά τις 7. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε.
1: Γεια σας, καλημέρα σας, καλή δύναμη σε όσους είστε στους δρόμους. Έχουμε την πολύ αυξημένη κυκλοφορία στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών. Μιλήσαμε την τροχέα τη σύγκρουση που μας έστειλε νωρίτερα ο φίλος ο Φώτης. Έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα. Παρ' όλα αυτά παραμένουν οι καθυστερήσεις από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Επηρεάζονται και η άνοδος της λεωφόρου Σχιστού και η περιφερειακή Εγάλεο. Στον Κηφισό τώρα τα γνωστά προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο καθοδικό είναι λίγο καλύτερη κατάσταση. Υπάρχει μια ανάσχεση της κυκλοφορίας από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι το Περιστέρι. Δυσκολεύει το πράγμα εκεί μετά τον Μπουρνάζι και μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Και μετά, λίγο μετά το Εγάλεο, ανοίγει μέχρι τον Πειραιά. Στο κέντρο της Αθήνας, εκεί η συμβολή Βασιλέως Κωνσταντίνου και Σοφίας είναι δύσκολες και η άνοδος της Συγκρού. Και συνεχίζονται καθυστερήσεις στην Αλίμου Κατεχάκη και από την Ελευθερίου Βενιζέλου, από το Στρογγυλό. Πώς το έχεις πει, εσύ, Γιώργο, αυτή την πλατεία εκεί που ξεκινάνε καθυστερήσεις εκεί στο Στρογγυλό.
0: Πού λες, στη.
1: Η πλατεία 28 Οκτωβρίου, μάλιστα.
0: Α, λες την Ηλιούπολη εκεί. Αγία Μαρίνα, Ηλιούπολη, Αγία Μαρίνα, η ανηφόρα αυτή που βγαίνει στη Κατεχάκη. Να πούμε κάτι την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Γιάννη, τον bypass ευόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αδερφέ, να είσαι καλά. Κάνει και την πρωινή του γυμναστική. Και μας ακούει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το φίλο μου τον Κώστα. Το φίλο μου τον Κώστα, καλημέρα στα πρωινά, καθημερινά, αλλά λίστα τα επιτελικά, πρώτα κλαρίνα. Αυτό της επικοινωνιακής καθεστωτικής ευεξίας και της απλής. Να είσαι καλά ρε φίλε Κώστα, να έχεις υγεία.
1: Ευχαριστούμε που έκατσες να γράψεις τόσο ωραίο αυτό το μήνυμα.
0: Ναι, γράφει ωραία, ωραία. Πολύ ωραίο ο Κώστας.
1: Να πω στα πατριωτάκια μου καλημέρα που πήραν τηλέφωνο, στον Λάμπρο από την Αύπακτο και στη Τζένι από την Άρτα. Μας ακούνε, λέει, κάθε μέρα έχουν παζάρι το πρωί που κρατάει μια εβδομάδα και μας ακούνε καθημερινά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να έχετε υγεία, ρε παιδιά, και να έχετε και κέφι. Να είστε χαμογελαστοί. Και στον Κωνσταντίνο, να βάλουμε, λέει, μια σκούπα ανάποδα πίσω από την πόρτα να φύγει ο Καλικάτζαρος. Ποιον λέει τώρα. Ή εμένα ή τον Παπαδάκη εννοεί.
1: Πώς το εννοεί πολιτικά, ρε παιδί μου, άνθρωπος.
0: Μπορεί.
1: Δεν ξέρεις.
0: Καλημέρα, φίλε Γιώργο, ο φίλος ο ανορθόγραφος. Και βεβαίως. Έλα, εντάξει, ο φίλος μας ο.
1: Ο Καβοντορίτης, το
0: ναι, ναι, ναι. Που σου για δυναμία.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος, είμαι λατινικά, φυσικοαέριοελλάδος.gr μια λέξη και μάθε περισσότερα.
1: Δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat. Γενικά το ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ για μόνωση ταράτσας είναι πολύ χαμηλών απαιτήσεων. Σπάνιο προσόν και προϊόν.

0: σκεφτήκαμε χθες ότι θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, γιατί σήμερα θα είχαμε τις νέες τιμές, να δούμε ακριβώς που κυμαίνονται, γιατί αύριο έχουμε και τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για τα μέτρα σε ό,τι αφορά το καύσιμα κίνησης. Κύριε Ασμάτογλου, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κυρία Βραχά, καλημέρα εκεί το Παγάνη και στους ακροατές μας. Καλημέρα, πράγματι. Δεν έχουμε τις νέες τιμές σήμερα που έχουν βγει από τα δηληστήρια. Δεν έχουμε κάποιες μεταβολές. Όπως βλέπουμε να μην έχουμε κάποιες μεταβολές ούτε αυξήσεις ούτε μειώσεις και στην αυριανή μέρα. Κάτι διαφαίνεται για την επόμενη μέρα, τη μεθαυριανή, μια μικρή μείωση στη βενζίνη και μια μικρή μείωση στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά δεν είναι απόλυτο τίποτα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν και οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, βέβαια, οι οποίες τελικά δεν μας βοηθάνε, γιατί με αυτά τα ανεβοκατεβάσματα που κάνουν, και το είδατε κι εσείς εχθές, ήταν στα 108 δολάρια το βαρέλι, σήμερα ξεκίνησε στα 99, θα φτάσει μέχρι ίσως 107, δεν ξέρουμε που θα κλείσει το βράδυ. Και δεν μπορούμε έτσι να βγάλουμε ένα συμπέρασμα και να κάνουμε κάποιες προβλέψεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η σημερινή, η αυριανή ημέρα θα είναι τις ίδιες αυτές τιμές που έχουμε αυτές από το Σάββατο, εν πάση περιπτώσει από την Παρασκευή, που μας έρχονται οι τιμές του δηλισμένου προϊόντος.
1: Επομένως, πάμε να φουλάρουμε μέχρι από ό,τι μας λέει το τέλος της εβδομάδας. Γιατί μετά δεν ξέρουμε τι γίνεται. Θα μου πείτε και πάλι αυτοκίνητο θα έχουμε και μετά, βέβαια, το τέλος της εβδομάδας.
0: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, αφού θα υπάρξει και αυτή η μικρή μείωση που μας λέτε και θα έχουμε και τα νέα μέτρα από το Υπουργείο, μπορεί ίσως να δούμε και κάποια μείωση αισθητή στην Αγγλία μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
2: Κυρία Βραχά, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν νομίζω να έχουμε κάτι διαφορετικό. Γιατί και η κυβέρνηση αυτό το οποίο θα θέλει να επιδοτήσει και μάλλον θα διατηρήσει τελικά αυτό το 15 λεπτό, δεν ξέρω αν θα δώσει κάτι παραπάνω, είναι μόνο για το πετρέλαιο κίνησης. Θεωρώ ότι η βενζίνη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ίσως δεν έχουν να δώσουν κάτι παραπάνω για τη βενζίνη, αλλά και το ξαναλέω, η βενζίνη μέσα έχει το 10 λεπτό από τα δηληστήρια. Το θέμα είναι να διατηρηθεί αυτό το 10 λεπτό, γιατί είναι από τα δηληστήρια και δεν είναι από την κυβέρνηση, έτσι ώστε να έχουμε την ίδια τιμή που έχουμε και σήμερα. Αν όμως φύγει αυτό το 10 λεπτό, βεβαίως θα αυξηθεί κατά 10 λεπτά παραπάνω. Όμως για το πετρέλαιο κίνησης πιστεύω ότι θα έχει κάτι η κυβέρνηση να δώσει, αλλά οι πληροφορίες μου λένε ότι θα παραμείνει αυτό το 15 λεπτό όπως είναι αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Ασμάτογλου,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και σας και στους ακροατές.
0: Δεν είναι θετικά όσο μας έρχονται από την πλευρά
1: Όχι.
0: των καυσίμων.
1: Έχεις δίκιο, δεν είναι, ξέρεις ποια είναι τα πιο αρνητικά. Σου πω τώρα και θα κινδυνώ πάλι να εισπράξω την μήνυ των μηνυμάτων. Όλο αυτό, άμα διαβάζεις και Χριστούλια και όλα στη Real News το διαπιστώνεις, θα έχει επίπτωση, πρόσκειται από τώρα, σε ανατιμήσεις στα προϊόντα. Γιατί τι λέει η κυβέρνηση? Λέει ότι, παιδιά, κοιτάξτε, εμείς έχουμε εξασφαλίσει, έχουμε φροντίσει σε αυτό το χρονικό διάστημα από το καλοκαίρι την αρχή μέχρι τώρα, εκεί να μην έχουμε ανατιμήσεις. Οι οποίες, βέβαια, τα προϊόντα είναι ήδη στο Θεό, έτσι, από το προηγούμενο κύμα των ανατιμήσεων. Και τι έρχεται τώρα, Γασιανή? Να έρχεται κύμα ανατιμήσεων στα προϊόντα.
0: Γιατί το κόστος το μεταφορικό
1: θα περάσει εκεί. Θα περάσει στο ράφι, όπως συμβαίνει συνήθως. Και σου λέω και πάλι, ο κυβερνητικός ισχυρισμός είναι ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε υψηλές ανατιμήσεις στα προϊόντα. Ότι το είχαν σε ένα επίπεδο. Δεν βλέπω να διατηρείται αυτό, έτσι όπως πάει. Έχουμε τον Δημήτρη?
0: Όχι, δεν έχουμε.
1: Θα τον έχουμε σε λίγο.
0: Εν τω μεταξύ, είχαμε ένα κύμα, μέχρι να έρθει ο Δημήτρης, είχαμε ένα κύμα διαδηλώσεων στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Για την Μαρή Κάρμεν, μια κυρία 87 ετών, η οποία μετά από 70 χρόνια την
1: πέταξαν
0: έξω από το σπίτι. Γιατί το οίκημα, το συγκρότημα το οποίο έμενε, αγοράστηκε από μια άλλη εταιρεία και τη ζήταγαν ένα υπέρογκο ποσό για ενίκιο, δεν μπορούσε η γυναίκα να το πληρώσει και την πέταξαν έξω. Υπάρχει απόφαση, έχουμε ανατροπή στην υπόθεσή της μετά από ενέργειες που έκανε και η δικηγόρος της θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της, εφόσον βγήκαν χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους της Ισπανίας να διεκδικήσουν. Έχουν και εκεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση, όπως έχουμε και εμείς εδώ. Και διάβαζα χθες μια έρευνα που έλεγε για τα γραφεία, όχι για τα σπίτια, ναι, για τα ενοίκια των γραφείων. Ναι. Ότι έχουν ανέβει κατά 70% στην Αττική σε σχέση με το 2017. Τα ενοίκια στα γραφεία της Αττικής. Στα γραφεία της Αττικής.
1: Ένα σχόλιο να μου επιτρέπεις πρώτα για την Ισπανία και μετά πάμε στα ελληνικά. Εκεί δεν είναι ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, ο Σάντσες, στην Ισπανία. Εκεί δεν είναι.
0: Εκεί είναι, ναι.
1: Που έχει κοινωνική ευαισθησία.
0: Και τον έχουμε παράδειγμα συνέχεια. Τον
1: εκεί δεν είναι. Εκεί δεν είναι πρωθυπουργός ακόμα ή έχει φύγει αυτό.
0: Όχι, αυτός είναι.
1: Αυτός είναι. Ναι. Εντάξει. Πάμε τώρα και στα ελληνικά που είπες. 70% πάνω είπες τα γραφεία.
0: Τα γραφεία, ναι. Από το 17 μέχρι σήμερα.
1: Από το 17 μέχρι σήμερα. Εσύ ακούω για παραλογισμούς. Για διαμερίσματα τα οποία είναι μιας ηλικίας. Όπου. Καλά, δεν συζητάμε για ανακαίνιση. Μπαίνεις μέσα δηλαδή και είναι σε μια κατάσταση. Αλλά τα λεφτά. Και ακούω ότι υπάρχει ένα κίνημα του άμα θες. Μα λες, αυτό που μου ζητάτε ακούγεται λίγο παράλογο. Μα έχω, μου λέτε να σας δώσω, ξέρω. Ζητάνε κάποιοι, λέει, το μισό χρόνο μπροστά ως εγγύηση.
0: Ζητάνε πολύ, πολύ μεγάλα ποσά.
1: Υπάρχει το κίνημα του άμα θες. Άμα θες.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα ακίνητα. Με αποτέλεσμα, σου λέει, αφού δεν θα βρεις πουθενά άλλο, εδώ έλα. Δεν υπάρχει ή είναι λίγα τα ακίνητα κάτω των 800 ευρώ για ενίκιο για μια οικογένεια που θα έχει, ας πούμε, δύο δωμάτια, κουζίνα, μπάνιο και ένα μικρό σαλόνι. Δεν υπάρχει κάτω από 800 ευρώ στις περισσότερες περιοχές της Αθήνας.
1: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή μια οικογένεια ξεκινάει με μίνιμουμ όταν δεν έχει δικό της σπίτι 800 ευρώ το μήνα έξοδα για το σπίτι της. Που είχαμε πει και την έρευνα της πρόληψης, 53%.
1: Για να έχουν οι άνθρωποι μια στέγη και να μπορούν να κοιμούνται κάπου. Λοιπόν, Δημήτρης Χριστούλιας, πάμε να τον υποδεχθούμε. Καλημέρα, φίλε Δημήτρη.
3: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Κασιανή.
0: Καλημέρα, Δημήτρη μας.
1: Εμείς καλά είμαστε και θυμόμαστε τη συζήτηση που είχαμε μαζί σου την προηγούμενη εβδομάδα, στις αρχές της εβδομάδας, που σε ρωτάγαμε. Ρε, εσύ, Δημήτρη, ισχύει ότι οι εταιρείες, οι βιομηχανίες έχουν πάει και έχουν βαρέσει την πρόταση της κυβέρνησης και τις έχουν πει η συμφωνία αυτή για τις τιμές στο ράφι, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι επισφαλής. Διότι τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα στον κόλπο και το κόστος το μεταφορικό θα πρέπει να περάσει στο ράφι. Έλα που πέρασε αυτό και αναμένουμε επόμενο κύμα τώρα, έτσι δεν είναι, κύριε Δημήτρη?
3: Λοιπόν, κύριε Γιώργο, θυμάσαι ότι τα λέγαμε και νομίζω ότι όσοι μας ακούν χρόνια και όσοι διαβάζουν τη Real News χρόνια ξέρουν ότι εμείς είμαστε συνεπείς σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, σε θέματα που αφορούν την ακρίβεια, σε θέματα που αφορούν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Λέγαμε λοιπόν το πολύ απλό, αυτό που μας έλεγε το ίδιο το ρεπορτάζ, ότι τον Νοέμβριο είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν ανατιμήσεις. Θυμάμαι, Γιώργο, μίλαγα από τον Αύγουστο, έτσι, για να δώσουμε λίγο και την εικόνα, γιατί λέμε κάποια πράγματα και μετά από ένα μήνα δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε και όντως αρχίζουν όλοι και μιλάνε για αυτό το πράγμα. Τον Αύγουστο μου λέγανε, θυμάστε τον Αύγουστο που ήμασταν μαζί στη Real News και προσπαθούσαμε και κάναμε ρεπορτάζ καθημερινά, και μου λέγανε από τότε ότι εάν συνεχιστεί αυτή η ιστορία και τον Σεπτέμβριο με την ενεργειακή κρίση και δεν αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, και να μην ξεχνάμε και την Ουκρανία, έτσι μου λέγανε άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά την αγορά, τότε δεν υπάρχει περίπτωση στο φθινόπωρο να μην έχουμε ανατιμήσει. Πού βρισκόμαστε τώρα? Τώρα ή έχουμε σε εξέλιξη την πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1785 προϊόντα, εκ των οποίων θέλω να σας πω τα 403 είναι τα σχολικά, για να μην μπερδευόμαστε με πολλούς αριθμούς, 1400 περίπου είναι τα προϊόντα καθημερινής κρίσης, τρόφιμα και καθαριστικά, απορριπαντικά και άλλα είδη για το σπίτι, που καθημερινά παίρνουν τα νοικοκυριά. 1400 προϊόντα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα 1400 προϊόντα έχουν διάρκεια έως το τέλος Οκτωβρίου, για έναν ακόμη μήνα. Ενώ ξέραμε ότι η όλη πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος του χρόνου. Για μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή για το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, μαθαίνω ότι αυτή τη στιγμή θα συνεχίσουν περίπου 400 προϊόντα.
1: Από τα 1700 που λέγαμε με την Κασιανή εδώ,
3: Από τα 1450.
1: Ναι, 1450, ναι, συγγνώμη, ναι.
3: Κοιτάζω τα σχολικά. Λοιπόν, από τα 1450 είναι 400 και κάτι που θα συνεχίσουν για το δίμηνο. Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου μαθαίνω, Γιώργο και Σιανή, ότι ο στόχος είναι να φτάσουν 1000. Εγώ άντε σου λέω καλοπροαίρετα να σου πω ότι φτάνουν και 1000 για το δίμηνο Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα που θέλω να πω. Το πρώτο είναι ότι τα 1000 προϊόντα είναι σαγόνα. Δεν λέω, και πραγματικά όποιο προϊόν και να μειώνεται, σε όποιο προϊόν και να μειώνεται η τιμή, είναι ευπρόσδεκτη αυτή η μείωση. Αλλά τα 1000 προϊόντα που δεν είναι σε ένα σούπερ μάρκετ μαζεμένα, τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν είναι ότι όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν 1000, τα 1000 συγκεκριμένα προϊόντα θα τα έχουν στα ράφια τους και θα μπορεί ο κόσμος να τα επιλέγει. Άλλο έχει 100, άλλο έχει 50, άλλο έχει 200, άλλο έχει 150. Έτσι είναι αυτή η ιστορία με την πρωτοβουλία. Ένα λοιπόν είναι ότι τα 1000 προϊόντα δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο μπροστά στα 20-25.000 προϊόντα που διαθέτει ένα σούπερ μάρκετ. Και ένα δεύτερο και το βασικότερο, και αυτό θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες να δούμε πώς προχωρά, είναι ότι υπάρχει πλέον έντονη ανησυχία για νέες ανατιμήσεις από τον Οκτώβριο, εγώ θα πω, όχι απλά από τον Νοέμβριο. Έχουμε ακούσει
0: την άλλη εβδομάδα, ας πούμε.
3: Από την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη και τις επόμενες 15-20 μέρες θα δούμε κάποιες ανατιμήσεις και κάποια μεμονωμένα προϊόντα. Προσέχω πολύ καλά τα λόγια μου, γιατί μπορεί να βρεθεί κάποιος και να πει τι έγινε τώρα. Λέτε ότι θα έρθουν αυξήσεις, άρα και όσοι δεν θέλουν να κάνουν αυξήσεις, θα τις κάνουν αυξήσεις, διότι θα δημιουργηθεί πάλι και θα φταίνουν οι κακοί δημοσιογράφοι που λένε ότι κάνουν ρεπορτάζ και λένε ότι θα έρθουν αυξήσεις. Εγώ σας λέω τι λέει το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ μου λοιπόν, με στοιχεία που έχω ήδη στη διάθεσή μου, λένε ότι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα υπάρχουν κάποιες αυξήσεις σε κάποια μεμονωμένα προϊόντα. Είναι 50, είναι 60, είναι 70 κωδικοί, είναι πάρα πολύ λίγοι μέχρι στιγμής. Αυτό σου δείχνει όμως την τάση. Όταν από επίσημα χείλη ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα ότι θα ανατιμηθεί κατά 1,5 έως 2 ευρώ τη φέτα, ένα προϊόν που όλα τα νοικοκυριά το έχουν στο σπίτι, όταν μαθαίνω όχι από μία πηγή, όχι από δύο, σχεδόν με όσους μιλάω, ότι θα είναι αναπόφευκτες οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, θα δούμε σε πόσα το φθινόπωρο, και αυτό διότι πλέον οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφήσουν για 7ο-8ο μήνα το υψηλό ενεργειακό κόστος με τον οποίο επιβαρύνεται η παραγωγή ή η μεταφορά των συγκεκριμένων προϊόντων. Άρα μένει να δούμε τι θα γίνει. Ωστόσο, θα σας δώσω και μία ακόμη πληροφορία. Μαθαίνω, το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, ότι τις επόμενες μέρες ενδεχομένως, και κρατήστε αυτό που σας λέω, να υπάρξει μια νέα παρέμβαση, δεν ξέρω ακόμα σε ποιο επίπεδο, ώστε να μπορέσουν να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις τιμές βασικών αγαθών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
0: Το οποίο μπορεί να είναι πλαφόν, το οποίο μπορεί
3: όχι,
0: να
3: όχι,
0: είναι...
3: δεν θα είναι σε κυβερνητικό επίπεδο.
0: Α, δεν θα είναι σε κυβερνητικό
3: θα
0: επίπεδο.
3: Είναι που θα είναι, αυτό πιστεύω ότι θα είναι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Δηλαδή ότι εκεί θα δοθεί κάτι ακόμα. Λοιπόν, αλλά δεν είμαι ακόμα σίγουρος. Νομίζω ότι θα έχουμε και στην Real News ρεπορτάζ την Κυριακή για όλα αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλα αυτά, γιατί μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος, νομίζω ότι δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τις απώλειες που έχουν και το πλήγμα που δέχονται οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί από όλα αυτά που συζητάγατε και πριν, όχι μόνο από τα τρόφιμα, αλλά και από τα ενοίκια, από τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Θεωρώ, και δεν το θεωρώ εγώ, το λένε και τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ότι πλέον ο πληθωρισμός στα τρόφιμα δεν είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, είναι σε χαμηλά επίπεδα, και πλέον οι σημαντικές επιβαρύνσεις για κάθε νοικοκυριό προέρχονται από τα καύσιμα αλλά και από τα ενοίκια. Σε κάθε περίπτωση όμως ή οποιαδήποτε ανατίμηση σε οποιοδήποτε προϊόν είναι αυτό που λέμε η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Διότι εκεί που μιλάγαμε για μειώσεις τιμών, εκεί που μιλάγαμε για πάγωμα τιμών, να σας θυμίσω, στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δεν έχει περάσει ένας μήνας και τώρα μιλάμε για νέες αυξήσεις. Υπάρχει έντονη ανησυχία. Μένει να δούμε πώς εξελιχθούν όλα αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, Δημήτρη μας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
12: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σφραγίζεται παράνομη ογκολογική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, από την οποία χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και μη. Περισσότερα στο real.gr. Στην Πλάκα οι έρευνες εστιάζονται πια στον δεύτερο όροφο για διαρροή φυσικού αερίου. Ιστοπαθολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν τα θύματα εισέπνευσαν μονοξίδιο του άνθρακα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν το Ιράν. Ο Μοτσάμπα Χαμενεΐ προειδοποιεί για επώδυνα χτυπήματα στα στενά του Ορμούς. Σφοδρό σφυροκόπημα της Ρωσίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα με ντρόουν και πυράβλους. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε 9 νεκρούς και 80 τραυματισμένους.
5: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Φιμπράν προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
4: Η θερμοκρασία στην Αθήνα και τα Χανιά θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 23.
6: Ζαβάκο, σε θέλουν να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
7: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
1: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως Εγάλεο.

0: Καλημέρα σας. 33 λεπτά μετά τις 7 ακούσατε και στο δελτίο που εκφώνησε η Ελευθερία Τζανακούλη. Τα προβλήματα συνεχίζονται κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο Τραμπ λέει θα κερδίσουμε. Οι Ιρανοί λένε εμείς θα χτυπήσουμε στα στενά. Η κυβέρνηση, μάλλον η αντιπολίτευση λέει στην κυβέρνηση μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Και κάποιοι κομματικοί σχηματισμοί της αντιπολίτευσης λένε καταργήστε και το ΦΠΑ. Η κυβέρνηση απαντάει ναι, αλλά πείτε μας πού θα βρούμε τα χρήματα που θα χαθούν για τον προϋπολογισμό. Οπότε τα προβλήματα συνεχίζονται χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Ο κύριος Κιωσές, χθες τον άκουγα εδώ στον Μάνο Νιφλή και στον Παπαδημητρίου, έλεγε ότι για να φανεί η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα σε κάποια βασικά αγαθά, θα πρέπει να είναι μεγάλη. Δηλαδή, όχι να πάει από το 13 στο 10, να είναι μια μεγάλη μείωση του ΦΠΑ για να μπορέσει, να μπορέσει να φανεί η μείωση του φόρου στα βασικά προϊόντα. Βέβαια, εμείς είμαστε στο 15,8 μέσο ΦΠΑ στα
0: τρόφιμα. Ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε ή υποσχέθηκε ότι θα το πάει στο 6%.
1: Ωραίο μέτρο να μας πει που θα βρει τα χρήματα. Οι κυβερνητικοί λένε και δεν είναι άποψη δική τους. Είναι αυτό που συμβαίνει. Ότι αν δεν υπάρξει ρήτρα διαφυγής από την Ευρώπη, δεν μπορούν να προβούν σε τέτοια μέτρα.
0: Τώρα και σε η Ευρώπη έχει χρόνο αρέσει. Να το σκεφτούμε λίγο ακόμα.
1: Έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι έτσι στα γρήγορα τα ανακλαστικά της.
0: Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτα όμως και δεν μπορούμε να βρεθούμε στη θέση σας πραγματικά. Και ευχόμαστε να τελειώσετε πάρα πολύ γρήγορα εσείς που είστε αυτή τη στιγμή ακινητοποιημένοι, εγκλωβισμένοι, αγχωμένοι στους δρόμους που έχουν πρόβλημα στη μεγάλη μας κατεύθυνση.
1: Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
2: Εγκλωβισμένοι ή μπλοκαρισμένοι υπάρχουν αρκετοί.
1: Για πες μας σε ποια σημεία.
2: Ξεκινάμε από τον Κηφισό, στο κόκκινο είναι η άνοδος από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο. Έχουμε ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Είδα και το μήνυμα που είχε στείλει νωρίς ακροατής ότι είχαμε εκεί σύγκρουση τριών οχημάτων. Πρέπει να έχουν παραμείνει τα απόνερα γιατί η ουρά είναι από το ύψος του Χαϊδαρίου.
1: Απομακρύνθηκαν τα οχήματα, αλλά οι καθυστερήσεις παραμένουν.
2: Μέχρι Ασπρόπριγο, λίγο πριν την περιφερειακή Εγάλεο, είναι το μποτιλιάρισμα, φανταστείτε. Πάμε τώρα στο κέντρο. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Πυκνίνει ροή και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Απροσπέλαστη είναι η άνοδο Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Ομυρίδου Σκυλίτσι στον Πειραιά. Έχει και λίγο στη Μικρά Ασία από ό,τι βλέπω και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι αρκετή ταλαιπωρία. Και έχουμε καθυστερήσει και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού 10-15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη μας.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, φίλε. Περνάω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα, κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπε στο φυσικό αέριο ελλάντο.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Λοιπόν, να πω πολύ γρήγορα ότι και το μυαλό μας και η καρδιά μας και η αγάπη μας με τα 400 αυτά παιδιά, τους εισαχθέντες φοιτητές που σύμφωνα με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα, δεν προχώρησαν σε γραφή για οικονομικούς λόγους. Κουράγιο ρε παιδιά, κουράγιο. Είναι σκληρή η ζωή, είναι δύσκολη, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα βρείτε το δρόμο σας. Το λέω γιατί όλη αυτή η κρίση έχει και ένα αντίκρισμα, έχει ένα αποτύπωμα. Το περιγράφουμε με την ακρίβεια, με τις αυξήσεις, τις ανατιμήσεις. Υπάρχουν όμως και αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Δεν είναι μόνο αυτά τα παιδιά. Εδώ έγινε μια ανακοίνωση από ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα.
1: Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνουμε με τις εστίες, Γιώργο. Γιατί ναι, δεν είναι λίγα τα παιδιά που δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτι στην περιοχή που θα περάσουν στο πανεπιστήμιο. Και πρέπει να αναβαθμιστούν, να πολλαπλασιαστούν οι φοιτητικές εστίες.
0: Να οικοδομηθούν καινούργιες.
1: Και να οικοδομηθούν καινούργιες, ακριβώς. Ήξερα ότι γίνεται μια ανακαίνιση στις φοιτητικές εστίες στην Πατησίων.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά τους δώσανε για λίγες μέρες δωμάτια στη φοιτητική εστία στην Πανεπιστημιόπολη του Ζωγράφου και στην συνέχεια θα επέστρεφαν στις εστίες εκεί στην Πατησίων. Κάτι τέτοιο, ανακαίνιση, ανεκοδόμηση νέων να γίνει για να μπορούν αυτά τα 400 παιδιά, ας πούμε, που λέμε για το Πανεπιστήμιο Πατρών, να πάνε να σπουδάσουν στο σχολείο που πέρασαν και που ήθελαν να σπουδάσουν.
0: Ακριβώς. Και αυτά επίσης είναι τα θέματα που θα θέλαμε να ακούμε τα κόμματα να συζητούν. Και όχι να επιτίθεται ο ένας τον άλλον, η μία κυρία στην άλλη, ή ο κύριος στην άλλη κυρία και να λέει μετά δεν κάνω πίσω. Και αυτά είναι τα θέματα ουσίας.
1: Ακούσατε προηγουμένως και στα Δελτία Ειδήσεων. Έχουμε τη διακοπή λειτουργίας και ανάκληση άδειας κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα. Εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατόπιν ελέγχου που διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα.
0: Ολόκληρο ογκολογικό τμήμα.
1: Κάνανε χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς να έχουν την άδεια, την απαραίτητη. Μιλάμε για το χειρότερο που μπορεί να σε βρει, τη χειρότερη ασθένεια που μπορεί να βρει τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Και έχουμε τύπους εκεί λοιπόν, στη Βόρεια Ελλάδα, που τους κοροϊδεύανε κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι. Και το χειρότερο είναι ότι έγινε έλεγχος και εκεί και είχε διαπιστώσει ο έλεγχος ότι δεν υπήρχαν, λέει, αρκετοί εργαζόμενοι στο

0: Είναι το μοναδικό παράδειγμα της Ελλάδας μας στην παγκόσμια πραγματικότητα. Για να ξεκινήσουμε κάτι, πρέπει να έχουμε μια πολύ σημαντική, σε πάρα πολλές περιπτώσεις τραγική αφορμή.
1: Και είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη χθες, τον Υπουργό Υγείας, μίλησε στο Sky και είπε ότι μέσα στους γιατρούς και τα ιατρία που ελέγχονται είναι ανάμεσά τους και η κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Η οποία δηλώνει λέκαβατική περίοδο, παιδίατρος.
0: Ναι, και επειδή ρωτήθηκε από τους συναδέλφους μας αν είναι ο έλεγχος που γίνεται από τον Γεωργιάδη προσωπικά, ο Υπουργός είπε ότι υπάρχει ένα νέο σύστημα AI, το οποίο εντοπίζει.
1: Το MedWatch, ναι, το καινούριο.
0: Το οποίο εντοπίζει ανατρέχοντας σε διαφημίσεις. Και ψάχνει να βρει από τις διαφημίσεις τι δηλώνει ο καθένας και η καθεμιά. Υπό αυτό το πρίσμα, λέει, ελέγχεται το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού.
1: Και αν υπάρχει, λέει, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης εντός του ιατρείου της, το οποίο δεν είναι νόμιμο να το έχει. Απάντησε η κυρία Γρατσία. Η κυρία Μαρία Γρατσία, δικηγόρος, είναι ασθενή συνεργάτηδα της κυρίας Καριστιανού, ότι η κυρία Καριστιανού λειτουργεί νόμιμα το ιατρείο της και δεν έχει κάνει ποτέ οτιδήποτε παράτυπο ή παράνομο. Καλοδεχούμενος ο έλεγχος, είπε η κυρία Γρατσία, ενώ δεν απάντησε σχετικά με το μηχάνημα της βιοανάδρασης.
0: Πάντως εδώ υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής, κοινής αντίδρασης. Δεν είναι μόνο δηλαδή ο Γεωργιάδης, ο οποίος επισημαίνει, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος επισημαίνει ότι ελέγχεται από το σύστημα αυτό, το MedWatch, όπως το πες, το AI, τεχνητής νοημοσύνης. Υπήρξε και η αντίδραση του Παύλου Μπολάκη, νομίζω χθες, προχθές, στο Open. Όταν ρωτήθηκε για την εκβατική ιατρική, απάντησε με ένα δικό του μοναδικό τρόπο που δεν μπορούμε
1: να το πούμε.
0: Δεν γίνεται. Αλλά απάντησε με πάθος, καταλάβες, με ένταση. Ότι αυτά, παιδιά, μην τα κοιτάτε, να κοιτάτε την κανονική
1: ιατρική.
0: Μα
1: δεν υπάρχει γιατρός σοβαρός που να σου πει ότι υπάρχει εκβατική ιατρική. Υπάρχει εκβατική φυσική, όντως, που άνθρωποι σπουδάζουν πάνω σε αυτό και που έχει βοηθήσει την τεχνολογία. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο να λες ότι είμαι εκβατικός ιατρός και έχω σπουδάσει τη χολουλουλού.
0: Εντάξει, εγώ επαναλαμβάνω. Ακούω για περιπτώσεις, ID, καλλιτέχνες, αυτό το ένα, το άλλο, διάφοροι εκεί με αποτύπωμα στον πολιτισμό, που εκφράζουν τη δυσπιστία τους απέναντι στα εμβόλια, την πανδημία, αλλά πάνε να κάνουν τέτοιες ιατρικές πράξεις όμως. Σε αμφισβητούμενα ιατρία, εκεί δεν ανησυχείτε για την υγεία σας. Για την ακαιρεότητά σας και το σώμα σας. Εκεί δεν, αν σας πετάει εκεί ένας, σας λέει, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Χονολουλού. Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Κανταχάρ, στο Αφγανιστάν. Εξειδικευμένος στην ολιστική ιατρική. Εκεί δεν ανησυχείτε. Εκεί είστε βέβαιοι. Εκεί ότι όλα γίνονται σωστά.
1: Ακόμα και για την ομοιοπαθητική υπάρχουν ακόμα διαφωνίες στον ιατρικό κλάδο. Που γίνεται νόμιμα, ασκείται νόμιμα η ομοιοπαθητική. Αλλά υπάρχουν ακόμα διαφωνίες. Πόσο μάλλον να συζητάμε τώρα για ολιστικούς γιατρούς και για κβαντικούς γιατρούς. Όπως και να έχει, στην υπόθεση Μαζονάκη, επειδή έχουμε και εκεί εξελίξεις, παραιτήθηκαν οι δικηγόροι της κατηγορούμενης ιατρού. Μένουν μόνο στην υπεράσπιση του κατηγορούμενου γιατρού, του άντρα της. Έχουμε νέες καταθέσεις από τους εργαζομένους εκεί στο ιατρείο. Περιμένουμε να δούμε και ακριβώς τι έχει συμβεί με τα άτομα που βρίσκονταν εντός του ιατρείου, γιατί αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Άλλα λείπαν στην αρχή, άλλα φαίνεται να ισχύουν. Μπορεί να ήταν στο γραφείο και η κόρη του ζευγαριού με το φίλο της. Υπάρχει και μια άλλη ασθενής που έκανε επίσης πλασμαφαίρεση εκείνη την ώρα, ενώ συνέβαιναν όλα αυτά. Είπαμε χθες και για τον Απινιδωτή που δεν τον είχαν ανοίξει από το 2022, δεν ήξεραν καν αν λειτουργεί και πώς λειτουργεί, και έπαιρναν τηλέφωνο τον άνθρωπο που του τα έδωσε και έλεγαν, να σου πω ρε φίλε, σε παίρνω τηλέφωνο, εδώ έχω έναν άνθρωπο που ψυχοραγεί, αυτό εδώ δεν δουλεύει.
0: Το έχουμε βάλει στον, αλλά δεν δουλεύει.
1: Λέει μήπως δεν έχει μπαταρία.
0: Άκου
1: να δεις, δεν έχει
0: αυτό
1: μπαταρία.
0: Αυτό θα είναι. Δεν βάριεσαι ρε παιδί μου, την επόμενη φορά.
1: Δεν το είχαμε ανοίξει από το 2022.
0: Την επόμενη φορά. Και στο μεταξύ, ο Μαζονάκης ψυχοραγούσε εκεί δίπλα.
1: Ναι. Τώρα επιτρέπεται να σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα να υπάρχουν τέτοια πατεώνες και να λειτουργούν στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της πρωτεύουσας.
0: Μια χαρά λειτουργούσανε.
1: Και να ξεκινάμε να κάνουμε τους ελέγχους μετά. Μια χαρά το μετρό.
0: Μια χαρά λειτουργούσανε. Αλλά ο Μαζονάκης δεν είναι εδώ ανάμεσά μας. Και επίσης συζητάμε για τις ευθύνες αυτών που κυβερνούν τώρα, προφανώς. Αλλά μην αρχίζουν και άλλοι να λένε, ναι, αλλά επί των ημερών το δικό μας ήταν όλα. Εμείς τους ελέγχαμε και τους κάναμε. Αυτοί λειτουργούν όλοι για δεκαετίες. Ναι. Κοροϊδευόμαστε και μην πέφτουμε από τα σύννεφα γιατί έχουμε γεμίσει.

0: Πέφτω συνεφάκιδες. Γεια σου, Ρεσί Γιώργο. Καλημέρα. Λέει, δηλώνω και εγώ παρόν πατριωτάκι Αγρίνιο. Σε σένα, παρίστατε και χαιρετίζει. Καλά, εντάξει, Δανίλη μου. Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν. Έλα, Ρεσί Βασίλη. Ναι, έχω, λέει, αντιπαράθεση. Με ποιον έχω αντιπαράθεση? Αιμονή, ημιμάθεια, χαμηλό επίπεδο φτάνει. Ναι, να μου πεις, κύριε Βασίλη, με ποιο τρόπο θα σηκώσω το επίπεδό μου. Πες μου. Στείλε ένα μήνυμα και πες μου. Άμα φωνάζει ζήτω εκεί, σηκώνεις το επίπεδό σου. Να μας το πεις, να το ξέρουμε.
1: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θες να συμπληρώσεις κάτι?
0: Όχι, όχι, όχι. Πάμε, έχω να διαβάσουμε μηνύματα.
1: Θα διαβάσουμε μηνύματα μετά.
2: Real FM.
3: Έφτασε, Μυρτό μου.
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
13: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Time out για Θρακών.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
16: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
17: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
16: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
18: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
19: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
20: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
19: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, καλημέρα σας. 13 βαθμοί αυτή την ώρα στο Μαρούσι, για να ξέρετε. Μέχρι 22 στα βόρεια προάστια σήμερα θα πάει η θερμοκρασία. 21-22.
1: Και μας είπε και ο Αρνιακός νωρίτερα ότι μέχρι 23, αυτό που λες και εσύ, και άντε 26 να φτάσει στα δυτικά, ναι, της Ελλάδας, θα είμαστε σε αυτές τις θερμοκρασίες μέχρι και την επόμενη εβδομάδα σίγουρα.
0: Λοιπόν, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα στο φίλο μου το Λοΐζο. Φίλε μου λατρεμένε, μπορείς να πιστεύεις ό,τι θέλεις, να έχεις καλή διάθεση. Την εχθροπάθεια που σου διδάσκουν όμως, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είσαι και ένας σοβαρός άνθρωπος και μιας ηλικίας, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην την αφήνεις να δηλητηριάζει το αίμα σου. Καλημέρα και στο φίλο τον Άνδρη, ο οποίος λέει: τι έγινε με τον Κόμβο, την ομάδα, την μονάδα Κόμβο της Τροχέας, μας έσωσε. Είναι προφανές ότι το πρόβλημα εξακολουθεί και οι τροχονόμοι είναι, δεν ξέρω, εγώ τους έχω δει, τους έβλεπα δηλαδή σχετικά πρόσφατα σε διάφορα σημεία.
1: Στην Κηφισία σε έχει
0: Κατεχάκη,
1: πολύ, ναι.
0: Αλλά από εκεί πέραν τόσα πολλά τα αυτοκίνητα, είναι τόσο παλαιοί οι δρόμοι, η σήμανση και τα φανάρια. Όλα αυτά πρέπει να ξαναοργανωθούν, να ξανασχεδιαστούν. Ό,τι και να κάνεις, αυτά τα αντιμετωπίζεις με μια άλλη λογική. Είναι το να βάζεις, ας πούμε, τροχονόμους κόμβους είναι κάτι, αλλά δεν σε εξυπηρετεί με τα πολλά αυτοκίνητα που έχουμε τώρα.
1: Νομίζω ότι όμως δεν έχουμε δει καμία βελτίωση από τότε που ξεκίνησε αυτή η ομάδα. Δηλαδή, δεν θα λύσει το πρόβλημα. Δεν θα λύσει το πρόβλημα, δεν λέω εγώ αυτό, αλλά να υπάρξει και μια μικρή βελτίωση.
0: Στις ώρες εμείς δεν έχουμε. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Δεν υπάρχει διαφορά. Λοιπόν, η φίλη μας η Μαρία λέει: καλημέρα. Δεν ακούω καθόλου να συζητάμε για τις ελλείψεις στα σχολεία. Άλλο ημέρο δεν υπάρχει ακόμη ούτε δασκάλες γαλλικών, γερμανικών. Ευχαριστώ, λέει η Μαρία. Θα το κοιτάξουμε, Μαρία.
1: Ο φίλος ο Βασίλης από το Duisburg, mm-hmm, της Γερμανίας. Πολύ καλημέρα σας, μας λέει. Είναι εδώ πάνω στο Clark και του κάνουμε παρέα. Καλημέρα, εσύ, Βασίλη.
0: Καλημέρα, Βασίλη μας. Καλημέρα.
1: Εν τω μεταξύ, μου είχε έρθει μια είδηση από τη Γερμανία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, λέει, σε μια πόλη εκεί στη Γερμανία, ναι, που αποφάσισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι του ΑΕΦΔΕ, του γνωστού ΑΕΦΔΕ, το ξέρουμε, με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του κυρίου Μέρτς, ναι, αποφάσισαν λοιπόν να ξεριζώσουν τις πλάκες που έγραφαν ονόματα Εβραίων που
0: δολοφονήθηκαν από τους Ναζί.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτή η πόλη λέγεται Heidenau, mm-hmm, στη Γερμανία. Αυτές είναι οι πληροφορίες από το BBC.
0: Μάλιστα.
1: Την πρώτη λοιπόν την κατέθεσαν το ΑΕΦΔΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πολλοί τη θεωρούσαν ακατάλληλη, όμως επειδή είχαν και τη συμφωνία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, κατάφεραν και το πέρασαν αυτό. Και θα τις ξεριζώσουν αυτές τις πλάκες. Οι λήθοι αυτοί τοποθετούνται σε αναμνηστικές πλάκες σε δημόσια κτίρια. Υπάρχουν και στην Θεσσαλονίκη, σε πολλές ευρωπαϊκές, ναι, πόλεις, ναι, υπάρχουν. Ουσιαστικά η δικαιολογία του ΑΕΦΔΕ είναι ότι δεν πρέπει να τις πατάμε. Δηλαδή τα ονόματα αυτών των ανθρώπων δεν πρέπει να τα πατάμε. Να βρίσκονται κάτω στον δρόμο και να τα πατάμε. Αυτή είναι η δικαιολογία.
0: Οπότε καλύτερα να τα εξαφανίσουμε.
1: Αλλά ολόκληρη, ναι, η έννοια της λέξης αυτής στα γερμανικά είναι η πέτρα που σκοντά αυτής πάνω της. Δηλαδή, ναι, επίτηδες για να
0: θυμούνται.
1: Να το βλέπεις και να θυμάσαι. Να μην ξεχνιέται.
0: Γιατί άραγε να μην θέλουν να θυμούνται. Γιατί μπορεί να μην θέλουν να θυμούνται αυτοί του ΑΕΦΤΕ και οι άλλοι, πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς τους ΤΣΕΔΕΓΙΟΥ, τους χριστιανοδημοκράτες δηλαδή, τους Γερμανούς, που τους επικουρούν σε αυτή την ανοησία που σκέφτεται. Εκτός κι αν έχουμε τη λογική, θυμάσαι μια ταινία, πρέπει να έχεις παρακολουθήσει από την κλασική χρυσή περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου, που ας πούμε, οι Γερμανοί ξανάρχονται. Ας ελπίσουμε ότι δεν ισχύει ο τίτλος. Λεωνάρδε, καλημέρα φίλε. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε για τα λόγια και για την συμμετοχή. Ο Άντριου επιστρέφει, λέει: έκπληξή σας, πέφτοσυνεφάκηδες για την κλινική μοναϊδία προκαλεί. Το πέφτοσυνεφάκηδες εμείς το χρησιμοποιήσαμε τώρα. Σας άρεσε και το Μας το γράφεις πίσω. Μια χαρά. Καλημέρα, Ιωάννη. Λέει για τις γέφυρες των Κηφισό που είχαν ανοίξει τεράστιες τρύπες. Ναι, να ρωτήσουμε. Δεν θυμάμαι τι είναι.
1: Δεν το
0: θυμάμαι καθόλου αυτό. Ούτε ως είδηση το θυμάμαι. Λοιπόν, και παρακάτω. Άλλος Γιάννης αυτός. Λέει, ακούω, λέει, πολλά παιδιά δεν μπορούσαν να εγγραφούν σχολές. Αναφερθήκαμε στο θέμα. Προχθές η Μούντις μας αναβάθμισε και έχουμε ανάπτυξη μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα δύο που ακριβώς αναπτύσσονται, κύριε Παγάνη. Δεν ξέρω αν εννοείται ότι δεν αναφερθήκαμε στην είδηση, αναφερθήκαμε. Αν εννοείται ότι ήμασταν καλύτερα με τα capital control, με συγχωρείτε, αλλά εγώ εδώ διαφωνώ. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε άλλα μηνύματα.
1: Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ακολουθούν ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6.
0: Καλημέρα.

0: Σήμερα στις 10 το πρωί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Λογαριασμό. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
11: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: την απόκτηση του Λιθουανού σέντερ Ντονάτας Μοντεγιούνας προχωράει η ομάδα του μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα αναμένεται αύριο ή την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άραιες νεφώσεις στην Αθήνα με λίγες βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23.

0: Buenos días, Αμαλία.
1: Buenos días.
0: Σήμερα δεν ξεκινάμε καθόλου τυχαία με την ισπανική υποχώρηση, γιατί είχαμε όντως ισπανική υποχώρηση.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί η κυρία Μαρί Κάρμεν επιστρέφει στο σπίτι όπου έζησε 70 ολόκληρα χρόνια μετά την έξωση. Την πέταξαν έξω από το σπίτι της.
0: Με το φόρειο τη βγάλανε.
1: Με
0: τη
1: γυναίκα. Φόρειο που έχει προβλήματα υγείας και κινητικά προβλήματα. Εντάξει, και εκεί τα φανς, δεν ξέρω, τα εταιρείες, διαχείριση ακινήτων και όλα αυτά. Όμως η οργή των πολιτών που βγήκαν στους δρόμους, όλοι μαζί με μια φωνή, τελικά. Και χθες από το νοσοκομείο Μαρί Κάρμεν είπε: κρατήστε γερά, μην υποχωρείτε κτλ. Να όμως που ανάγκασαν την κυβέρνηση του Σάντσεθ να κάνει πίσω και επιστρέφει στο σπίτι της. Και μπράβο στους Ισπανούς.
0: Οι μαζικές διαδηλώσεις λοιπόν και γενικότερα η κοινωνική αντίδραση που υπήρξε στην Ισπανία έφερε αποτέλεσμα. Και η γυναίκα λοιπόν θα επιστρέψει στο σπίτι της μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Μετά από συνεννοήσεις και με τη δικηγόρο της γυναίκας, αλλά ταυτόχρονα και με τη στεγαστική εταιρεία του δημοσίου. Ταυτόχρονα σήμερα η κυβέρνηση Σάντσεθ φέρνει μετά από αυτή τη λαϊκή κατακραυγή νομοσχέδιο
1: για τη στέγαση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι καλά, στην Ισπανία το στεγαστικό είναι το νούμερο ένα θέμα μαζί με την ακρίβεια, όπως και στην Ελλάδα εξάλλου, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Όμως η κατάσταση έχει ξεφύγει εκεί στην Ισπανία. Οι εξώσεις είναι πάρα πολλές. Πετούν τους ανθρώπους έξω από τα σπίτια τους. Οι Ισπανοί με αφορμή την Μαρί Κάρμεν ξεχύθηκαν στους δρόμους, δεν αντέχεται άλλο αυτό. Ο Σάντσεθ δεν έκανε αυτό που έπρεπε πριν, αναγκάστηκε να το κάνει τώρα. Και καλώς ο Καλαμαράκης και μπράβο έβαλε την ισπανική υποχώρηση.
0: Ναι, γιατί είναι υποχώρηση, αλλά κυρίως είναι ένα μήνυμα ότι κάτω από τη λαϊκή αντίδραση και κάτω από την αλληλεγγύη που μπορεί να υπάρξει μεταξύ των πολιτών, μπορούν να έρθουν και τα αποτελέσματα. Και το είδαμε λοιπόν στην Ισπανία. Έτσι, για να ξεκινήσουμε και με μια θετική είδηση. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα σας, κακομύριδες.
1: Δεν είμαι κακομύρογλου.
0: Καλά.
1: Αυτό πήρε πίσω ο κύριος Άδων Ζηροέδης, συγγνώμη, ο κύριος Θεοχάρης, έχω μπερδευτεί. Ο κύριος Θεοχάρης το πήρε πίσω, είπε ότι ήταν ατυχής η έκφραση.
0: Ατυχέστατη.
1: Αυτό είπε. Δεν είμαι κακομύρογλου.
0: Είσαι όσο και να θέλεις κάτσου να πετάξεις τον τίτλο από πάνω σου, είσαι μια κακομύρα και μισή. Και όπως λέει και ο φίλος μας ο Δημήτρης εδώ σε ένα από τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, καλημέρα σύντροφοι, μπιθουλέοι, τσοκαρίες. Αυτό ακριβώς, Δημήτρη μου.
2: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και θα πεθάνετε μπιθουλέοι, τσοκαρίες.
0: Αυτό όπως θα έλεγε η Μαντάμ Σουσού.
1: Μάζεψε ο Θοχάρης, τι να κάνει, δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο, γιατί γύρισε και ο Μητσοτάκης από την Νέα Υόρκη και τα βρήκε όλα εδώ, ρε παιδιά. Δεν είναι αλήψη ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, 5-6 μέρες έλειψε. Τι έγινε εδώ, χαμός. Να ο Καλκά.
0: Κουλκουδίνας, ρε παιδί.
1: Ο Κουλκουδίνας. Ούτε ακόμα τον έμαθα το επιθετό του. Να ο κύριος Θεοχάρης. Να ο κύριος Τσιάρας. Παιδιά, μαζευτείτε λίγο. Δηλαδή, πραγματικά οι παραφωνίες δεν έχουν τέλος.
0: Ξεπεζέψτε. Ξεκαβαλικέψτε.
1: Και γενικά θα πω, πέρα από τις κυβερνητικές, έτσι, τι να πω τώρα, μπορείς να πεις ότι είναι παραφωνίες, εντάξει, είναι φάουλ, το ένα αυτό γκολ, φάουλ, δεν ξέρω. Τα έχουν κάνει και άλλοι αυτά, τα έχουμε ακούσει και από άλλους αυτά, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Δεν γίνεται να κάνεις το άσπρο μαύρο, να λες τον άλλον ότι υπάρχει κόμμα κακομύριδων και νοικοκυρέων. Τι είναι αυτός ο διαχωρισμός? Βεβαίως ξαναλέω ότι τον κάλυψε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης στον κύριο Θεοχάρη χθες στο briefing, στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, γιατί το πήρε ο κύριος Θεοχάρης πίσω.
0: Τι λες, ρε παιδί, το πήρε πίσω,
1: Το πήρε,
0: έκανε τέτοιο πράγμα, το πήρε πίσω. Αυτός,
1: ναι.
0: Τι λες, ρε παιδί μου, και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι επειδή το πήρε ο κύριος Θεοχάρης πίσω. Είπε ότι ήταν λανθασμένη η έκφραση.
1: Τουλάχιστον εκείνος το πήρε πίσω.
0: Μα δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο μετά τη λαϊκή κατακραυγή. Και το λιγότερο ήταν που έκανε. Και να σου πω και κάτι, ρε Αμαλία.
1: Ναι.
0: Τι πιστεύω. Εντάξει, προσωπική μου άποψη. Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, είναι λανθασμένες οι εκφράσεις. Ναι. Είναι λάθος οι λέξεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος. Φοβάμαι όμως ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα πιστεύουν κιόλας.
1: Αυτό είναι
0: που φοβάμαι.
1: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, αν τα πιστεύουν ότι η συγκρού έχει κίνηση, αν είναι δείκτης ευβάρειας, όπως και η κίνηση στις εθνικές οδούς τα Σαββατοκύριακα. Πραγματικά με ξεπερνά αν κάποιος πιστεύει ότι επειδή φεύγει κάποιος το Σαββατοκύριακο να πάει στο χωριό του, είναι δείκτης οικονομικής ευμάρειας. Λίγο όπα.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα στον Αντώνη στον Πειραιά. Το ότι εγώ είμαι βλαμμένος, λέει, και περιμένω όταν δεν είμαι το πρωί στη δουλειά να σας ακούσω, το καταλαβαίνω. Το ότι ο σκύλος μου ομιλού κάνει σαν τρελός όταν σας ακούει και μετά τέζα στον ύπνο με ξεπερνά. Καλημέρα, να του δώσεις ένα γλυκό φιλί. Καλημέρα στο Φάνη. Φτωχάντζες, λέει, όλοι μας. Μόνο η Μαντάμ Σουσού θα επιβιώσει. Επίσης πείτε στον Κουλκουδίνα ότι και η Μεσογείων φουλ κίνηση. Πολλά λεφτά. Καθίστε, γιατί για την κίνηση σας έχουμε τα καλύτερα νέα. Μίλησε χθες ο υπουργός.
1: Υπάρχει κίνηση.
0: Τα πράγματα πηγαίνουν.
1: Βλέπετε κίνηση εσείς στους δρόμους, σας παρακαλώ. Γράψτε στο στούντιο Παπά, κυρία Λεφέμ. Έχουν κίνηση οι δρόμοι τώρα το πρωί που πάμε στη δουλειά μας όλοι, έτσι.
0: Ρε, παιδί μου, κίνηση έχει. Εντάξει, έχει κίνηση, είναι λογικό. Αλλά τα πράγματα είναι καλύτερα όμως.
1: Πώς είναι καλύτερα?
0: Το λέει ο υπουργός, ρε παιδί μου. Το είπε χθες, μίλησε χθες στα παραπολιτικά.
3: Το που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στο λεκανοπέδιο. Δεν έχουν βελτιωθεί σχεδόν καθόλου τα πράγματα στο Κηφισό. Λίγο καλύτερα πάει ο Κηφισός, αλλά έχει τα γνωστά προβλήματα για τους λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη.
1: Πού είναι καλύτερη η κατάσταση? Και τι μας λέτε ότι ο Κηφισός είναι τα ίδια
0: χάλια? Είναι λίγο καλύτερα.
1: Μα δεν είναι, οι υπουργοί δεν είναι για να κάνουν διαπιστώσεις. Οι υπουργοί και οι κυβερνήσεις γενικότερα όλα τα τελευταία χρόνια δεν κάνουν διαπιστώσεις. Είναι να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει είναι λίγο καλύτερα.
1: Εγώ
0: στο
1: σήμερα βρήκα κίνηση, έχω να σου πω, πρωί-πρωί είχε κίνηση.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά γενικά είναι καλύτερα τα πράγματα στην κίνηση.
1: Να το πούν οι ακροατές μας.
0: Δεν ξέρει ο υπουργός μου, ωραία, και ξέρουν οι ακροατές μας τώρα. Δηλαδή, άσε μας πρωί-πρωί. Κακομοίρα.
1: Λέει ο Δήμος από τον Βόλο. Καλημέρα, φτωχάλες. Φτωχάλες. Καλημέρα, Δήμο μου. Μας ακούει στο Βόλο.
0: Αχ, ρε Δήμο, εσύ καλά τα λες. Αλλά ποιος σε ακούει, παλικάρι μου?
4: Τι είναι αυτή, καλέ? Κάτι φτωχή.
0: Για πείτε μας λοιπόν, για να ικανοποιήσετε και την περιέργεια της κυρίας Κάτζου. Είναι καλύτερα τα πράγματα σχετικά με την κίνηση στους δρόμους? Studio@3lfm.gr 211-200-8200. Ο υπουργός λέει ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Ειδικά από τότε που έχει τεθεί σε εφαρμογή και το σχέδιο της ομάδας Κόμβος. Για να δούμε λοιπόν αν τα πράγματα είναι καλύτερα.
5: Κόμβος λέω.
0: Και εμείς αυτό
1: και
0: λέμε. Κόμβος λέμε.
1: Και εμείς Κόμβος, Κόμβος.
0: Α, ναι, μεταφέρουμε και ένα μήνυμα από τον Γιάννη που μας ακούει στο ταξί. Στην Ακαδημία σε αυτή την ώρα λέει 8 και 10. Στην αριστερή λωρίδα υπάρχει απορριμματοφόρο που μαζεύει τα σκουπίδια και μετά αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει κίνηση.
1: Τώρα, τέτοια ώρα, το απορριμματοφόρο. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Τώρα εκεί ο κόσμος που μετακινείται πάει στη δουλειά του, δεν μπορεί να βγει το απορριμματοφόρο στις 6, στις 5 ή το βράδυ αργά, να βγει 8 και 20 το πρωί. Μπράβο.
0: Καλημέρα στον Τάσο στη Σαγκάη.
1: Έλα, Τασούλη μου, πού είσαι, πού χάθηκες, θα μείνεις για πάντα εκεί? Μάλλον εκεί δεν έχει κίνηση και δεν έχει τόση ακρίβεια. Και σου λέει ο Τάσος, θα πάω εκεί πέρα για δουλειά, πήγε ο άνθρωπος και να μείνω. Τι να σου πω τώρα, εντάξει.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Οι κουβέντες, λέει, αν φύγουν, δεν μπορείς να τις πάρεις πίσω. Η ανάκληση της Κοτσάνας δεν σημαίνει ότι δεν την εννοούσε, αλλά ότι τρέμει την κοινωνική κατακραυγή και το ξεβόλεμά του. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Η Αγγελική λέει: κάθε μέρα γλυφάδα νέα σμήνη, κάθε χρόνο και χειρότερα. Πολλά αυτοκίνητα τα φιλιά μου, να είσαι καλά, Αγγελική μου.
0: Ο Σπύρος από τον Πειραιά, συγγνώμη, λέει, αλλά όντως είναι καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους και σας το λέει κάποιος που είναι 2 ώρες την ημέρα στους δρόμους. Μακάρι λοιπόν να συμβαίνει αυτό.
1: Μακάρι, Σπύρο μου, μακάρι. Το διαβάσαμε το μήνυμά σου, μακάρι.
0: Καλημέρα και στην Αθηνά, γλώσσα λανθάνουσα, τα αληθή λέγει σχετικά με τις κοτσάνες οι οποίες ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα. Η Μαρία από την άλλη, καλημέρα. Μαρία, να ξέρετε ότι όλοι αυτοί τα πιστεύουν. Αυτά που είπε για παράδειγμα ο Θεοχάρης. Δεν υπάρχει σωτηρία από την αλαζονία.
1: Καλημέρα, Μαράκι μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στη Φέδρα, να σε καλά, Φέδρα.
1: Εντάξει, με όλο αυτό το κύμα αυξήσεων στα καύσιμα, αυτό που συμβαίνει, 107 πάει στα 108 δολάρια το βαρέλι σήμερα που ανεβαίνει το πετρέλαιο και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι στα κάγκελα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Για τον πληθωρισμό, για την αύξηση στα τρόφιμα, για την αύξηση στις υπηρεσίες, για την αύξηση στα καύσιμα.
0: Μάτα ρε παιδάκι μου, την κρίνια πρωί-πρωί, ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
1: Καταλαβαίνεις ότι έρχεται.
0: Μίζερη, τσοκαρία, μπιθουλή, εκεί πέρα κακομύρογλου. Δεν τρέπεστε, δεν βλέπεις τους ανθρώπους που πάνε και έρχονται στις εθνικές οδούς, δεν έχουν τι να κάνουν το Σαββατοκύριακο.
1: Δεν έχουν να κάνουν,
0: τίποτα. Πάνε μέχρι την Τραγάνα, βγαίνουν, ξαναγυρνάνε στη Μαλακάσα ξανά έξω. Δώσ' του πάλι πάνω, πάνω κάτω. Τους βλέπει ο Τσιάρας, λέει, αυτοί έχουν λεφτά και είναι βενζίνες. Πάνε πάνω κάτω την Εθνική. Τους βλέπει ο Κουλκουδίνας στη Συγκρού. Πάνε μέχρι το Ωνάσιο, γυρνάνε, ανεβαίνουν πάνω. Συγκρού, φίξ, ξανά πάλι κάτω. Ήρθε εσύ τώρα να μα χαλάσει εδώ το αφήγημα.
1: Το μάτι, γιατί έρχεται δύσκολο, πολύ δύσκολο χειμώνα. Στο λέω να το ξέρει. Άσε το την τραγάνα και τη μαλακάσα, γιατί θα πα στο σούπερ μάρκετ σε λίγο. Δεν πα κάθε Σάββατο.
0: Κάθε Παρασκευή.
1: Κάθε λίγο Παρασκευή Σάββατο. Πω εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Σήμερα θα πάω λαϊκή, είναι Τρίτη.
1: Ωραία, εντάξει, λαϊκή πάντω κρατάει τι τιμέ. Εντάξει, άνθρωποι εκεί και μπράβο του. Για να άκουσε τα ρεπορτάζ χθε τι λέγανε για τι αυξήσει.
0: Oh.
1: Δεν έχω δει και σκαλέτα, τα λέω όλα μόνη μου σήμερα.
0: Ναι, παιδιά μου έχει κάνει μια σκαλέτα άνω κάτω, παιδιά, αφήστε τα να πάνε. Δηλαδή μου έχει κάνει το κεφάλι σαλάτα. Αλλά δεν πειράζει, κάτζου είναι αυτή, τι να κάνουμε, την αγαπάμε με τα ελαττώματά τη.
1: Δεν μπορώ να ξεκινήσω αυτό το πάνω κάτω, πάνω κάτω.
0: Για την τραγάνα. Με το που μπήκαμε μέσα, αρχίσει την κρίνια κατευθείαν.
5: Τα ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς. Ούτε μικρόφωνα. Όλη την ημέρα. Μύρλα. Και μιζέρια.
0: Καλά, καλά. Όλη μέρα κρίνια και μιζέρια.
1: Εγώ γκρινιάζω.
0: Άντε, τέλος
1: πάντων.
0: Πάντως, παιδιά, έχει ένα δίκιο εδώ που τα λέμε τώρα η Κάτσου, γιατί ακούσαμε κάτι ρεπορτάζ χθες για το ότι έρχεται το επόμενο διάστημα.
1: Εγώ, συγγνώμη, δεν ξέρω τι. Δηλαδή, πού να φυλαχθεί με αυτό το που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Πού να φυλαχθεί.
0: Δηλαδή, θέλει λίγο ρε παιδί μου να χαμογελάσει το χιλάκι σου, να ξεκινήσει καλά η ημέρα σου, αλλά δεν σε αφήνουν οι συνθήκες. Ξεκινήσαμε με μια θετική είδηση από την Ισπανία. Μπράβο. Η Μαρή Κάρμεν γύρισε στο σπίτι της. Αλλά εμείς δεν ξέρω αν θα μείνουμε στα δικά μας το επόμενο διάστημα.
1: Και μέσα σε όλα βλέπω τον Ιωσήφ το πρωί και ακούει μια είδηση. Τον Φιλιππίδη άκουγε στο Sky.
0: Ναι, το ρεπορτάζ με τον Ιωσήφ.
1: Και τον βλέπω που χλωμιάζει, αρχίζει και κυτρινίζει. Λέω Παναγία μου, τι συμβαίνει. Έλεγε φυσικά ο Νίκος ο Φιλιππίδης, που ξέρει πολύ καλά το ρεπορτάζ, ότι έρχονται και αυξήσεις επιτοκίων και άλλα, αλλά κρυβαίνει το χρήμα, άρα η δόση των δανείων. Εντάξει, τι να το πει αυτό ο Φιλιππίδης και εσύ, βρε παιδί μου, το, για τον Νίκο το λέω. Που τι κάθεσαι και λες,
0: δηλαδή, τι να κάνει ο άνθρωπος, στην πραγματικότητα περιγράφει.
1: Καλαμαράκι. Λοιπόν, ναι, και όντως.
0: Δεν είπε μόνο αυτό. Ξεκινάει λοιπόν και λέει για το ρεπορτάζ.
1: Εγώ είπα μαζί με τα άλλα, είπε
0: και. Εσύ είπε στο τέλος.
1: Ναι, το τέλος.
0: Έχουν προηγηθεί κι άλλα. Γιατί λέει λοιπόν ότι τον Οκτώβριο περιμένουμε τώρα ανατιμήσεις σε οποροκυπευτικά, γαλακτοκομικά και αρτοσκευάσματα. Αυτά τον Οκτώβριο, μέχρι και 10%. Το Νοέμβριο περιμένουμε αυξήσεις σε χαρτικά, πλαστικά και όλα τα υπόλοιπα. Και το Δεκέμβριο, για να κλείσει καλά η χρονιά, έτσι να μην μείνουμε με κανένα παράπονο, η Κριστίν Λαγκάρντ φεύγει από την διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Γίνεται χαμός μάχη για τη διαδοχή.
0: Ναι, και θέλει να τη θυμόμαστε, οπότε θα μας αποχαιρετήσει, λέει, το Δεκέμβριο και με μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι θα πληρώνουμε ακριβότερα τα δανειά μας.
0: Ακριβότερα στεγαστικά και ταυτόχρονα.
1: Γιάννη, ακούς. Ακούς, Γιάννη, επειδή έχεις ξυπνήσει, άκου.
0: Και ταυτόχρονα ακριβότερο το χρήμα και για τις επιχειρήσεις δανεισμού. Που σημαίνει, πού θα μετακυληθεί το. Ακριβώς. Αύξηση λοιπόν και στις τιμές των προϊόντων και από αυτό το λόγο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πάμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Έχει να πέσει ο χοχόχ,
1: καλά.
0: Το χειμώνα που έρχεται. Τα έχει καταφέρει, παιδιά, μια χαρά η Ευρώπη.
1: Ναι,
0: μια χαρά, καταπληκτικά τα έχει καταφέρει.
1: Τώρα εδώ πέρα θα σου πω ότι είσαι αδιάβαστος και ότι οι Ευρωπαίοι κάνουν ό,τι μπορούν.
0: Γιατί είμαι αδιάβαστος,
1: παιδί. Είσαι αδιάβαστος, σου πω εγώ τώρα, περίμενε.
0: Να μου πεις, βέβαια.
1: Γιατί είσαι με στη Μύρλα, καλά λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και, το, και τη
0: ναι,
1: Τραγάνα.
0: Ναι, να μου πεις,
1: και...
0: περιμένω να μου ακούσει.
1: Λέει αυτός ο Επίτροπος Ενέργειας, χθες βγήκε και είπε ότι ναι, υπάρχει και δύσκολος θα είναι ο χειμώνας, λέει. Ο Επίτροπος Ενέργειας στην Ευρώπη.
0: Τη Κομισιόν, βγήκε η Κομισιόν μπροστά.
1: Τη Κομισιόν
0: πήρε το όπλο της. Πήρε το όπλο της η Κομισιόν.
1: Τη Ούρσουλα. Τη Ούρσουλα, το λέω και λάθος. Λοιπόν, και τι λέει, υπάρχει λύση, λέει. Σβήστε τα φώτα και μην ανάβετε θέρμανση.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι
1: και μην μετακινήστε.
0: Είδατε που λέτε ότι η Ευρώπη αργεί να αντιδράσει. Αντέδραση και άμεσα.
1: Μην ανάβετε φώτα. Μην ανάβετε θέρμανση και μην μετακινήστε.
0: Το γράφει και η Καθημερινή σήμερα, πρώτη σελίδα. Συστάσεις από Κομισιόν. Σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας των 27, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Κομισιόν λοιπόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για προφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες.
1: Να είμαστε στα σκοτάδια, παιδιά, δεν χρειάζεται
0: φωτά. Και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια.
1: Οι άνθρωποι να παγώσουν στα δημόσια κτίρια και να μην μετακινούμαστε. Ακούσε, Γιώργο Νταβαρίνο, δηλαδή, κοίτα να δεις τώρα, σου λέει. Επειδή είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε σχέδιο και για την ενεργειακή κρίση. Δεν το βλέπω, λέμε τώρα. Τι είναι το, ποιο είναι το σχέδιο? Το σχέδιο είναι να μειώσουμε τη θέρμανση, δηλαδή να μην ανάβουμε θέρμανση, να κρυώνουμε, να ξεπαγιάσουμε, να μην μετακινούμαστε. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Κουλκουδίνας έχει δίκιο. Τι πας πάνω κάτω τη συγκρού να μην πηγαίνεις, σου λέει αυτός ο επίτροπος. Και επίσης, τι άλλο λέει, να μην έχουμε φώτα.
0: Ναι, παιδί μου, σβήστε τα φώτα, σβήστε τα καλοριφέρ. Αυτό λέει ο αρμόδιος επίτροπος της Κομισιόν.
1: Και να κρυώνουμε και σκοτάδι μαύρο να μας φάει. Όχι, ρε παιδιά, δεν το αντέχω αυτό. Είμαι και σε κλιμακτήριο σε κρίσιμη ηλικία. Δεν μπορώ.
0: Τα κάνανε όπως τα κάνανε σαν τα μούτρα τους και με τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και ταυτόχρονα με τα μέτωπα τα οποία ανοίξανε όλο το προηγούμενο διάστημα φέρανε την Ευρώπη σε αυτή την κατάσταση.
1: Έτσι.
0: Και τώρα το μοναδικό που έχουν να κάνουν είναι συστάσεις.
1: Ναι.
0: Σβήστε τα φώτα και σβήστε τα καλοριφέρ. Ναι. Οι χαρτογιακάδες.
1: Και λέει η Γεωργία και καλημέρα, μας ακούει η Γεωργία, είναι συνάδελφος. Είναι πολύ έξυπνη, λέει. Πώς δεν το σκεφτήκαμε να μην ανάβουμε τίποτα. Μπορούμε και να μην τρώμε. Και η κουζίνα. Θα γίνουμε φυτόλοι. Με τη Γεωργία συμφωνεί η κυρία Κοστούλα που λέει θα πέσει, λέει πείνα. Θα κάνουμε όλη σιλουέτα. Μπρος, πολύ σωστό.
0: Κορμάρα θα γίνω, κορμάρα κάτσου. Θα φας τη σκόνη μου.
1: Έτσι. Δεν θα χρειάζεται δίαιτες, γυμναστήρια και τέτοια. Τώρα θα γλιτώσουμε. Ακούς, δεν θα τρώμε τα βαριά, θα γλιτώσουμε για λεφτά. Φωτοσύνδεση.
0: Θα βάζουμε και στην άκρη τώρα.
1: Τι θα βάλουμε?
0: Στην άκρη, θα κάνουμε αποταμίευση.
1: Με τι θα βάλεις αποταμίευση?
0: Από αυτά που θα κόψουμε, από το φαγητό.
1: Από αυτά που θα κόψεις, δεν θα τρώσεις τίποτα. Θα πάει τα μακαρόνια και το όσπριο. Γόνα θα πάει. Έχουν έρθει εκατοντάδες μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε. Γελάει ο κόσμος. Προσπαθούμε και εμείς τώρα διακομωδούμε κάποια πράγματα.
0: Να σας τα πούμε όσο γίνεται πιο χαλαρά.
1: Μην χρειάζεται χάπια.
0: Γιατί διαφορετικά πρωί-πρωί θα αρχίσετε να χτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο. Τι να κάνουμε κι εμείς, παιδιά. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπο φέτος, ας πούμε για παράδειγμα, πώς θα ζεστάνουμε λίγο το κοκαλάκι μας.
6: Ενεργειακά είναι δύσκολα τα πράγματα, η καθημερινότητα είναι δύσκολη, έχουν ακριβήνει όλα, τα πάντα είναι στο Θεό. Η ακρίβεια στο πετρέλαιο θα φτάσει σε σημείο που ο κόσμος θα έχει μαρμαρώσει. Θα τους βλέπουμε στα μπαγκάκια σε λίγο καιρό. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια στο πετρέλαιο, στη θέρμανση, είναι η ακρίβεια γενικά.
7: Οι περισσότεροι ακριβώς λόγω αυτής της κατάστασης προσπαθούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους για θέρμανση το χειμώνα.
8: Κουβέρτες, γυμναστική και διατριβής παράγεται θερμότης.
0: Αυτό είναι. Δια της τριβής παράγεται θερμότης. Τριφτείτε, παιδιά, φέτος το χειμώνα, τριφτείτε, να το ευχαριστηθείτε τουλάχιστον. Έχει να πέσει τρίψιμο κάτσου φέτος το χειμώνα.
1: Ναι. Θα τριφτούμε όλοι μαζί, θα τριβόμαστε.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος σχετικά με τη θέρμανση το χειμώνα που έρχεται.
9: Φέτος θα παίρνουμε το πάπλωμα και θα κουκουλώνουμε.
10: Θα δουλέψει το πάπλωμα
9: φέτος. Ναι, τι θα κάνουμε.
11: Αν κρυώνεις, πάρε ένα κουτάκι μπουκουβού μέσα για να γυρατήσεις.
0: Και μπούκοβο. Πολύ μπούκοβο.
1: Πάνε, δεν μπορώ εγώ τα καυτέρα.
0: Τρίψιμο και μπούκοβο.
1: Θα πηδάω στο κατσίκι μετά.
0: Βεζούβιος θα γίνω.
1: Βεζούβιος θα γίνω. Λέει, είναι αυτεμπορική στο πρωτοσέλιδο του σήμερα. Στην πρίζα πάλι ανατιμήσεις. Η ακριβή ενέργεια πιέζει την αγορά. Η εφημερίδα αποκαλύπτει τη λίστα με τις πρώτες αυξήσεις τιμών. Ακριβότερα έως 15%, 159 βασικά είδη. Εν μέσω συμφωνίας κυρίων για αυτοσυγκράτηση, οι προμηθευτές γνωστοποιούν αυξημένους τιμοκαταλόγους. Δεν το λέω εγώ, το λέει το σημερινό πρωτοσέλιδό της, είναι αυτεμπορική.
0: Μου τα είπε νωρίς το πρωί του που ήρθε, παιδιά μου, είπε για τις αυξήσεις που έρχονται το επόμενο διάστημα. Σας τα είπαμε κι εμείς. Υπάρχει τουλάχιστον ένας σχεδιασμός. Δηλαδή, θα έχουμε αυξήσεις και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο στα επιτόκια. Μια χαρά.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο που άφησε την κορούλα του στο σχολείο και ανεβαίνει για μαρούσι στη συγκρού 3 χιλιόμετρα από τη λιάρισμα. Μην τα λες Γιώργο,
0: τα ακούει ο Κουλκουδίνας.
1: Τα ακούει ο Κουλκουδίνας, να τώρα τι κάνεις, κατάλαβες.
0: Ποιος τα ακούει?
1: Κουλκουδίνας.
0: Α, εντάξει. Καλημέρα και στον Φάνη. Καλύτερα δεν είναι σίγουρα, λέει, με την κίνηση, οριακά χειρότερα. Μάλλον, λέει, όταν κινείται ο υπουργός, λόγω της συνοδείας του τα βλέπει τα πράγματα καλύτερα. Καλημέρα και στον Γιάννη. Καλώς ήρθατε και άνοιξε η καρδιά μας, λέει. Να σε καλά, αγαπητά Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα μήνυμα από την Άνση, από την Ακράτα.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα πηγαίνω και έρχομαι με το κτέλ από Ακράτα, πως Πάτρα, για τη δουλειά μου. Είναι δυνατόν, λέει, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας να μην έχει τρένο που να συνδέεται με την Αθήνα το 2026.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Νάνση.
1: Ναι, Νάνση, καλημέρα. Το έχω ακούσει και από άλλους συμπολίτες μας αυτό για το τρένο που λείπει από την Πάτρα. Το τι γίνεται από τα μηνύματα, δηλαδή ο κόσμος, εντάξει. Και το διακομωδεί και ο κόσμος, γιατί κάνουμε και εμείς
0: τι
1: πλάκα.
0: Τι να κάνουν οι άνθρωποι.
1: Και εμείς, λέει η μαμά μου, γιατί τα λέτε έτσι, με πλάκα. Πώς να τα πούμε, δηλαδή, τι να πούμε. Να πούμε ότι δεν θα έχουμε. Το είπε ο Ιωσήφ.
0: Μα κυρία Κοστούλα μου, τι μας περάσατε για τίποτα κακομύριδες, δηλαδή τώρα δεν κατάλαβα. Εμείς τα λέμε εδώ πέρα. Μεγαλοζέματη διάθεση.
1: Ναι, είναι Δούκα κιόλα. Εγώ είμαι Κακομοίρογλου. Εγώ παραμένω Κακομοίρογλου.
0: Και η Μαρία, κατά τα άλλα, ζούμε στην εποχή, λέει, του AI. Μεγάλη επιτυχία. Σε λίγο θα μας πούν να βγάλουμε τα μαγκάλια για την Κομισιόν που κάνει τις συστάσεις.
1: Ναι, Κομισιόν είναι, εντάξει, όλα, τι να πω. Επίσης ο Βασίλης, Άγιος Στέφανο και καλημέρα, λέει. Πάνε και οι κουραμπιέδες, πάνε και τα μελομακάρονα. Εκεί πήγε το μυαλό του στα Χριστούγεννα και που δεν θα έχουμε να πάρουμε να φτιάξουμε κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Τι να κάνω, καθένας έχει τον πόνο του.
0: Μην γκρινιάζετε, ρε, μην γκρινιάζετε, ρε.
12: Η Ελλάδα ποτέ δεν κρυώνει.
0: Ποτέ δεν κρυώνει. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε με την Κακομοίρα, την Κάτσου εδώ.
13: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
14: Εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
16: Εθελοντές έδωσαν ζωή μέσα από την αιμοδοσία. Στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία με πολίτες, προσωπικό της Προεδρίας και της Προεδρικής Φρουράς να συμμετέχουν. Η δράση ανέδειξε την ανιδιοτηλή προσφορά των εθελοντών αιμοδοτών.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
19: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
21: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
22: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής...
23: Λατό FM. Στους 103,3.
24: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου. Σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
25: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
26: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου. Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
2: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Από μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο. Στην άνοδο της Ιγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις επίσης στη Μικρά Ζασία στον Πειραιά. Στην Κηφισίας, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη. Στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μαρούσι και από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.

0: Εμείς βέβαια εδώ δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί, okay, γιατί είμαστε νταλαρικοί.
1: Ναι, ναι, ναι, και
0: δηλωμένοι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πολύχρονος, χιλιόχρονος. Έτσι να μας. Τι να λέω, εμένα όταν τον ακούω μου φτιάχνει διάθεση.
0: Εγώ ρε παιδί μου, εγώ ναι, δεν μπορώ. Εγώ είμαι νταλάρα Αλεξίου. Είμαι αυτό το δίπολο.
1: Αλεξίου, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή ο άνθρωπος και τι δεν έχει πει. Λαϊκά, ρεμπέτικα, σμυρνέικα, παραδοσιακά, δημοτικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λάτιν, pop, rock, ό,τι θέλεις. Ο κορυφαίος όλων. Χρόνια πολλά στο Γιώργο Νταλάρα. 35 λεπτά μετά τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, κακομύριδες.
1: Δεν είμαι κακομύρογλου, σου λέω, γιατί το πήρε πίσω ο Θεοχάρης. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Το πήρε πίσω.
1: Το πήρε πίσω.
0: Πώς το πήρε πίσω.
1: Το πήρε. Είπε ότι έκανε λάθος.
0: Έκανε λάθος, ε.
1: Ναι.
0: Πόπο, ρε, ναι. Κάτσε να ακούσουμε, ναι, την αναγνώριση αυτού του λάθους.
2: Εγώ ξέφασα με μια λαθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα. Το κύριο λάθος είναι ότι εγώ προσπαθούσα να εκφραστώ απέναντι στην περιγραφή της πραγματικότητας που κάνουν τα κόμματα, όχι απέναντι στην πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες.
0: Ναι, εγώ ξέρετε δηλαδή αυτό, ναι, εκείνο έκανε ένα λάθος. Άλλο είναι το λάθος, κύριε Θεοχάρη. Άλλο είναι το λάθος τώρα. Αλλά άσε τώρα πρωί-πρωί. Λοιπόν, Σεπτέμβριος, οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Φίλες και φίλοι, κάτι νέο έφτασε στην Ελλάδα και όσοι αναζητούν την κοψότητα, τον δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Λέπας, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Τσέρι, εμπνευσμένη από τη Λεοπάρδαλη και τη φιλοσοφία Leo Paraesthetics, αλλά και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Ακολουθήστε την papakilepas.gris στο Instagram και ανακαλύψτε περισσότερα.
0: Λέπας.
1: Λέπας.
0: Από τη Λεοπάρδαλη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Φέτος λέει θα αναθερμανθούν όλες οι σχέσεις. Καλημέρα και στην Ελένη. Σεξ παιδιά λέει, κάντε περισσότερο σεξ για να ζεσταθείτε αυτό το χειμώνα. Θα αντιμετωπίσουμε και το δημογραφικό παιδιά, ευκαιρία. Γιατί η Κομισιόν μας καλεί στον αγώνα. Σβήστε τα φώτα, σβήστε τα καλοριφέρ. Γιατί είμαστε και σπάταλοι, καταλαβαίνεις,
1: ναι,
0: με το ρεύμα, ρε παιδί μου.
1: Βέβαια τώρα.
0: Είμαστε σπάταλοι, δηλαδή αφήνουμε εκεί πέρα τους διακόπτες ανοιχτούς όλους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
3: Γιατί τα φωτάκια.
4: Τι γιατί.
3: Γιατί να καίνε ρίμιν τα φωτάκια, βέτο. Φως είναι αυτό. Ρεύμα είναι αυτό. Βάτι είναι αυτό. Κατοστάρες είναι αυτές. Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαριασμός και δεν ξέρουμε που το κάψαμε το φως. Να που το κάψαμε το φως. Στο γάμο του καραγκιόζ το κάψαμε το φως. Γι' αυτό τις έχουμε τις διακόπτες δίπλα στην πόρτα. Μπαίνεις χραπ. Βγαίνεις χραπ.
0: Έτσι είναι, κάτσε.
1: Κάνεις χραπ. Βγαίνεις χραπ.
0: Πρέπει να κάνεις χραπ.
1: Ναι.
0: Πώς θα το κάνουμε τώρα. Καλημέρα στη Μαρία. Μόνο τα ερημιστικά λέει να μην έχουν έλλειψη μόνο και με την τριβή θα καταπολεμήσουμε και την υπογεννητικότητα. Αυτό το οποίο μόλις λέγαμε και εμείς τώρα, Μαρία. Η Άννα από την άλλη, πάντως λέει από το πολύ το τρίψε, μπορεί και να λύσουμε και το δημογραφικό. Είδες που το πιάσαν όλοι. Προφανώς λέει αυτό είναι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είναι, Άννα μου. Ο Γιάννης από την άλλη αναρωτιέται αν στις επόμενες δημοσκοπήσεις πριν τους αναποφάσεις τους θα μπει και ερώτημα για τους κακομύριδες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι οι κακομύριδες. Καλημέρα, Γιάννη. Πείτε μας παιδιά για την κίνηση στους δρόμους, γιατί σε λίγο έρχεται Παναγιώτης Βολάνιος,
1: ναι,
0: για
1: ναι,
0: να μας ενημερώσει τι γίνεται παιδιά με την κίνηση, γιατί ο Υπουργός λέει ότι τα πράγματα φαίνονται καλύτερα.
5: Το που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στο λεκανοπέδιο. Δεν έχουν βελτιωθεί σχεδόν καθόλου τα πράγματα στο Κηφισό. Λίγο καλύτερα πάει ο Κηφισός, αλλά έχει τα γνωστά προβλήματα για τους λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη.
0: Ορίστε, η κατάσταση είναι καλύτερη. Σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοίδη, πείτε μας εσείς που είστε στους δρόμους στο studio3.gr. Και μην νομίζετε ότι θα μείνετε έτσι με το παράνομο παρκάρισμα εκεί που πάτε και κάνετε. Γιατί τώρα μετά την αντιμετώπιση της κίνησης κάτζου, έρχεται και η αντιμετώπιση για το παράνομο παρκάρισμα.
5: Αυτό είναι ένα μέρος της αντίληψής μας για τα πράγματα. Ένα μέρος της κουλτούρας μας, ένα μέρος δυστυχώς της συμπεριφοράς μας. Όπου μπορεί ο καθένας, όπου βολεύει με την κακή έννοια τον καθένα, αφήνει το αυτοκίνητό του. Επικαλούμενος την έλλειψη χώρου στάθμευσης, πάρκινγκ. Πραγματικά αυτό είναι, πρέπει να το χαρακτηρίσουμε, είναι μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Αυτό το ζήτημα με την στάθμευση θα το αντιμετωπίσουμε επίσης

0: κάνεις μπάνιο και θα πεινάς. Πάλι σε έξοδα μας έβαλες.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Ο Σπύρος έχει δίκιο.
1: Ο Βαγγέλης από την Ιταλία, γιατί τη λέμε κίνηση ρε παιδιά, λέει, αφού δεν κινείται τίποτα. Και ο Βαγγέλης έχει δίκιο. Όλοι έχουν δίκιο, αλλά πού να το βρούνε, θα μου πεις.
0: Ναι.
1: Στον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Έχει,
1: έχει πει για να μας πει τα νεότερα για την κίνηση στου δρόμου.
0: Πες μας, Παναγιώτη.
1: Πες μας, Παναγιώτη, και αμέσως μετά θα σου αποκαλύψουμε τη νέα σου συνεργασία. Που έρχεται, έχει ήδη δρομολογηθεί, αλλά εσύ δεν το ξέρεις. Πάμε στην κίνηση. Έμεινε ο Παναγιώτης Βολάνιος, με κοιτάζει με γουρλωμένα μάτια.
2: Καλημέρα, να αγχωθώ.
1: Καλημέρα, παλικάρι μου.
0: Όχι, καθόλου. Παιδί μου, μην αγχωθείς.
1: Για το καλό σου είναι.
2: Εξαιρετικά. Τώρα σε ποιο να δώσω δίκιο, στο μήνυμα του Βαγγέλη. Γιατί και εγώ απορώ πραγματικά γιατί λένε κίνηση. Ενώ πραγματικά παραμένεις ακίνητος, εγκλωβισμένος. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Με τεμποδίν διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στις Βασιλής Σοφίας Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χολαργό, Αγία Παρασκευή και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Ανατμήματα καθυστερήσει στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο και από τις Τζιφιές μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Απροσπέλαστα τα ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Ταύρου και του Φαλήρου. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Να ο κόμβος.
2: Θα το δούμε και πάλι. Προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών από Κόμβο Ανθούσας μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
1: Να κι άλλος κόμβος.
3: Κόμβος λέω.
1: Ναι, ο κόμβος λέμε.
2: Και περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από Κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
1: Κι άλλος κόμβος.
3: Κόμβος λέω.
1: Ναι, το καταλάβαμε. Λοιπόν.
0: Εσύ κατάλαβες ότι είναι καλύτερη η κίνηση.
1: Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν οδηγώ. Τους ακροατές περιμένω.
0: Αυτά που είπε ο Παναγιώτης.
1: Από αυτά που λέει ο Παναγιώτης, μια από τα ίδια μου φαίνεται. Πάντως ο Παναγιώτης θα έχει ένα καινούριο όπλο, και όχι μόνο ο Παναγιώτης, όλοι μας, για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Τώρα, Παναγιώτη, που λες, θα λάβεις ένα SMS. Θα σου έρθει ένα SMS στο κινητό σου και θα μαθαίνεις την κίνηση στους δρόμους online με ψηφιακά μέσα ενημέρωσης.
2: Τρομερό.
1: Σ' αρέσει?
2: Καλή ιδέα.
1: Το είπε και αυτό χθες ο Υπουργός.
4: Έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο έτσι ώστε να μπορείτε κι εσείς να μεταδίδετε ζωντανά την κυκλοφορία και να ενημερώνετε τους οδηγούς. Θα πάρετε ένα μήνυμα όλοι σας για να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία. Θα υπάρχει μια ενημέρωση ψηφιακή, αντιλαμβάνουμε, και με χάρτες, έτσι ώστε να μπορείτε οι μεν τηλεοράσεις να δείχνουν το συγκεκριμένο χάρτη, τα δε ραδιόφωνα να περιγράφουν ακριβώς τα σημεία τα οποία είναι κρίσιμα και χρειάζεται πληροφόρηση και ενημέρωση για τους οδηγούς.
0: Αυτά είναι, είδες Παναγιώτη, σου κάνει ο Υπουργός τη δουλειά πιο εύκολη.
2: Τον ευχαριστώ, δυνατό εργαλείο.
0: Μπράβο.
2: Θα το χρησιμοποιήσω.
1: Να έχεις το νου στο κινητό σου, θα έρθει SMS.
2: Πάντα.
1: Εντάξει.
0: Έτσι,
1: ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Για τον οποίο ο Βασίλης λέει ότι κάθε φορά που ξεκινάει μου έρχεται εικόνα από το Χλαπάτσα. Θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε. Καλημέρα Βασίλη, τι να κάνει το παλικάρι. Πρέπει να μεταφέρει την κίνηση στους δρόμους.
0: Τι
1: δρόμους
0: να κάνει, αφού αυτή είναι. Βέβαια, λίγο καλύτερα τα πράγματα, εγώ δεν το διαπίστωσα από αυτά που είπε ο Παναγιώτης. Τώρα βεβαίως ο καθένας μπορεί να βλέπει την κίνηση διαφορετικά.
1: Ο Θόδωρος λέει: υπάρχει σαφής βελτίωση στην κίνηση στο Κηφισό. Παλιά σταματάγαμε κάθε 5 μέτρα, τώρα σταματάμε κάθε 6.
0: Η επιλογή ενός μεταπτυχ... Έλα, σταμάτα τώρα, λέει, από την νέα αναφορά.
1: Εγώ τι είπα.
0: Δεν μπορώ, έτσι πως κάνεις το πρόσωπό σου, τη μούρη σου.
1: Τραγάνα.
0: Δεν θα με αφήσει, αλήθεια σας λέω. Η επιλογή ενός μεταπτυχιακού είναι μια σοβαρή επένδυση για το μέλλον. Απαιτεί κύρος αξιοπιστία και φυσικά αναγνώριση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, ένα από τα πλέον κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, σας προσφέρει ακριβώς αυτό. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά με τίτλους πλήρως αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Εξειδικευτείτε στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τη διοίκηση, τα ναυπηλιακά, δίπλα σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς, προσαρμόζοντας το διάβασμα στο δικό σας πρόγραμμα. Οι εγγραφές είναι ανοιχτές, προσφέροντας 15% έκπτωση και ευελιξία στους τρόπους πληρωμής. Κρατήστε το κεντρικό τους μήνυμα: το μέλλον σου χωράει παντού. Κάντε την εγγραφή σας σήμερα στο frederickuniversity.gr.
1: Καλημέρα και στη Χριστίνα το Σάββατο.

0: Στο σούπερ μάρκετ κουβερτούρα 3 επί 125 γραμμάρια 8,44. Εάν τα παίρναμε ξεχωριστά, 1 ευρώ φθηνότερα. Είπα λέει να φτιάξω ένα γλυκό ή κακομήρα. Εσύ τώρα κακομήρα ήθελες και γλυκό.
1: Γλυκό τώρα, ζάχαρη, ζαλεύρια, πάρα αυγά.
0: Τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στη Γεωργία, καλημέρα λέει αγαπημένη μου Μπιθουλέη. Γίναμε κι εμείς κάτοικοι του Μπίθουλα, κατάλαβες παιδιά. Γυρίσαμε στην εποχή της Μαντάμ Σουσού, εάν δεν το έχετε καταλάβει. Είναι από τις αγαπημένες ατάκες.
2: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και δεν πεθάνετε Μπιθουλέες τσοκαρίες.
0: Αυτό είσαι κάτζου.
1: Τι είμαι εγώ.
0: Τίποτα, άστο. Κάτι δικά μου. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα πάμε στο χώρο των πανεπιστημίων.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαμε χθες μια είδηση που μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση με την Αμαλία.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Για 400 επιτυχώντες φοιτητές στην Πάτρα, μόνο στην Πάτρα. Οι οποίοι δεν έκαναν εγγραφή. Θα το δούμε το θέμα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Real FM. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα, ωραίες, ναι, είναι σε πολύ καλό δρόμο για να ξέρεις σχετικά με το ερώτημά σου. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα και στον Μάρκο στην Ιχείο. Οι φοιτητές καλούνται, λέει, να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων κάρτα απεριόριστων διαδρομών 25 ευρώ. Ενώ στην Αθήνα οι φοιτητές πληρώνουν 13,50 για όλα τα μέσα. Σας παρακαλούμε, λέει, δεν είμαστε εφοπλιστές, είμαστε φοιτητές. Και μας δίνει πάσα τώρα το μήνυμα που έχει στείλει ο Μάρκος για το θέμα που λέγαμε νωρίτερα. Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ναι, και τις εγγραφές που δεν έκαναν φέτος τουλάχιστον 400 επιτυχώντες. Σύμφωνα με όσα είπε χθες ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, ο κύριος Μπούρας, μιλώντας στις συνδέσεις της ΕΡΤ χθες νωρίς το πρωί. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο πρίτανης για να το σχολιάσουμε αμέσως μετά, γιατί χτυπάει καμπανάκι κινδύνου και για την επόμενη μέρα στα ελληνικά πανεπιστήμια.
1: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολλούς παράγοντες. Αναμφίβολα επηρεάζεται από την οικονομική κρίση, από τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα και από ένα συνδυασμό που έχει να κάνει με το πόσο φιλική είναι η περιοχή, και μιλώ για τα ακριβά ενίκια, το ακριβό φοιτητικό εισιτήριο. Ελπίζω και εύχομαι η παρέμβαση που κάνει η περιφέρεια, και την ευχαριστώ, να αποδώσει γρήγορα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν αφορά τις σχολές χαμηλές ζήτησης μόνο. Να αναφέρω ότι 9 φοιτήτρες και φοιτητές δεν εγγράφησαν στην ιατρική, μια σχολή που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στις 20 στους μηχανολόγους και στους ηλεκτρολόγους στο Πολυτεχνείο, που είναι οι καλύτερες σχολές μας, και φυσικά και σε σχολές χαμηλής ζήτησης.
2: Είναι πραγματικά ανησυχητικό, θα πω εγώ, όλο αυτό. Γιατί το λέω? Γιατί δεν είναι οι σχολές. Παιδί μου, άλλωστε την έχει βάλει μια τρίτη, τέταρτη επιλογή και δεν πάει. Θα ξαναδώσει ή κάνει κάτι άλλο. Τώρα να περνάς στη μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων στην Πάτρα, είναι από τις κορυφαίες σχολές, όχι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, τους μετά φεύγουν και πάνε κατευθείαν σε μεταπτυχιακά, σε πολύ καλά πανεπιστήμια, τα παιδιά που αποφοιτούν από εκεί. Όμως, να περνάει κάποιος ιατρική που έχει απίστευτη διάβασμα και μόρια και να μην πηγαίνει, εδώ κάτι πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν ξέρω αν είναι πέρα από τη στέγαση, την ακριβή στέγαση έχουμε κάνει εδώ και έχουμε πει για τα φοιτητικά ενίκια που έχουν φτάσει. Μήπως είναι όμως και η ακρίβεια και ότι η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα να στείλει το παιδί εκτός του τόπου διαμονής. Γιατί αν θέλει 1.200-1.300 ευρώ. Γιατί τόσο μου λένε οι γονείς που πέρασαν τα παιδιά τους στην επαρχία πέρσι, μου λένε, δηλαδή φέτος ουσιαστικά, μου λένε ότι με ένα, πώς να σου πω, όχι όλα πλουσιοπάροχα, με σφιχτό προϋπολογισμό, με νίκια, προσωπικά έξοδα, λογαριασμούς κτλ., δεν πέφτεις κατά από τα 1.200 ευρώ. Δεν πέφτεις. Και αυτό που λέω είναι το minimum. Το minimum. Ποιος έχει να δώσει 1.200 ευρώ το μήνα?
0: Σίγουρα ο ένας λόγος είναι το οικονομικό. Γιατί είναι και η στέγαση, ο πρίτανες αναφέρθηκε, είπε για την εστία η οποία υπάρχει.
2: Βέβαια.
0: Και καλύπτει πολλές από τις ανάγκες, αλλά δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Είπε ότι έγινε διαγωνισμός για ξενοδοχεία και δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από ξενοδοχείο ώστε να παραχωρήσει δωμάτια για φοιτητές, γιατί τα θέλουν για εκμετάλλευση. Όπως και οι ιδιώτες θα θέλουν για βραχυχρονίες μισθώσεις ή για άλλες μισθώσεις. Είπε επίσης για το κόστος μετακίνησης των φοιτητών εκεί, μέσα στην Πάτρα, ότι είναι πάρα πολύ ακριβό και έχει ζητήσει τη συνδρομή και της περιφέρειας και του Δήμου για αυτό το θέμα, ώστε να γίνει κάτι. Το αποτέλεσμα είναι όμως, όπως ακούσατε από τον ίδιο τον Πρίτανη, 400 επιτυχώντες φοιτητές δεν ενεγράφησαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Και σε σχολές, ξαναλέω, που έχουν πάρα πολύ ψηλές βάσεις, δηλαδή που το παιδί κάνει αγώνα για να μπει σε αυτές τις σχολές. Δεν είναι σχολές, είναι σχολές του 17, του 18, του 19. Δεν είναι απλό. Και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί αυτά τα παιδιά δεν πήγαν? Γιατί έβαλαν σαν επιλογή και σου λέει, αν δεν περάσω Αθήνα, να πω εκεί να δω μήπως μπορέσω να κάνω μια μεταγραφή. Το λέω. Ή γιατί οι γονείς του είπαν του παιδιού ότι, ξέρεις, αγόρι μου, κορίτσι μου, μπορεί να πέρασες, αλλά δεν μπορούμε να σε στείλουμε. Δεν θα είναι και αυτό, δεν πρέπει να μας προβληματίσει αυτό?
0: Βεβαίως. Επίσης, ο Πρίτανης έβαλε και ένα άλλο θέμα σχετικά με το μέλλον των πανεπιστημίων. Οι προβλέψεις, λόγω και του δημογραφικού προβλήματος, δείχνουν ότι το 2040, για παράδειγμα, οι φοιτητές στα ελληνικά πανεπιστήμια θα είναι μόλις 30.000 από 68.000 που είναι σήμερα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και για την επόμενη μέρα των πανεπιστημίων.
2: Ακριβώς.
0: Και προσπαθούν, λέει, οι άνθρωποι να βγουν προς τα έξω, δηλαδή κάνουν ξενόγλωσσα προγράμματα. Φέτος έχουν κάνει ένα ξενόγλωσσο πρόγραμμα για 50 θέσεις, ναι, όπου υπήρξε ζήτηση από 200, ενώ ταυτόχρονα κάνουν και μεταπτυχιακά στην Κίνα, για παράδειγμα, υπάρχουν τρία διαφορετικά τμήματα, γιατί προσπαθούν με κάποιο τρόπο να κρατήσουν όρθιο το πανεπιστήμιο.
2: Ακριβώς. Λέει ο Νίκος, μας ακούει στην Ερράπετρα, η κάρτα περιορίσεων διαδρομών στο Ρέθυμνο που πέρασε φέτος η κόρη μου είναι 40 ευρώ για φοιτητές και 35 ευρώ στην Καβάλα που είναι ο γιος μου. Τα 13 ευρώ που είπε ο ακροατής μου φάνηκαν πολύ φθηνά. Και η Ελένη, μας ακούει στοιχείο, λέει ότι υπάρχει τεράστιο θέμα με τα εισιτήρια των λεωφορείων. Είναι πανάκριβα, λέει, όσον αφορά τους φοιτητές, θα λέει η Ελένη, γιατί έχουμε και άλλα μηνύματα από τυχείο. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Θα πρέπει λοιπόν να μας προβληματίσει και για την επόμενη μέρα των πανεπιστημίων και για το δημογραφικό, το οποίο έχουμε συζητήσει πάλι πολλές φορές το τελευταίο καιρό. Και ταυτόχρονα θυμάσαι, Αμαλία, την προηγούμενη εβδομάδα πόσα μηνύματα μας ήρθαν από τη Νέα Σμύρνη για προβλήματα που υπάρχουν σε δημοτικά και σε γυμνάσια με τις συγχωνεύσεις τμήματων. Και μάλιστα έμαθα το Σαββατοκύριακο ότι ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στον Άλυμο και σε άλλα σχολεία στην Νότια Αθήνα.
2: Ναι, ναι, στην Νότια Αθήνα υπάρχουν
0: πολλά προβλήματα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και όταν γυρίσουμε θα σβήσουμε τα φώτα, θα σβήσουμε τα καλοριφέρ, θα πάμε μέχρι την Τραγάνα, όχι τίποτα άλλο για να μην μας περνάτε και για τίποτα κακομύριδες μας εδώ, έτσι, γιατί εμείς
2: είμαστε πλεμπέοι εμείς.
0: Έτσι, μπράβο, εμείς είμαστε large, δεν είμαστε τίποτα κακομύριδες που θα λέγανε κάποιοι.
3: Τι είναι αυτή καλέ, κάτι φτωχή.
0: Όχι εμείς, οι άλλοι. Ερχόμαστε σε λίγο.
4: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιο στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
5: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
4: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
13: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
14: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φόρο Επίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
15: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Λατό FM.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Το υψηλό κόστος ενοικίασης, φοιτητικής κατοικίας και μετακίνησης, σύμφωνα με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι ο λόγος που 400 υποψήφοι, ενώ πέτυχαν την εισαγωγή τους στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δεν προχώρησαν τελικά στην εγγραφή τους. 9 εξ αυτών επιτυχώνται στην ιατρική σχολή και 20 στην πολυτεχνική. Στην Πλάκα, οι ερευνητές εξετάζουν διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο όπου συνέβη η μοιραία έκρηξη. Το κεντρικό δίκτυο φέρεται στεγανό. Οι ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν τα θύματα είχαν προλάβει να εισπνεύσουν μονοξίδιο του άνθρακα.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί για τις αναμετρήσεις της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία την προσεχή Πέμπτη και με τη Γερμανία την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Το κάθε παιχνίδι αναμένεται να παρακολουθήσουν 29.000 θεατές. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Παρέες νεφώσεις στην Αθήνα με λίγες βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23.

0: Με Γιώργο Νταλάρα γυρίσαμε, γιατί όπως σας λέγαμε και νωρίτερα έχει γενέθλια σήμερα και επειδή αγαπάμε Γιώργο Νταλάρα, δεν γινόταν να μην ακούσουμε ένα, δύο, ενδεχομένως και τρία τραγούδια στη σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά και πάλι στο Γιώργο Νταλάρα. Τραγουδάει και η Κάτζου, κουνάει τα χεράκια εδώ, μέσα στο στούντιο κάνει τα χορευτικά της.
1: Εντάξει, παιδί μου, μπορεί
0: αυτά
1: να με πλεμπαία.
0: Αυτά τα κάνεις στο στούντιο.
1: Ναι, να με πλεμπαία και κακομύρογλου, αλλά μπορώ να τραγουδάω, έτσι δεν είναι, Γιώργο μου, και εμείς κακομύρογλου.
0: Και κακομύρι δεν σε έχουν ψυχή.
1: Έχουν ψυχή, πώς θα το κάνουμε.
0: Στα μαλλιά σου να καθίσει. Τις άλλες μέρες η κυρία Κάτζου έχει άλλες δραστηριότητες. Στο Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα, που κάθεται και δεν εργάζεται, ξυπνάει το πρωί, πίνει ένα καφέ και μετά παίρνει το αυτοκίνητο και πού τη χάνεις, πού τη βρίσκεις, στην Εθνική Οδό. Ξαμολιέται η Κάτζου. Με δύο παπούτσια πάνω να πηγαίνει μέχρι Γιάννενα. Ανεβαίνει πάνω, φτάνει τραγάνα, στρίβει δεξιά, κατεβαίνει, φτάνει Μαλακάσα, ξανά δώσ' του τραγάνα. Την έχουν μάθει όλα τα διόδια εκεί στην τραγάνα πάνω κάτω. Περνάει ο Τσιάρας απέναντι, βλέπει την Κάτζου να πηγαίνει πάνω κάτω, σου λέει αυτή η λεφτά.
2: Αλλά ποτέ δεν σε ανταμώνω.
1: Και δεν πάω και πουθενά το Σαββατοκυριακό.
0: Στην τραγάνα.
1: Τραγάνα, τραγάνα, εκεί στην τραγάνα, ωραία η τραγάνα.
0: Καλημέρα στην τραγάνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τραβάλισε και τρέμει. Πότε από εκεί, πότε από εδώ.
0: Τις καθημερινές είναι συγκρού. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Τη βλέπω κουλκουδίνα. Ωπ, σου λέει αυτή έχει λεφτά, ρε.
2: Αποκτήσα ένα τετραμάτι που ανοίγει.
0: Είναι και θέμα τύχης, δηλαδή. Πέφτει πάνω τους, κατάλαβες.
1: Μην τα λες όλα, μην τα λες όλα. Μην είσαι μαρτυριάρης.
0: Μα δεν μπορώ να καλωτηθώ, με πνίγει το δίκιο.
1: Αυτό.

0: αυτό.
1: Τίποτα, μην δίνει σημασία.
2: Το έχει τερματίσει σήμερα. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Εντάξει, σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό να ξέρεις. Παρόλο που με έχει ρίξει τα πατώματα ο Καλαμαράκης, όταν με λέει Κακομύρογλου και Πλεμπέα και όλα αυτά. Εντάξει, γιατί τα βαρύνω ο Γιώργης.
1: Το Χάντζα, Μπιθουλέα.
2: Όλα αυτά είμαι εγώ. Ναι, τέλος πάντων, με έχει ρίξει τα πατώματα, αλλά καταλαβαίνετε δεν είμαι μόνη μου, είναι κι άλλοι σαν και εμένα.
1: Γεμάτοι
2: είμαστε. Δηλαδή στην Τραγάνα και στην Μαλακάσα κι άλλοι περνάνε. Έτσι και στο Χαϊδάρι και στο Χαρνάι, παντού. Πάμε, πάμε, ερχόμαστε, πάμε, ερχόμαστε. Τα βλέπουν αυτά. Ο κύριος Κουλκουδίνας σου λέει δεν γίνεται.
1: Ο Τσιάρας. Ο Τσιάρας μετράει την εθνική.
2: Α,
1: Κουλκουδίνας μετράει εδώ.
2: Άλλο οίκο, τι λέω, αξιολόγηση. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Ναι, είναι δείκτης ευμάρειας αυτό. Άμα πηγαίνω, έρχεσαι συγκρού για να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, είναι δείκτης ευμάρειας.
1: Ακριβώς. Με συλλέγουν τα στοιχεία λοιπόν ο κύριος Τσιάρας στην εθνική, ο κύριος Κουλκουδίνας στη συγκρού, τα δίνουν στον κύριο Θεοχάρη, βγαίνει ο κύριος Θεοχάρης.
3: Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη.
1: Έγκαση λέει πάνω.
2: Όχι, το πήρε πίσω. Είσαι άδικος γιατί το πήρε πίσω.
1: Γενναία πολιτική πράξη.
2: Γενναία, γιατί.
1: Είπε ότι έκανε λάθος, ότι ήταν άστοχη.
2: Άστοχη έκφραση.
1: Η έκφραση είναι το πρόβλημα. Ναι. Μπράβο στον κύριο Θεοχάρη. Μπράβο. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αγαπητή Μπιθουλέη. Με την κυρία Αμαλία Κάτζουνα βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο. Νοικοκύρης ο Ιωσήφ, νοικοκυρέος.
1: Εγώ είμαι ο Κύρης. Είσαι Κακομύρης που λέγανε και τα ημισκούμπρια.
2: Μύρης Κακομύρης η ελληνική ταινία, έτσι είναι.
1: Κουτσάς, ξέχαστος. Γεωργής Ταβαρίνος η Μαρία, όπως τον λέει η Αμαλία Κάτζου εδώ στα διαλύματα. Και η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3fm.gr για τα δικά σας σχόλια, για τα δικά σας μηνύματα. Πείτε μας τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, γιατί όπως ακούσατε ο κύριος Χρυσοχοίδης λέει ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Το διαπιστώνετε και εσείς, το βλέπετε στην καθημερινότητά σας, studio3fm.gr.
2: Επίσης, πείτε μας αν και εσείς ανεβοκατεβαίνετε την εθνική κάθε Σαββατοκύριακο. Αν πηγαίνετε στην Τραγάνα και από την Τραγάνα στη Μαλακάσα, από τη Μαλακάσα από εδώ, από εκεί. Δηλαδή, το ποπό σας δεν το βάζετε κάτω κι εσείς. Μετά φταίει ο Τσιάρας. Δεν τον βάζει το ποπουδάκι σας κάτω, βάλτε.
1: Αχ, Θεέ μου.
2: Αχ, Θεέ μου.
1: Καλημέρα στο Λεωνάρδο. Είσαστε εξωγήινο, δίδυμο. Να σε καλά, βρε Λεωνάρδο.
2: Να σου πω, είπε για τι αυξήσει που έρχονται στα τρόφιμα που έλεγε να πούμε.
1: Πάλι θα του μαυρίσουμε την ψυχή των ανθρώπων.
2: Να μην το πούμε.
1: Είπαμε ότι τον Οκτώβριο έρχονται αυξήσει.
2: Είπαμε στην πρώτη ώρα γι' αυτό.
1: Σε οπορικυπευτικά, γαλακτοκομικά και αρτοσκευάσματα.
2: Πολύ ωραία.
1: Το Νοέμβριο σε χαρτικά και πλαστικά.
2: Κάθε μήνα δηλαδή θα πάρουμε δόση.
1: Κορύφωση.
2: Όχι, θα πάρουμε τη δόση μα κάθε μήνα.
1: Και το Δεκέμβριο. Η Κριστίν Λαγκάρ θα μας αποχαιρετήσει καθώς φεύγει από την διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων.
2: Άρα ακριβένει το χρήμα και για τους ιδιώτες, για εμάς που έχουμε δάνεια στεγαστικά και όχι μόνο, και για τις επιχειρήσεις. Ωραία. Κλάψε με, μάνα, κλάψε με.
1: Αυτά σχετικά με την ενέργεια, έτσι, για τα προβλήματα που υπάρχουν, το ξέρετε, το ζείτε στην καθημερινότητά σας με τα καύσιμα, με το πετρέλαιο θέρμανσης που περιμένουμε να ξεκινήσει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου. Περιμένουμε και τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο, 30 του μηνός, για τα καύσιμα. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και την ακρίβεια στα υπόλοιπα και κυρίως στα τρόφιμα που μας απασχολεί περισσότερο από κάθε άλλο όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Άκουσα χθες την κυρία Τσαγκάρη.
2: Ναι.
1: Η κυρία Τσαγκάρη από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή μίλησε στο Earth News, στην μεσημεριανή εκπομπή, και είπε λοιπόν σχετικά με τις αυξήσεις που υπάρχουν στα τρόφιμα ότι είναι συγκρατημένες το τελευταίο διάστημα. Δεν παρατηρούνται λοιπόν αυξήσεις στα τρόφιμα και ότι δεν υπάρχει πτώση της κατανάλωσης.
4: Από αυτές τις 8 μονάδες πληθωρισμού που βλέπουμε τα δύο τελευταία χρόνια, η 2,55 είναι η στέγαση, η 1,7 είναι η μεταφορά που έχει μέσα και την ενέργεια και 1,9 είναι τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και όλα αυτά. Και μόλις το 0,8 είναι τα τρόφιμα.
5: Πάντως είναι μια πραγματικότητα ότι είναι πολύ αυξημένα. Είναι μια πραγματικότητα ότι ο κόσμος
0: δυσκολεύεται να γεμίσει το καλάθι του.
4: Φυσικά. Ξέρετε γιατί δυσκολεύεται. Ναι. Και γι' αυτό κιόλας ο κύριος Κιωσές πολύ, πολύ ορθά είπε ότι δεν θα πρέπει να βλέπουμε πτώση του όγκου. Δηλαδή, τι αγοράζουμε. Δεν τη βλέπουμε αυτή την πτώση. Διότι τα δύο τελευταία χρόνια υπάρχει ανατιμήσεις, αλλά είναι συγκρατημένες. Δεν είναι αυτές που οδηγούν. Εκεί που έχει μεγάλη πίεση στο νοικοκυριό είναι από την ενέργεια, από τη στέγαση και όλη από τη ζωή έξω. Και αυτό τον πιέζει και φυσικά το εκδηλώνει και στα τρόφιμα. Γιατί όλα του φαίνονται βουνό.
1: Τι ακούμε ρε φίλε.
2: Με πιέζει η τιμή της βενζίνης που ανεβάζω και θέλω πολύ παραπάνω από, σε σχέση με αυτό που έβαζα το καύσιμο το προηγούμενο διάστημα, και επειδή πιέζομαι πολύ λόγω ενέργειας το βλέπω βουνό και το σούπερ μάρκετ.
1: Σου φαίνεται βουνό και το σούπερ μάρκετ.
2: Που δεν είναι ακριβό δηλαδή.
1: Είναι συγκρατημένες οι αυξήσεις. Λέει τα δύο τελευταία χρόνια. Ναι, υπάρχουν αυξήσεις, αλλά είναι συγκρατημένες. Αλλά όλα τα άλλα είναι αυτά που μας πιέζουν και μας κάνουν να βλέπουμε σαν βουνό και τις τιμές των τροφίμων. Τι ακούμε. Και αντέχουμε. Εγώ αυτό θα πω, δηλαδή πραγματικά. Έρχονται από παντού τα πυρά, όπως κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Βαλόμεθα πανταχώθεν. Πείτε μας ρε παιδιά, και εσείς μήπως είμαστε εμείς οι περίεργοι, μήπως είμαστε εμείς οι παράξενοι. Είναι συγκρατημένες οι αυξήσεις τα δύο τελευταία χρόνια, όταν πηγαίνετε ας πούμε στο σούπερ μάρκετ. Μήπως μπερδεύεστε κι εσείς επειδή είχε ακριβήνει η ενέργεια και όλα τα υπόλοιπα και τα βάζετε όλα στο ίδιο καλάθι. Πείτε μας στο στούντιο, 3LFM.gr.
2: Και η Ελώνα λέει: καλημέρα. Εγώ πάντως δεν έχω τι να κάνω και λέω: δεν πάω μια βόλτα από τις συγκρούσεις 5.30 το πρωί. Και πόσο απολαμβάνω να βλέπω την τιμή στα βενζινάδικα εκεί πέρα να ανεβαίνει κάθε μέρα. Καλημέρα, Ελώνα, και εγώ το ίδιο κάνω. Πάνω κάτω τη συγκρού.
1: Καλημέρα και στον Νίκο. Ρε παιδιά, λέει αλήθεια με αυτά που ακούμε. Πού τους βρίσκουν. Το θέμα είναι ότι προκαλούν τον κόσμο, ρε παιδί μου. Δηλαδή σε μια περίοδο που πραγματικά ο κόσμος δυσκολεύεται. Εγώ δεν θα μιλήσω για καταστροφή.
2: Όχι, με έτσι, τίποτα.
1: Δεν λέω ότι είμαστε σε
2: και
1: επίπεδα.
2: Είναι και παγκόσμια η ακρίβεια φαινόμενα.
1: Αλλά ρε παιδί μου,
2: το βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Στενάζει. Δηλαδή από την ακρίβεια.
2: Υπάρχουν δύο πόλεμοι σε εξέλιξη.
1: Τα νοικοκυριά δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δεν μπορεί να ακούσετε διαπράγματα όπως ακούς από τους πολιτικούς ή όπως ακούσαμε τώρα. Από την κυρία Τσαγκάρη. Ότι ναι, αλλά σας φαίνεται αυτό γιατί συμβαίνει και στα άλλα. Καλημέρα και σε σένα, Θωμά, να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στη Φωτεινή. Τι να διαβάσω τώρα, να το διαβάσω το μήνυμα της Φωτεινής. Έχω να πάρω σοκολάτα στα παιδιά μου 3 μήνες. Καλημέρα, Φωτεινή.
2: Καλημέρα, Φωτεινή.
1: Εγώ θα πω σε πολλούς που έχουν δημόσιο λόγο και θέσεις και αξιώματα να είναι πολύ πιο προσεκτικοί.
2: Ακριβώς, θα συμφωνήσω σε αυτό,
1: αυτά τα οποία λένε.
2: Γιατί ο κόσμος και λέμε ότι δεν μεταφέρουμε εικόνα καταστροφής της χώρας. Με τίποτα μακριά, τουλάχιστον και από μένα και από τον Ιωσήφ. Και ο Νίκος λέει: συγκρατημένη είναι η ανοχή μας, λέει ο Νίκος. Βλέπεις ότι όλα αυτά, τον κόσμο, τον βγάζει από τα ρούχα του.
1: Λογικό δεν είναι.
2: Και είναι φυσικά είναι λογικό.
1: Όταν ακούς τώρα τον κάθε ένα να βγαίνει και να λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, την ώρα που ο άλλος αντιμετωπίζει πρόβλημα, δεν θα του προκαλέσει θυμό. Ή για παράδειγμα, όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα, αυτά τα οποία έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, έχει μεγάλη
1: με την αδράνειά της.
2: Και μετά λέμε γιατί επελάβει η ακροδεξιά σε όλες τις χώρες.
1: Θα φέρουν την ακροδεξιά καβάλα σε όλη την Ευρώπη.
2: Ακριβώς όπως το λες. Άρα μην αναρωτιέστε όλοι εκεί, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στη Γαλλία. Και στη Γαλλία γίνεται, λέει, Μελανσό, Μελεπέν, λέει οι δημοσκοπήσεις.
1: Αυτοί πάνε. Στο δεύτερο γύρο.
2: Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό με τις αποτυχημένες πολιτικές και τις μη κοινωνικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν. Πού θα στρέφει ο κόσμος, στα άκρα στρέφεται.
1: Καλημέρα και στον Νικόλα, στο Κερατσίνη που γυρνάει από τη Σκύρο. Να σε καλά, Νικόλα. Άλλος Νίκος. Δεν υπάρχει λεπτώση στον όγκο πωλήσεων τροφίμων τα δύο τελευταία χρόνια, επειδή τα δύο χρόνια πριν είχαμε κόψει ήδη τα πάντα. Τι να κόψουμε πια.
2: Και ο φίλος μας ο Μάικ λέει: παιδιά, εγώ όταν βλέπω τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ είναι σαν να βλέπω βιτρίνα κοσμοτοπολίου. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ακρίβα, πιστεύουν ή τους φαίνονται όλα βουνό. Δεν πάει έτσι.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Δεν γίνεται, λέει, να γίνονται πόλεμοι και εμείς να μην χρησιμοποιούμε την αποθήκευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να έχουμε βγάλει εκτός παιχνιδιού το λιγνίτη. Δεν μιλάει κανείς για το πώς θα λυθεί το πρόβλημα και μας δουλεύουν και από πάνω. αυτό που λέγαμε.
2: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει αντίδραση και οργή από τον κόσμο.
2: Καλημέρα και στον Άγγελο που λέει καλημέρα από έναν κακομύρη. Ο Άγγελος είναι κακομύρης όπως είμαστε και εμείς. Καλημέρα, Άγγελε.
1: Καλώς ήρθες στο κλαμπ. Είσαι στο σωστό σημείο. Ο Γιάννης λέει για τις ανακοινώσεις, τις συστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τις πληκτρολόγησε στο γνωστό εργαλείο της AI. Δεν ξέρουμε, πάντως η σύσταση από την Κομισιόν είναι αυτή. Σβήστε τα φώτα, σβήστε τα καλοριφέρ για τον χειμώνα που έρχεται. Είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας για όλα τα θέματα, κυρίως για το θέμα της ακρίβειας, αλλά και για το θέμα με την κίνηση στους δρόμους. Αλλά και για το θέμα που αναφερθήκαμε νωρίτερα σχετικά με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τους 400 επιτυχώντες φοιτητές που δεν ενεγράφησαν φέτος, κυρίως λόγω οικονομικών δυσκολιών. Είναι ένα θέμα το οποίο και σας έχει προβληματίσει, αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα σας έχει συγκινήσει κιόλας.
2: Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι διαβάζω την είδηση πριν λίγα λεπτά. Καμπανάκι από την Κομισιόν για Ενεργειακή Επάρκεια το χειμώνα. Προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για την ανάγκη προορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κτλ. Ο Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Γιόρκεσεν, σε επιστολή του προς τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καλεί τις κυβερνήσεις να συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα. Ξέρετε ποια είναι αυτά τα μέτρα. Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής. Μετατόπιση της ζήτησης μέσω έξυπνων μετρητών και τιμολογίων. Ο περιορισμός της θέρμανσης, αυτά που λέγαμε στη δημόσια κτίρια. Η απαγόρευση ή ο περιορισμός εξωτερικής θέρμανσης. Και η απενεργοποίηση περιττού δημόσιου φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μπράβο!
1: Παίρνουμε μέτρα, παιδιά!
2: Στείλατε επιστολή!
1: Μέτρα.
2: Η Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όλες. Αυτό είναι το θέμα. Όχι να μειωθεί ο ειδικός φόρος και να δώσετε το πράσινο φως για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Όχι να κατεβάσετε έτσι, όλα αυτά τα δημοσιονομικά σύμφωνα που τα είδαμε και στα μνημόνια και στην περίοδο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους ότι στραγγάλισαν τις οικονομίες. Ξυπνήστε εκεί στην Ευρώπη. Πραγματικά ξυπνήστε.
1: Δεν ξέρω αν είναι πολύ αργά πλέον, Αμαλία, θα έπρεπε να έχουν αντιδράσει εδώ και πολύ καιρό και θα έπρεπε να έχουν και μια διαφορετική ενδεχομένως πολιτική, να είναι πιο ευέλικτη κυρίως σε ενεργειακά θέματα. Καθώς όλοι βλέπαμε τι έρχεται, τι είναι μπροστά μας. Πριν πάμε παρακάτω να σας πω, φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Lidl, όποιος ξέρει, από φρεσκάδα ξέρει. Και έχει και 100% εγγύηση για φρούτα και λαχανικά και αν δεν μείνει ικανοποιημένος, παίρνει πίσω τα χρήματά του.
2: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Καλημέρα στην Κατερίνα στην Πάτμο. Ελάτε στα νησιά, λέει, να δείτε τι χειμώνα θα περάσουμε. Κλεισούρα, τζάκι, εντριβές και φαγητό με το δελτίο. Θα θυμηθούμε παλιές εποχές, εμείς οι τσοκαρίες, λέει η αγαπητή Κατερίνα.
2: Λοιπόν, και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, έκανα και το σαρδάμα λίμων, τον Ζαχαρία το Ζούπη, Opinion Poll. Καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Τώρα, μιλάγαμε εδώ και είχαμε ανοίξει και διάλογο με τους ακροατές για την ακρίβεια και τις ατυχείς δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. Ο κόσμος είναι στα κάγκελα, Ζαχαρία μου, και λογικό είναι. Και θέλω να σε ρωτήσω αν θεωρείς ότι όλες αυτές οι ατυχείς δηλώσεις επηρεάζουν συνολικά ή θα επηρεάσουν τη δημοσκοπική εικόνα της κυβέρνησης στις επόμενες μετρήσεις.
5: Είμαι σε μια, πιστεύω ακράδαντα μάλλον, ότι έχουμε μπει σε μια φάση που κάθε λάθος από το μικρότερο ή το μεγαλύτερο κοστίζει. Και σε κυβέρνηση και σε άλλα κόμματα. Συγκεκριμένη περίπτωση, προφανώς σε μια φάση που ήδη την ακρίβεια τη βρίσκαμε να έχει ως πρώτο πρόβλημα να έχει αυξηθεί Δηλαδή στην Οπίνιο Πολ από 55% που το δηλώνανε τον Ιούνιο, είχε φτάσει 62 ως πρώτο πρόβλημα η ακρίβεια. Και με αυτά τους αριθμούς, αυτά τα ποσοστά, μπαίνουμε στην κρίση. Έτσι, είναι που ήδη υπάρχουν αυξήσεις στα καύσιμα και αυτό θα επηρεάσει μια αλυσίδα προϊόντων. Νομίζω ότι κάθε λάθος κοστίζει και καλό είναι να είναι προσεκτική, γιατί οι Έλληνες μπορούν να συγχωρήσουν τα πάντα αν δουν μια προσπάθεια, ακόμα ίσως και όχι και πολύ πετυχημένη, εάν λάβουν μήνυμα αλαζονίας, ας το πούμε έτσι, εκεί συμπεριφέρονται περίεργα.
1: Ειδικά σε αυτές τις συνθήκες, όπως περιγράφουμε, όπου η ακρίβεια ακριβώς είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, το καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι το νούμερο ένα και θα έλεγα ότι ενώ υπήρχε αυτή η κατάσταση και δεν μάλλον έχει περάσει μέχρι στιγμής αδιάφορη. Βέβαια, όπως και πέρυσι, όπως και κάθε χρονιά, μετράμε σταδιακά από εκεί και πέρα όταν εφαρμόζονται κάποια μέτρα. Όμως δεν είδαμε κάποια εντυπωσιακή αλλαγή σχετισμών και ειδικά για την κυβέρνηση δεν είδαμε κάποιο άλμα δημοσκοπικό. Δεν είναι. Υπήρχε ή στα ίδια ή μια οριακή αύξηση γύρω στη μισή μονάδα κτλ.
1: Ισχύει αυτό το οποίο τουλάχιστον από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ λένε ότι από τη ΔΕΘ το μοναδικό κόμμα το οποίο βγήκε κερδισμένο είναι το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή το καταγράψατε όντως ανεβασμένο μετά τη ΔΕΘ.
5: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ εισέπραξε μπαίνοντας το Σεπτέμβριο με τη 3 Σεπτέμβρη με ό,τι συνέβη στην Κρήτη. Δεν λέω την ίδια την εκδήλωση. Το σάρωμα το νομών και τα λοιπά. Ήρθε πιο καλά σε επαφή σχετικά με την κοινωνία. Προσπάθησε να προβάλλει προτάσεις. Και στη ΔΕΘ υπήρχε μια βελτιωμένη παρουσία του Ανδρούλα και έγινε ό,τι έγινε. Φαίνεται εν ολίγης να έχει μια ίσπραξη του 1-1,5%. Αυτό βέβαια που μένει είναι να δούμε ότι ας πούμε κάτι τέτοιο σταθεροποιείται. Γιατί το βρίσκουμε κατά μέσο όρο στο 12-12,5. Θυμίζω ότι ας την ονομάσουμε προ-Τσίπρα εποχή πριν να επανεμφανιστεί με το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ επί 2-2,5 χρόνια κειμενόταν στο 12,5-13,5, δεν είναι.
1: Σωστά, ναι.
5: Οπωσδήποτε όμως έχει εμφανίσει τις πράξεις και συνδυασμένο αυτό με ένα φρενάρισμα ή και μια μείωση μικρή του Σελάς έχει μειώσει κάπως τη διαφορά. Κατά μέσο όρο βέβαια είναι στις 4 μονάδες, έτσι εκτιμώ βλέποντας όλες τις δημοσκοπήσεις, είτε άλλες δίνουν μικρότερη διαφορά είτε μεγαλύτερη, αποκτά ένα δικαίωμα να πει, μπορώ σε πρώτη φάση να περάσω την Ελλάδα, ας το πούμε έτσι.
2: Ναι, εγώ αναρωτιέμαι και γιατί όλα δείχνουν ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα και το μεγάλο, υπάρχει μια αναστάτωση στην πιο δεξιά πολυκατοικία. Θα αλλάξουν ισορροπίες όταν εμφανιστεί ο κύριος Σαμαράς και θα πλήξει την κυβέρνηση ένα κόμμα Σαμαρά. Την Νέα Δημοκρατία.
5: Ένα κόμμα Σαμαρά, καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από το αυτονόητο. Ότι θα πλήξει η Νέα Δημοκρατία ή θα την πλήξει. Αυτό το οποίο μετράμε είναι ή θα μετρήσουμε όταν εμφανιστεί κιόλας. Με τις διακηρύξεις του, αν και λίγο πολύ ξέρουμε τις θέσεις του, σε εξέφραση ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εν είδη πλατφόρμας, θα έλεγα στη συγκέντρωση που είχε κάνει στο Ηράκλειο τον Ιούλιο, νομίζω. Θα δούμε τα στελέχη. Κοιτάξτε, το θέμα είναι το μέγεθος ζημιάς. Άλλο να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία μισή μία μονάδα και άλλα κόψει δύο ή τρεις. Έτσι, ναι.
2: Αυτό
5: δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε από τώρα. Άρα από τη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να δούμε πώς θα οχυρωθούν, πώς θα αντιμετωπίσουν ένα κόμμα αφού εμφανιστεί. Και κατά τη γνώμη μου, επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση όλο των απολειών προς τα δεξιά, να ξέρετε ότι υπάρχει ένας άλλος μεγάλος ασθενής. Οι απόλυες ευρωεκλογές. Ό,τι έχασε η Νέα Δημοκρατία προς τα δεξιά της, έχασε και από το χώρο του κέντρου. Ο χώρος του κέντρου, ενώ είναι πρώτο κόμμα εκεί στα διάφορα μεγέθη η Νέα Δημοκρατία, λείπει πολύ από τα ποσοστά, απέχει πολύ από τα ποσοστά που της έδινε το 23. έχει μία καχυποψία, μία επιφύλαξη, περίμενα άλλα κτλ. Άρα έχει ουσιαστικά να ισορροπήσει η Νέα Δημοκρατία. Πάντως για το κόμμα Σαμαρά, όταν θα εμφανιστεί, θα το δούμε. Εμείς στη δυνητική ψήφο το βρίσκαμε 12, ένα 4 περίπου, αυτό που λέμε σίγουρα ή πάρα πολύ πιθανό. Και ένα, το υπόλοιπο ήταν, θα μπορούσα να το ψηφίσω. Σίγουρα ένα κομμάτι είναι δημοκρατικό και ειδικά αυτό που εμφανίζεται στους αναποφάσεις.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
9: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
7: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
9: Σίκα πώς?
7: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
10: ΣΥΚΑ THERMOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
11: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
12: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
13: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
14: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Λατό FM στους 103,3.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Real FM.
18: Σήμερα στις 10 το πρωί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
19: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρήπανση, ακόμα και τα περιπτώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Η ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
20: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
21: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
22: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
21: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
22: Εννοείται, αγάπη μου.
21: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
22: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
21: Τάκι, περίμενε. Οχ, τι θέλω άραγε?
22: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
23: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
24: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
25: Α, ένας κύρος που μιλάει.
24: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
26: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
27: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
28: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.

0: Ίσως η πιο όμορφη περιγραφή για το κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
0: Ο Φίβος Τελιβοριάς έχει και εκείνος γενέθλια σήμερα.
1: Αυτή να ρωτήσουμε, να δούμε που πάει.
0: Της δικής μας γενιάς, παιδί των 70's.
1: Αυτή να ρωτήσουμε τον προορισμό.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε. Ναι. Έχει πείσει τους γονείς του να τον πάνε να δει τον Μάνο Χατζηδάκη σε μια μπουάτ στην Πλάκα. Το πάνε λοιπόν, αλλά οι γονείς του δεν ξέρουν τι έχει σκαρώσει. Έχει ηχογραφήσει μια κασέτα και πηγαίνει λοιπόν στα καμαρίνια, κάποια στιγμή στο διάλειμμα, προσποιούμενος ότι πηγαίνει στην τουαλέτα. Πάει λοιπόν, βρίσκει το Χατζηδάκη και του λέει: Κύριε Χατζηδάκη, γεια σας, συνάδελφος. Θα ήθελα να ακούσετε τα τραγούδια μου. Παίρνει την κασέτα ο Χατζηδάκης. Εντάξει, φεύγει ο μικρός που να περιμένει. Την άλλη μέρα, Κυριακή, χτυπάει το τηλέφωνο στο σπίτι, το σηκώνει η μητέρα του. Μάνος Χατζηδάκης, λέει, η γυναίκα νόμιζε ότι της κάνουνε πλάκα. Είχε ενθουσιαστεί με αυτά που άκουσε και τους κάλεσε για φαγητό. Και έτσι έγινε, βρεθήκαν λοιπόν όλη η οικογένεια με το Μάνο Χατζηδάκη για φαγητό και έτσι ξεκίνησε η πορεία του Φίβου Δελιβοριά που σήμερα έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά! Αυτά που λες, κυρία Κάτζου μου, γιατί υπάρχουν και ωραίες ιστορίες έτσι από το χώρο της μουσικής. Α, δεν σου είπα, το ξέχασα, επειδή λέγαμε χθες για το θρίαμβο της Εθνικής.
2: Ναι, βέβαια.
0: Παίζει λοιπόν την Πέμπτη με την Ολλανδία.
2: Sold out, λέει τα παιδιά.
0: 100.000 στην αναμονή για ένα εισιτήριο για τον αγώνα της Εθνικής. Και την Πέμπτη και την Κυριακή με τη Γερμανία.
2: Ακριβώς.
0: Στη Γερμανία η Bild που έγραψε αυτά ο ποδοσφαιρικός νάνος. Λέγαμε χθες που είχε υποτιμήσει και τον Όφη, αλλά διάβασα χθες και έχει απόλυτο δίκιο στο Hard Dog ένα θέμα. Η Bild ήταν εκείνη που την περίοδο των μνημονίων είχε τα πρωτοσέλιδα.
2: Ναι.
0: Πουλήστε τον Μπαρθενώνα, πουλήστε τα νησιά.
2: Δεν θυμάσαι, οι Έλληνες τεμπέλδες, οι φραπέδες. Αυτή είναι η Bild.
0: Ξίδι λοιπόν.
2: Ξίδι και μεγάλο ξίδι μπουκάλι.
0: Ξίδι στην Bild, ξίδι. Πώς περνάει η ώρα. Μια καθυστερημένη λόγω ξέφρενου πάρτι χθες το βράδυ. Καλημέρα από τον Real Blogger.
2: Καλημέρα.
0: Πάλι είχε βγει. Είναι party animal.
2: Ναι, είναι party animal.
0: Δεν μπορείς να τον συγκρατήσεις. Κακομύρης βέβαια.
2: Κακομύρης και εκείνος.
0: Party animal όμως. Καλημέρα παλικάρι μας.
2: Λοιπόν, είναι η ώρα του Παναγιώτη Βόλου.

0: Πολυκόβρηση μέχρι Μεταμόρφωση και από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέα μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αττική οδό έχουμε καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Να πούμε λοιπόν ότι τώρα βλέπω ότι υπάρχει δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της ιστοσελίδας politic.gr. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία κερδίζει μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας στις αρχές Σεπτεμβρίου, που μετρέται στο 29,6%. Δεύτερη είναι η Ελλάς του κ. Τσίπρα, ελληνική αριστερή συμπαράταξη με 15,4% και οριακή απώλεια σε σχέση με το 15,4% στις 3 Σεπτεμβρίου. Το ίδιο βλέπω εγώ ποσοστό, 15,4-15,4. Ενώ το Πασό καταγράφει άνοδο 0,8% στο 14%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8,6%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,6%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4%. Φωνή Λογικής με 3,9%. Το ΜΕΡΑ 25 με 3,3%. Η Πλεύση Ελευθερίας με 3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%. Οι Δημοκράτες με 1,4%. Και η Νίκη με 0,7%.
1: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για το θέμα με τα πανεπιστήμια και τις εγγραφές που δεν πραγματοποιήθηκαν φέτος. Και όχι απλά έχουν έρθει μηνύματα, έχουν έρθει μηνύματα προσφοράς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα θέλανε να συνδράμουν, ώστε αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να σπουδάσουν εκεί όπου έχουν πετύχει. Έχουν έρθει μηνύματα και από τον Παντελή.
2: Είναι συγκινητικό.
1: Και από τη Φωτεινή. Καλημέρα, Φωτεινή. Και λένε και κάτι άλλο. Εάν θα μπορούσε να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία, χορηγία από ιδιώτες, από μεγάλες επιχειρήσεις, ώστε να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά, κυρίως που έχουν περάσει στις πρωτοκλασάτες εντός εισαγωγικών σχολές. Δηλαδή, όταν μιλάμε τώρα για ιατρική και ηλεκτρολόγων μηχανικών, και να μην μπορούν να πάνε λόγω του οικονομικού, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ δυσάρεστο. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές για αυτό το θέμα.
2: Ναι.
1: Και ίσως θα μπορούσε να υπάρξει και κάποια ιδιωτική πρωτοβουλία εκεί.
2: Ναι.
1: Ώστε να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Καλημέρα, Φωτεινή.
2: Καλημέρα, Φωτεινή.
1: Καλημέρα και στον Νικόλα, το παρακάτω αύριο. Μου διέφυγε σήμερα, το κρατάω λοιπόν, το σημειώνω για την αυριανή εκπομπή. Καλημέρα και στον Κώστα, λέει, θα μπορούσε ο Βολάνιος κάποια στιγμή να μας πει πέρα από την κίνηση πόσοι είναι και οι επιβάτες σε κάθε αυτοκίνητο. Ο Παναγιώτης δεν έχει αυτή
2: δεν
1: τη
2: έχει
1: δυνατότητα.
2: Δεν έχει τέτοια εικόνα ο Παναγιώτης.
1: Δεν μπορεί να το κάνει, αλλά θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μαθαίναμε, γιατί από ό,τι λένε οι πολίτες τον τελευταίο καιρό μετακινούνται σε γκρουπάκια, ειδικά όσοι πηγαίνουν στην εργασία τους. Τώρα έχουμε και άλλα πολλά θέματα που δεν θα προλάβουμε να αναπτύξουμε με την Αμαλία, καθώς είχαμε και τη χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
2: Ναι, που έδωσε και ουσιαστικά τι είπε, επανέλαβε αυτά που είχε πει και στη ΔΕΕΘ για κατάργηση υποκαταβολής φόρου, και άλλα μέτρα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Σήμερα θα βρεθεί στην Ηλία ο Αλέξη Τσίπρας, γιατί υπάρχει ένα φόρουμ εκεί. Θα περιοδεύσει και στα χωριά, θα μιλήσει και με κατοίκους και με αγρότες για να ακούσει τα προβλήματά τους.
1: Είχαμε και τη διάψευση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με ένα επεισόδιο, όπως έγραψε η εφημερίδα, μεταξύ της κυρίας Γκίλφοιλ και του κυρίου Παπασταύρου.
2: Ναι, το ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο.

0: το επεισόδιο. Και επίσης, αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης και τόνισε, ότι είναι η Ελλάδα μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την ενεργειακή αναβάθμιση της Ελλάδας, που προσφέρει και γεωπολιτική ασφάλεια και όχι μόνο.
1: Στην έκρηξη που είχαμε στην Πλάκα με τραγικό απολογισμό 6 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, εκεί λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έδωσε χθες ο Μιχάλης Αραμπατζόγλου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, από τις έρευνες μέχρι τώρα δεν προκύπτει διαρροή στο κεντρικό αγωγό.
0: Μάλιστα στο δεύτερο όροφο που μέναν.
1: Ήταν στο δεύτερο όροφο και μάλιστα, όπως είπε ο Μιχάλης Αραμπατζόγλου, η γυναίκα, η ιδιοκτήτρια δηλαδή, εκεί πέρα που έχασε και τη ζωή της, είχε αναζητήσει τεχνικό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να γίνει έλεγχος, λόγω όμως Αυγούστου. Αυτό δεν ήταν
0: δυνατό.
1: Και το αφήσανε για μετά. Ένας έλεγχος ο οποίος δεν πραγματοποιήθηκε δυστυχώς ποτέ και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της γιατρού οι δικηγόροι που ήταν μέχρι τώρα. Παραμένουν όμως νομικοί παραστάτες του συζύγου της, του γιατρού δηλαδή. Και είχαμε και άλλη μία κατάθεση νοσηλεύτριας, η οποία ανατρέπει την αρχική της κατάθεση και σχετικά με τις ώρες προσέλευσης, αλλά σχετικά και με τα όσα είχε πει στην πρώτη κατάθεση, λέγοντας ότι μας είπαν ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Οι γιατροί μας είπαν ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
0: Ακριβώς, για αυτό που έγινε με τον Μαζονάκη.
1: Και είχαμε και μια ιδιωτική κλινική.
0: Στη Θεσσαλονίκη, νεφρολογική κλινική που έκανε όμως, λέει, χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και όχι μόνο, έδινε φάρμακα. Και μάλλον διαβάζω ότι μπαίνει λουκέτο στη συγκεκριμένη κλινική, γιατί προσέφερε υπηρεσίες που δεν ήταν. Δεν είχε πάρει.
1: Συνταγογραφούσαν φάρμακα.
0: Και χημειοθεραπείες.
1: Ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είχαν κακό ίδια.
0: Άνοιξε το κουδί της Πανδώρας, τώρα το βλέπουμε εδώ.
1: Αυτό βρέθηκε μετά από έλεγχο της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διαφάνειας και μετά από καταγγελία που είχε γίνει.
0: Ακριβώς. Και βεβαίως και όλο αυτό το παζάρι που γίνεται με τους S-400 και την Τουρκία να μεταφερθούν σε άλλη χώρα για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35. Πήγε ο Φιντάν Σαουδική Αραβία. Είχε προηγηθεί όμως ο Νετανιάχου, ο οποίος βεβαίως δεν πήγε εκεί τυχαία. Πήγε για να μην δώσει το OK η Σαουδική Αραβία να μεταφερθούν οι S-400 από την Τουρκία στην Σαουδική Αραβία.
1: Φύγαμε, κύριε Ταβαρίνο μου. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Μάστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
9: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
10: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού.
13: Υποβολή εργασίας έγινε.
14: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
15: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
16: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
17: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Επιστροφή για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Να σας πούμε ότι σε πολύ λίγο, λίγο μετά τις 10, εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου, καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου, θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Καλημέρα και στην αγαπητή ακροάτρια που έχει στείλει ένα μήνυμα σχετικά πάλι με το θέμα των πανεπιστημίων και ειδικότερα της Πάτρας. Φέτος, λέει, οι βάσεις ανέβηκαν πάρα πολύ λόγω των θεμάτων της φυσικής. Οι μαθητές με 18.400 μόρια που κατοικούν σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιθανό να επέλεξαν να μην φοιτήσουν στην Πάτρα, αφού με τόσο υψηλή βαθμολογία και με το 10% θα περάσουν με βεβαιότητα στην ιατρική Αθηνών ή Θεσσαλονίκη του χρόνου. Παραμένει, λέει, και η πιθανότητα να επέλεξαν κάποια ιδιωτική πλέον ιατρική σχολή στην Αθήνα. Τα γράφω αυτά ως μητέρα πρωτοετούς φοιτήτριας στην ιατρική και αντιμετωπίζοντας με δάνειο και με δυσκολία τις ανάγκες της φοίτησης, τις οποίες δεν προσπερνώ. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για τις πληροφορίες. Τώρα έχουμε και διαγωνισμό εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Η κλήρωση τριήμερο στη Μύκονο, στο Aeolos Resort. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά από την Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Πληροφορίες aeolosresort.com, seajets.com και το ταξίδι ξεκινά με τη Sea Jets με αξεπέραστη ταχύτητα και μοναδική άνεση. Δεύτερο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές, καφετήρια εσπρέσο, βραστήρας, τοστιέρα, φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Και το τρίτο δώρο, Μόρις αφιγρατήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr.
0: Έτσι, κακομύρικο.
1: Κακομύρικο. Αυτό δεν μ' άρεσε. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Στο real.gr θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και φυσικά σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Από παιδί έβλεπα στον ύπνο μου φωτιές. Δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά σήμερα η εκπομπή, είπαμε. Σήμερα είναι η μέρα Νταλάρα. Ευχαριστούμε πολύ, σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου με καλεσμένο τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive της Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
7: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Στην Αττική Οδό από τον Κόμβο Φιλής μέχρι Μαρούση και από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Ιγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ηλιουπόλεως. Στην άνοδο από Χαλάνδρια έως Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό έως Πανόρμου. Καθυστερήσεις επίσης στη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Καμπανάκι για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης χτυπάει η Κομισιόν, απευθύνοντας συστάσεις στις κυβερνήσεις να περιορίσουν τη ζήτηση για φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Σε επιστολή του, ο Επίτροπος Ενέργειας αναφέρει ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στο 70% της χωρητικότητάς τους, 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από πέρυσι. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Στα 2,092 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ευρώπη σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, με την Ελλάδα να κατέχει την έκτη θέση ακριβότερης τιμής βενζίνης μεταξύ των 27 χωρών. Αναμένονται αύριο κυβερνητικές αποφάσεις για τα καύσιμα. Συνέντευξη εφόλης της ύλης θα παραχωρήσει στον σταθμό μας αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Λουκέτο από την περιφέρεια Θεσσαλονίκη σε παράνομη ογκολογική κλινική της περιοχής. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.
0: κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Χωρίς τον Κόντι Χάκπο θα αγωνιστεί η Ολλανδία στην αναμέτρηση με την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα για το Nations League. Ο επιθετικός της Λίβερπουλ τραυματίστηκε στο παιχνίδι των Οράνιε την Κυριακή που μας πέρασε με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Άραιες νεφώσεις με ηλιοφάνεια στην Αθήνα, ίσως λίγες βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Θα έχουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης και εορτάζοντας σήμερα τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο στην εκπομπή μας. Θα μπορείτε να μας δείτε και με εικόνα από το real.gr και από το enikos.gr. Πριν τον καλωσορίσω, να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Η Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν, δίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το παρόν στο Gastrosophy Fest 2026 ως Platinum χορηγός. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, στο Παλαιό Φάληρο, ελάτε να ζήσετε μια ξεχωριστή γιορτή γαστρονομίας, γεμάτη γεύσης, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες. Και φυσικά, περάστε από το περίπτερο της Προτέρια. Διαδραστικά παιχνίδια και challenges εμπνευσμένα από την ενέργεια και τη γεύση. Πολλά instant δώρα και μοναδικά έπαθλα σας περιμένουν. Ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Προτέρια. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Πρόεδρε, καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ για την
0: φιλοσύνη. Και χρόνια σας πολλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε γερός και δυνατός.
1: Γιορτάζουμε 29 Σεπτεμβρίου, Κυριακού ή Κυριακού αναχωρητού είναι. Γιατί 7 Ιουλίου είναι Αγία Κυριακή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι.
0: Οι Κυριάκοι πότε γιορτάζουν?
1: Κυριακού αναχωρητού, 29 Σεπτεμβρίου.
0: Σήμερα.
1: Όσοι λέγονται Κυριάκος, ο κ. Σπυρακάκης, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Βελόπουλος, γιορτάζουν 29 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Αν οι εκλογές γίνουν το Μάιο, θα γιορτάζουμε το Μάιο. Γιατί έτσι είχε γίνει με τον κ. Πρωθυπουργό, ο οποίος 7 Ιουλίου, που ήταν οι εκλογές, αν θυμάσαι καλά, είπε ότι γιορτάζει 7 Ιουλίου. Δεν γιορτάζει 7 Ιουλίου, 29 Σεπτεμβρίου γιορτάζει.
0: Τώρα.
1: Πάμε... Να είμαστε νομοκανονιστικά δηλαδή με την Εκκλησία.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα δύσκολα που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Και ξεκινώ βέβαια με αυτό που ζούμε με το πετρέλαιο, με την κρίση, την παγκόσμια κρίση στα καύσιμα και στην ενέργεια. Διαβάζω σήμερα και δανείζομαι τον τίτλο της εφημερίδας των συντακτών «Γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε».
1: Μην αναπνέετε.
0: Αυτή θα είναι η αντίδραση της Ευρώπης. Δεν μπορεί η Ευρώπη να βάλει το χέρι στην τσέπη, να ανοίξει το ταμείο και να στηρίξει τις χώρες μέλη και τους κατοίκους τους.
1: Είναι απόδειξη ότι υπάρχει έλλειμμα στην Ευρώπη. Δηλαδή έχω μια γερμανική Ευρώπη καθαρά που ποδηγετείται από τα θέλω της Γερμανίας. Να δώσω ένα παράδειγμα. Και η Νορβηγία είναι στην Ευρώπη, αλλά αρνήθηκε να κατεβάσει τις τιμές των καυσίμων. Δηλαδή η χώρα, η Ευρωπαϊκή, εταίρος όλων των υπολείπων, σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη και για τα καύσιμα, λέει: εγώ δεν κατεβάζω τις τιμές, διεθνώς ισχύουν αυτά. Θέλω να βγάζω για το κράτος μου, για το έθνος μου, η Νορβηγία που είναι κράτος ευρωπαϊκό, να βγάζω τα χρήματα αυτά. Από την άλλη, η Ευρώπη έχει μια, θα το πω, ημίτρελη συμπεριφορά. Αυτός ο πόλεμος με τη Ρωσία εντός εισαγωγικών. Όταν σε τροφοδοτεί μια χώρα με ενέργεια που τη χρειάζεσαι για να επιβιώσει και να αναπνεύσει, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει σ' όνει και καλά να στηρίζουν την Ουκρανία σε έναν πόλεμο ο οποίος είναι χαμένος από χέρι. Γιατί χάνουμε Ευρωπαίοι. Δεν είναι ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Εδώ πλέον μιλάμε για κινησμό.
0: Ο επιτιθέμενος βέβαια ήταν η Ρωσία.
1: Το καταδικάσαμε, μπορέσαμε να το κερδίσουμε. Απλά είναι τα πράγματα. Τώρα πάμε στην επιβίωση του ευρωπαϊκού λαού, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για έναν πόλεμο ο οποίος έγινε, γιατί έγινε, από ποιους έγινε. Λέμε στο αποτέλεσμα του.
0: Επομένως, λέτε ότι ίσως θα μπορούσε να είναι μια λύση.
1: Αύριο το πρωί.
0: Η αλλαγή στάσης απέναντι στη Μόσχα.
1: Ήδη η Γερμανία, επειδή έχει κλείσει εργοστάσια, προσπάθησε να τα μετατρέψει σε πολεμική βιομηχανία. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Η Volkswagen, ας πούμε, η γερμανική, που έκλεισε 3 εργοστάσια, προσπάθησε η γερμανική κυβέρνηση να κάνει εργοστάσια πολεμικής βιομηχανίας. Να παράγει όπλα. Δεν το προλαβαίνει, δεν γίνεται. Βέβαια η λογική της Γερμανίας είναι αυτή, να ξέρετε, να πάμε σε ένα τέταρτο Ράιχ. Ποιο είναι αυτό? Εξοπλισμούς. Εξοπλισμούς, εξοπλισμούς, από που θα κερδίζει η γερμανική βιομηχανία. Γιατί αν μπούμε στην ημίτρελη κατάσταση να κάνουμε εξοπλιστικά προγράμματα στην Ευρώπη, κάποιοι να κερδίζουν λεφτά από την Ελλάδα και από τις υπόλοιπες χώρες. Αυτοί που θα κερδίζουν είναι η Γερμανία. Αυτό αποδεικνύει τι? Ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν Ευρωπαίοι ηγέτες. Πραγματικά το λέω από όνομα ψυχής, δείτε τους και συγκρίνετε τους. Έτσι, συγκρίνετε τους με τους παλιότερους. Ακόμη και με τον Γκολ. Έτσι, ακόμη και με τον Γκένσερ, δεν μιλάω για τη Μέρκελ, ακόμη και με παλαιότερους, πολύ παλαιότερους, με τη Θάτσερ, με τα λάθη τους, με τον Μιτεράν, τον Ζισκάρ Ντεστέν. Δεν υπάρχουν αυτές οι ηγεσίες. Ακόμη και στην Ελλάδα, δηλαδή, είχαμε Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου. Με τα λάθη τους, λέω, αλλά ήταν διαφορετικής ποιότητας άνθρωποι και στάτους, έτσι. Δεν μπορεί να συγκρίνεις τους σημερινούς πολιτικούς στην Ελλάδα. Από το 7, 8, 9 που είμαι στη Βουλή, εγώ βλέπω ότι κάθε χρόνο γίνει και χειρότερη η Βολή σε επίπεδο επίπεδου. Έτσι, για να τα λέμε ξεκάθαρα. Έτσι και η Ευρώπη είναι. Είμαστε εικόνα.
2: Τώρα, πρόεδρε, έχει.
1: Και να σα δώσω και ένα παρελθόν. Συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι. Δηλαδή, μια Ευρώπη που ενώ γνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει. Το έχουν πει και η Deutsche Bank σε μεγάλη έκθεσή τη, ότι η Ελλάδα διαθέτει πετρέλαιο και καύσιμο για 50 περίπου χρόνια να ταΐζει την Ευρώπη. Αντί οι Ευρωπαίοι να πέσουν πάνω στην Ελλάδα, να την βοηθήσουν να κάνουν εξορίξεις, άφησαν την Ελλάδα χωρίς εξορίξεις, με συνέπεια να έρθουν οι αμερικανικές εταιρείες και να πάρουν τις εξορίξεις. Και εδώ βέβαια διαφωνώ με την τακτική αυτή, γιατί επί του κέρδους παίρνουμε ποσοστό. Δηλαδή τη δηλώνει η εταιρεία, θα παίρνουμε το 10%. Είναι λάθος όλο αυτό. Αλλά δεν υπάρχει Ευρώπη. Μην νομίζουμε ότι υπάρχει Ευρώπη, κ. Χατζηνικολάου. Για να υπάρχει ένας πολιτικός σχηματισμός σε επίπεδο ένωσης και ενωποιημένων κρατών, πρέπει να παίξει στρατός. Για να επιβάλλει την πολιτική του βούληση. Όταν δεν έχει στρατό, έχει πρόβλημα.
2: Τώρα, η κυβέρνηση λέει ότι για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση, η οποία θα αποδεσμεύει την συγκεκριμένη ενέργεια οικονομικά από τα δημοσιονομικά κριτήρια. Ακούω από ορισμένες πλευρές της αντιπολίτευσης, άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια και ότι μπορούμε μόνοι μας να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τι από τα δύο ισχύει?
1: Το δεύτερο.
2: Μπορούμε μόνοι
1: μπορούμε
2: μας.
1: Μπορούμε μόνοι μας να το μειώσουμε.
2: Μήπως, λέει, μήπως να όμως να καταλάβει, δεν έχουμε το περιθώριο το οικονομικό
1: εδώ
2: δώσουμε και αυτά που ελέγχθησαν στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα? Εμείς δεν κάνουμε πολιτική για τα επόμενα, τους επόμενους 3 μήνες, 6 μήνες. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και ένα σχέδιο για να πάμε σε μια διακυβέρνηση, για να κυβερνήσουμε τη χώρα με βάση ένα σχέδιο οργανωμένο. Έχουν δίκιο και οι δύο πλευρές. Γιατί και οι δύο πλευρές είναι ανίκανες να βρουν έσοδα. Να βρουν χρήματα. Δηλαδή, τι κάνουν όλοι? Μιλούν για παροχές χωρίς να μας πούν τις πηγές. Τις πηγές των εσόδων. Γιατί έχουν μάθει να φορολογούν. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Βρήκαμε, ακούστε, είπε ο κύριος Τουρνάρας ότι έχουμε στην Ελλάδα φοροαπαλλαγές 23 δις. Φοροαπαλλαγές. Τα 7 δις αφορούν το κεφάλαιο. Ειδικός φόρος ακινήτων, αλλοδαπών εταιριών. Φόρος σε ενδοομιλικά μερίσματα, σε έκτακτες καταστάσεις. Παίρνεις και έκτακτα μέτρα. Από τις φοροαπαλλαγές στα καρτέλ, γιατί υπάρχουν, να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, άλλο οι κοινωνικές φοροαπαλλαγές και άλλο οι φοροαπαλλαγές των πολυεθνικών. Έκτακτα μέτρα θα πάρεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να βγάλεις τα λεφτά από το ένα χέρι, από τη μία τσέπη, τα βάζεις στην άλλη. Είναι λάθος. Όπως κάνουν και τώρα. Παίρνουν τα λεφτά από τη τσέπη του Έλληνα.
2: Μήπως μιλάτε εδώ για ένα φορολογικό πλαίσιο προκειμένου να προσελκύσουμε ξένες εταιρείες και ομίλους?
1: Όχι, όχι. Ακούστε, επειδή μιλάμε για
2: επένδυση. Να πω που αν το αλλάξουμε θα φύγουν αυτοί από την Ελλάδα.
1: Πετε μου, ποια είναι η τελευταία εταιρεία που επένδυσε στην Ελλάδα? Δεν υπάρχει. Πραγματική εταιρεία, έτσι. Όχι data centers. Το ξεκαθαρίσουμε. Που δίδει και προσδίδει θέσεις εργασίας και παραγωγή πλούτου. Το να κάνω εγώ 10 νεμογεννήτες, το πω έτσι για να καταλάβετε, άσχετα συμφωνώ, διαφωνώ.
2: Όπως και τα data centers επένδυση είναι.
1: Όχι.
2: Και θέσεις εργασίας.
1: Όχι, ελάχιστες. Είναι ενεργοβόρες και υδροβόρες. Τι σημαίνει αυτό? Και ενέργεια χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη και ισχύ και νερό. Δεν είναι έτσι. Βέβαια στην Νέα Υόρκη, ας πούμε, και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ απαγορεύονται πλέον η δημιουργία data center. Απαγορεύεται, να ξέρετε. Γι' αυτό και ψάχνουν απεγνωσμένα όλες οι μεγάλες εταιρείες να κάνουν data center στην Ελλάδα.
2: Εδώ έχουμε πολλούς ακροατές που μου στέλνουν μηνύματα ότι η Νορβηγία κάνει αυτή την πολιτική γιατί δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Όχι, είναι στην Ευρωπαϊκή Ελευθερία. Δεν είναι στον πυρήνα της Ευρωζώνης.
2: Δεν είναι στην Ευρωζώνη.
1: Ναι. Ναι. Αυτό τι σημαίνει όμως? Μισό λεπτό. Είσαι εταίρος μου, άσχετα δεν είσαι το κοινό νόμισμα. Ναι,
2: δεν έχει τις ίδιες υποχρεώσεις.
1: Δεν είναι θέμα υποχρέωσης. Είναι θέμα φιλοσοφικής
2: και άλλη ελευθερία.
1: Η κάθε
2: και
1: χώρα.
2: Γι' αυτό δεν μπήκε στην
1: Ευρωζώνη. Διαφωνώ με αυτό, γιατί πέστε στους κυρίους αυτούς ότι κάθε χώρα σκέφτεται τον εαυτό της. Να το πω διαφορετικά. Δεν έχουμε ίδια φορολογία με τη Γερμανία. Σκεφτείτε διαφορετικά. Δεν έχουμε ίδια τιμή καυσίμων με την Γερμανία. Σκεφτείτε διαφορετικά. Άρα λοιπόν και εμείς πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Μην τα περιμένουμε όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό
2: τι,
1: θέλω να πω.
2: Τι θα κάνατε εσείς στη θέση της κυβέρνησης?
1: Είναι ένα ερώτημα
2: σήμερα
1: που κάνουν δημοσιογράφοι και θα το πω έτσι με απλά λόγια.
2: Είναι κανονικό ερώτημα.
1: Θα πάμε στο εάν τώρα. Εάν το 7-8-9 με άγουαν για τις εξορίξεις. Εάν. Μου θυμίζει έναν τύπο που έχει πάρει το πλοίο και το χτυπάει πάνω στο βράχο και λέει: έλα εδώ και πάρ το τιμόνι και σώσε με. Ακούστε τώρα. Τα εγκληματικά λάθη που έκαναν και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης. Πρώτον, το χρηματιστήριο ενέργειας με την ανώτατη τιμή.
2: Ο Ανδρουλάκης δεν κυβέρνησε.
1: Συμφωνούσε όλα. Μισό λεπτό. Δεν είναι θέμα διακυβέρνησης. Όταν εγώ ψηφίζω το 50% των νομοσχεδίων μιας κυβέρνησης, σημαίνει ότι συμφωνώ κατά το 50%. Και όταν αυτή η συμφωνία με αφορά funds, ανεμογεννήτριες, αηφόρο ανάπτυξη και πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα και πράσινη απάτη, τότε συμφωνώ στον κορμό της κυβερνητικής πολιτικής. Στα επιμέρους μπορεί να διαφωνεί το Πασόκ, αλλά στο 50% της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας συμφωνούσε όλα. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάς και ο Μητσοτάκης. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε στην ουσία. Όταν λοιπόν εσύ, βρε αδερφέ, πας και κλείνεις τους γεννήτες, τους κλείνεις. Που μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή αν γίνει κάτι με την Τουρκία. Γιατί ξέρει, ο ελληνικός λαός δεν γνωρίζει ότι όλα είναι εισαγόμενα τα καύσιμά μας. Και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και η δήλωση που γίνεται στην Ελλάδα είναι εισαγόμενα. Άρα λοιπόν, κράτα backup την ενέργειά σου. Μην πας και καταστρέφεις τα μηχανήματα εξόρυξης. Το έκανε η Νέα Δημοκρατία, δεν μίλησε ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης. Πάμε στο δεύτερο. Μου γεμίζει την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες. Εγώ από προσέγγιση, αν θέλεις, αισθητική αλλά και περιβαλλοντική, είμαι αντίθετος. Τους γέμισες. Μπαταρίες έβαλες. Δηλαδή παίρνεις ένα αυτοκίνητο χωρίς μηχανή. Και αναγκαζόμαστε ως χώρα τώρα. Σας λέω τις παθογένειες που δημιούργησαν 20 χρόνια. Πώς να διορθωθούν μέσα σε μια μέρα αυτά? Δεν διορθώνονται. Θέλει να βρεις χρήματα από κάπου, από φαραπαλλαγές των καρτέλ. Γιατί υπάρχουν 7 δις, το είπες του Νάρας. 7 δις φαραπαλλαγές στο καρτέλ. Παίρνεις από εκεί τσιμπάς και δίνεις. Να σου πω και πού μπορείς να βρεις άλλο λεφτά. Γιατί πραγματικά είναι απορίας άξιων. Πώς κάποιοι δεν τα βλέπουν. 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η αποζημίωση τα τελευταία 2 χρόνια των μεγάλων εργολάβων από, ακούστε, αστοχίες του κράτους όμως, της κυβέρνησης. Από καθυστερήσεις που φταίει η κυβέρνηση. 7,2 δις, ακούστε το νούμερο λίγο, είναι και 13ος και 14ος μισθός. Είναι πολλά λεφτά που υπάρχουν, κυρίως από τις πατάλες του δημοσίου και από την περιστολή δαπάνω που μπορείς να κάνεις, για να μπορέσεις να δώσεις χρήματα. Το να βγω και να πω εγώ αύριο το πρωί, εύκολο για μένα. 50 λεπτά κάτω η βενζίνη. Το κάνουν όλοι τους. Αυτό είναι γελίο. Γιατί?
2: Είπε ο κύριος Τσίπρας, είπε να πάμε στο 1,40.
1: Όσο το είχε πάει αυτός. Έτσι. Κύριε Χατζηνικολάου, αν σας έχω δώσει εγώ ένα μηχάνημα και το κάψατε, ας το ξαναδώσω, πάλι θα το κάψετε.
2: Πάντως δεν κατάλαβα τι θα κάνετε.
1: Σας εξηγώ.
2: Αν βρεθείτε.
1: Μα πρέπει να μειωθεί. Δεν το... Ακούστε, σας λέω ότι ο ειδικός φόρος πρέπει να δούμε τα πάντα για να μειώσουμε την τιμή. Ναι, όμως δεν είναι συνάρτηση.
2: Έχουμε τα περιθώρια δημοσιονομικά.
1: Σας εξήγησα από τις φοροαπαλλαγές
2: μπορεί να βρει. 4 δις λέει η κυβέρνηση. Είναι ετήσια ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. 4 δις λέει.
1: Από ό,τι έχω τη λίστα μπροστά μου, μισό λεπτό, δεν είναι ακριβώς τόσα. Είναι περίπου 2,9-2,8 κάπου εκεί. Σας είπα, 7 δις είναι φοροαπαλλαγές. 7 δις είναι φοροαπαλλαγές. Εγώ δεν λέω τίποτα άλλο. Είναι πρόσχερο μέτρο. Ακούστε, ένα σπιρίνι. Εδώ μιλάμε για γάγκαρνα και δεν σταματάει εδώ η ιστορία. Αν συνεχιστούν οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και ανοίξουν τα μέτωπα στο Ιράν, στον Ορμούς, κάποιοι βολεύονται με τις αυξήσεις των τιμών. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε. Άρα λοιπόν πρέπει να σχεδιάσουμε. Να σου πω κάτι. Να υποφέρουμε όπως την Εθνική Ελλάδα με τη Γερμανία. Να υποφέρουμε στο ποδόσφαιρο. Θυμάστε πώς υπέφερε η εθνική ομάδα. Υπέφερε 50 λεπτά. Στο τέλος κερδίσαμε. Για να υποφέρει η Ελλάδα, γιατί υποφέρει δεκαετίες, πρέπει να έχει συγκεκριμένο, συγκροτημένο σχέδιο για να προτείνει. Και θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Αύριο το πρωί, αν βάλουν 400 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη και κάνουν μπαταρίες, θα πέσει το ρεύμα. Θα πέσει η τιμή του ρεύματος. Δεν έχουμε μπαταρίες, ακούτε κύριε Χατζηνικολάου. Δίνουμε το ρεύμα στους Βουλγάρους. 1,5 δις πληρώνει ο καταναλωτής το ρεύμα παραπάνω κάθε χρόνο, το μοιραζόμαστε όλοι. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν με ρίμισε να βάλουν μπαταρίες. Και τα παίρνουν οι Βούλγαροι τα λεφτά αυτά. 1,5 δις ετησίως.
2: Πάντως κι εσείς έχετε πάθει μια ιστερία με τις ανεμογεννήτριες.
1: Θα σε εξηγήσω γιατί. Μπορώ. Κερδίζει ο πολίτης. Εγώ είμαι εκλεγμένος από τον πολίτη. Δεν εκλέχτηκα από τον πάροχο ενέργειας, ούτε από το καρτέλ. Εμένα με ψήφισε ο φτωχός ένας πολίτης, ο μικρομεσαίος, ο ιδιωτικός υπάλληλος, ο δημόσιος υπάλληλος, όχι ο καναλάρχης ή ο ολιγάρχης. Δεν ψηφίζουν εμένα αυτοί. Αυτοί ψηφίζουν τους δικούς τους.
2: Τι σχέση έχει ο καναλάρχης με την ανεμογεννήτρια?
1: Θα σε εξηγήσω. Τώρα, συμπτωματικά οι περισσότεροι από αυτούς, οι αρκετοί από αυτούς, οι ολιγάρχες έχουν και παροχές ενέργειας. Δεν είναι παροχές ενέργειας. Δεν είμαι εναντίον τους, είναι επιχειρηματίες. Και εγώ επιχειρηματίας είμαι. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο από την πλευρά του κράτους. Κάνω μια κίνηση. Σου επιδοτώ την ανεμογεννήτρια ως επιχειρηματία. Γιατί επιδοτούμενη είναι η ανεμογεννήτρια. Τι κερδίζει ο πολίτης? Φθηνό ρεύμα? Όχι. Άρα κάτι κάνω λάθος. Άρα πρέπει να βάλω μπαταρίες, ώστε να μπορώ να καμπλούσω το ρεύμα. Τουλάχιστον αυτό. Ούτε αυτό κάνανε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί κάποιοι κερδίζουν από το 1,5 δις, κύριε Χατζηνικολάου. 1,5 δις πληρώνει στο ρεύμα του Έλληνας καταναλωτής παραπάνω κάθε χρόνο, γιατί δεν βάλανε ανεμογεννήτριες επί 3 χρόνια. 4,5 δις. Και μου λέτε πού θα βρω τα λεφτά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι δόλος, ξέρετε. Δεν μπορώ, δεν είναι βλακεία. Δεν μπορεί. Δηλαδή μου στείλει πολυκατοικία για να χτίσει ένα τετραόρυφο κτίριο και ξεκινά να το ρετυρέψει στα κάτω. Από το που το ξεκινά οι μπαταρίες είναι. Λοιπόν, όλο αυτό έγινε για να κερδίσουν οι άλλοι 4,5 δις. Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση.
2: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα ότι η Νορβηγία δεν είναι ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Συνδεδεμένο μέλος είναι. Μισό λεπτό, ακούστε λίγο.
2: Ο κύριος Παπακυριακόπουλος, ο γνωστός συνάδελφος, μου γράφει: η Νορβηγία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και αντί να βοηθήσει πουλώντας φτηνά στους συμμάχους, κερδοσκοπεί στο έπακρο, επικαλούμενη συνταγματική υποχρέωση να πουλά όσο πιο ακριβά γίνεται, κοινώς θησαυρίζει από τον πόλεμο.
1: Ακριβώς. ΝΑΤΟ.
2: Ναι,
1: ΝΑΤΟ.
2: Είναι στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Όχι, είμαστε σύμμαχοι και εταίροι.
2: Έχουμε επίσης πάρα πολλά μηνύματα για αυτό που είπατε για την στάση της Ευρώπης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και ρωτούν ναι, πολλοί οι συμπολίτες μας, δηλαδή τι θα έπρεπε να κάνει η Ευρώπη αν η Ελλάδα, για παράδειγμα, δεχόταν επίθεση.
1: Μα
2: θα έπρεπε να λειτουργήσει με βάση μόνο το οικονομικό της συμφέρον και όχι τις αρχές της.
1: Μισό λεπτό. Η Ελλάδα δέχεται επίθεση καθημερινά από την Τουρκία. Καθημερινά. Δεν παραβιάζεται ο έναρεος χώρος της. Δεν παραβιάζουν τα σύνορά της με τα ντρόνς από την Τουρκία στο Αιγαίο. Δεν απειλεί με πόλεμο και κάζους μπέλι αν εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο εγώ. Στην Κύπρο δεν έχουμε εισβολή και κατοχή, μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα μου πείτε σε προγενέστερο χρόνο έγινε αυτό, γιατί θα μου πάρουν πάλι τηλέφωνο και θα πούνε έγινε πριν, δεν έγινε όταν έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα γνωστά. Ναι, ωραία, αλλά τώρα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και το δεχτήκαν το νότιο τμήμα. Το κατεχόμενο το ξεχνάνε οι Ευρωπαίοι. Άρα λοιπόν, ακούστε. Εγώ θα το πω ευθέως. Ο κινησμός στην πολιτική είναι τι κερδίζω εγώ. Όπως η Νορβηγία. Τι σου λένε οι Νορβηγοί? Στο ΝΑΤΟ είμαι, ρε παιδιά. Αν χρειαστώ κάτι με τη Ρωσία, τρέξτε να με βοηθήσετε. Η νατοϊκή. Εγώ όμως το πετρέλαιό μου το πουλάω σε υψηλή τιμή, γιατί το Σύνταγμά μου ορίζει αυτό, να κερδίζουν οι πολίτες μου. Ό,τι λέω κι εγώ. Θα κερδίζει ο Έλληνας ο πολίτης και δεν με νοιάζει αν κερδίζει ο πάροχος ενέργειας, αν κερδίζει ο πετρελαιάς με τα δηληστήρια. Αν διέκο πρότεινα κρατικό δηληστήριο. Κάποια στιγμή το συζητήσουμε σοβαρά. Κρατική τράπεζα. Ξέρετε τι είπα, κύριε Χατζηνικολάου, και κάποιοι παρεξηγήθηκαν. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα λειτουργεί η κρατική τράπεζα.
2: Αυτά που ακούω να λέτε τα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τα περί κρατικής τράπεζας
2: κλπ. Ναι. Ακούω τον κύριο Πολάκη να
1: καλά,
2: τα λέει.
1: Καλά, εγώ το έχω πει εδώ καιρό. Το πιστεύω. Ακούστε, για να υπάρχει ανταγωνισμός πρέπει να υπάρχει ισχυρό κράτος. Ισχυρό κράτος χωρίς ισχυρή τράπεζα κρατική δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Και τα λεφτά τα βρω εγώ. Αύριο το πρωί. Είπε ο Στουρνάρας ότι υπάρχουν 47 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά, έτσι στο μαύρο χρήμα. Το είπε ο ίδιος ο Στουρνάρας. Ωραία. Βγαίνω αύριο το πρωί πρωθυπουργός και λέω: όσοι φέρετε τα χρήματά σας, θα πληρώσετε 10% φόρο και σας πρίζω εγώ. Άσπα να τα πάρετε. Τελείωσε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το κάνει το κράτος τώρα, κύριε Χατζηνικολάου. Στον Τούρκο μαφιόζο, στον Σκοπιανό, στον Βούλγαρο που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα. Δεν ελέγχουν το ποθενέσκες. Άρα λοιπόν και δεν το κάνω για τον Έλληνα. Θα έχω 20-30 δις τράπεζα κρατική, όχι για να κλείσει συντοτικές προς Θεού, αλλά για να είναι ο ισχυρός πόλος ανταγωνισμού. Για να τους αναγκάσω να μην παίρνουν προμήθεια 0,50 από το ΠΟΣ. Στη Γερμανία η προμήθεια στο ΠΟΣ είναι 0,25, αφού ξέρω εγώ. Έτσι, 0,25. Γιατί μου παίρνεις 0,50 στην Ελλάδα, ρε φίλε? Για ποιο λόγο κερδίζεις δισεκατομμύρια ευρώ από τις προμήθειες?
2: Άνω τελεία.
1: Και κρατικά πρέπει... παντοπολία.
2: Και κρατικά παντοπολία.
1: Εκείνη είναι η καλύτερη πρότασή
2: μας. Πολύ. Ακούω δηλαδή εδώ.
1: Στις έκτακτες καταστάσεις παίρνεις έκτακτα μέτρα.
2: Αριστερές.
1: Όχι. Στις έκτακτες.
2: Θα κατηγορηθείτε για αριστερή.
1: Δεν με νοιάζει. Απόκληση. Δεν υπάρχει για μένα αριστερά δεξιά. Υπάρχει Ελλάδα, υπάρχει ο Έλληνας που πεινάει. Λέω, έκτακτες καταστάσεις, έκτακτα μέτρα. Όχι μόνιμα. Έκτακτα μέτρα.
2: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, θα ανοίξω τον.
1: Για τα παντοπολία θέλω να πούμε κάτι.
2: Και για τα παντοπολία θα πούμε, αλλά μετά θα πούμε για τα εθνικά θέματα.
1: Έχουμε
2: και θέμα. Για τα ελληνοτουρκικά.
1: Εκεί έχουμε θέμα.
2: Και είδα ότι σας περιποιήθηκαν
1: δεόντως
2: οι τουρκικές εφημερίδες και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
1: Επί τρεις μέρες.
2: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να τη βλέπετε κιόλας με εικόνα στο real.gr και στο enikos.gr.
3: FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα καύλου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
10: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
9: Star APP από την B2Line.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Ηλεκτρικής ενέργειας. Περισσότερα στο real.gr. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κάποιοι, συμπλήρωσε, βολεύονται με τις αυξήσεις των τιμών. Απευθείας η συνέντευξή του με ήχο και εικόνα στο real.gr και στο enikos.gr. τα 2,092 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν. Η Ελλάδα κατέχει την έκτη ακριβότερη τιμή στη βενζίνη ανάμεσα στις 27 χώρες.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτη στους 23 βαθμούς Κελσίου.
16: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Χαλάνδρη. Καθυστερήσεις επίσης στη Μικράς Ασίας στον Πειραιά.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Συνέντευξη που μπορείτε να τη βλέπετε και με εικόνα στα site μας. Να την βλέπετε στο Real, στα sites μας, στο real.gr και στο enikos.gr. Κύριε πρόεδρε, κάτι θέλατε να πείτε για τα κοινωνικά
1: παντοπολία? Γιατί κάποιοι θα πάρουν το βιντεάκι, να το κόψουν μέσα στην ημιμάθειά μας, μέσα στην προσπάθεια να διαστρεβλώσουμε αυτό που λέει ο άλλος. Η Νορβηγία είναι μέλος του ΕΟΧ, Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, κάτι που σημαίνει ότι συμμετέχει κανονικά στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εφαρμόζοντας τους περισσότερους κανόνες και τις οδηγίες της. Μπορεί δηλαδή να μην είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά συμμετέχει κανονικά στην ενιαία αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει τι? Ότι είναι εταίρος μας. Αφού συμμετέχει στην ενιαία αγορά, είναι εταίρος μας η Ευρωπαϊκή
0: Ενώσεως. Και πάντως είναι εταίρος μας στο ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι το στρατιωτικό. Είναι εταίρος μας στο ΝΑΤΟ.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι σε έναν χώρο της ενιαίας αγοράς.
0: Και λένε κάποιοι από τους ακροατές μας ότι δεν θα έπρεπε να εκμεταλλεύεται τον πόλεμο όταν είναι σε βάρος των συμμάχων της.
1: Τον εκμεταλλεύεται η Νορβηγία. Ναι. Μα η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού της Νορβηγίας, ξέρετε τι είπε? Ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να υπηρετώ τους πολίτες της Νορβηγίας.
0: Λοιπόν, εδώ μου στέλνουν μηνύματα. Τι έγινε, φλερτάρει με την αριστερά ο Βελόπουλος?
1: Όχι.
0: Κοινωνικά παντοπολία, κρατικά, κρατικές τράπεζες, κρατικά διηλυστήρια.
1: Γιατί δεν τα έκανε ο Τσίπρας αυτά? Γιατί δεν ξέρει? Ακούστε, ποιο είναι το πρόβλημα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Θα το πω με πολύ συμπάθεια προς τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι κατ' επιλογή ένα έργος. Δεν δουλεύει, δεν εργάζεται. Όπως και περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί. Ναι, δεν εργάζεται. Κύριε Χατζηνικόλα, μπορεί να είναι άκομψη αυτό που λέω. Πολιτικά unfair.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σας, αλλά είναι αλήθεια. Καμιά φορά η αλήθεια πονάει. Αλλά πρέπει να τη λέμε. Ο κ. Χατζηνικολάου σηκώνεται το πρωί 7
0: η ώρα. Πολιτικός μηχανικός. Είναι πολιτικός μηχανικός.
1: Γι' αυτό έγινε πολύ κατοικία σα. Αν έθινα έτσι, είναι ωραία και καλέστητε. Σε πάση, πάμε σοβαρά τώρα. Εσείς σηκώνεστε το πρωί 6 ώρα και πάτε σπίτι σας 9 ώρα το βράδυ. Δουλεύετε. Εργάζεστε. Εγώ ξέρω έναν πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι έχουν κάνει επάγγελμα την πολιτική. Έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Η πολιτική είναι λειτουργήμα. Εγώ κατηγορούμε από όλους αυτούς και από τα τρόλ τους, γιατί εργάζομαι, ακούστε τώρα, και δεν κατηγορούν τον εαυτό τους που αυτοί δεν εργάζονται, αλλά έχουν πολλά λεφτά. Δηλαδή, έβλεπα έναν υπουργό, κύριε Χατζηγόρη, και έπεσα από την καρέκλα εγώ. Υπουργό πριν 2 χρόνια να έχει ένα κίνητο και σήμερα έχει 14. Στο πόθεν έσχες του. Κανονικά. Και λέω πώς. Με 5.500 το μήνα. Αν δείτε, 2.700 κίνητα έχουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν γίνονται αυτά. Με τα τελευταία 5-6 χρόνια η άνοδος τρομακτική 300%. Θέλω να πω δηλαδή το εξής. Το πρόβλημα του πολιτικού προσωπικού της χώρας είναι ότι δεν γνωρίζουν και δεν ξέρουν, δεν έχουν εργαστεί. Αν δεν έχεις εργαστεί, δεν γνωρίζεις πώς το κάνεις. Έλεγα τα κρατικά παντοπολία. Η κρατική τράπεζα, για να καταλάβετε, γίνεται αύριο το πρωί. Καταρχάς η Ελλάδα έχει κρατική τράπεζα. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Η αναπτυξιακή τράπεζα, έτσι λέγεται, είναι κρατική.
0: Κρατική τράπεζα.
1: Πείτε το στους ακροατές, το ξέρουν. Υπάρχει κρατική τράπεζα, η οποία όμως είναι σε λίθαργο. Εγώ θα ξυπνήσω το γίγαντα της κρατικής τράπεζας.
0: Δεν λειτουργεί ως εμπορική τράπεζα.
1: Αυτό λέω. Θα ξυπνήσω την τράπεζα αυτή, θα την κάνω γίγαντα για να ανταγωνιστεί τις ιδιωτικές. Για να δίνει παραπάνω επιτόκιο στις καταθέσεις. Γιατί ξέρετε, άμα δείτε την ψαλίδα των γερμανικών τραπεζών σχέση με την ψαλίδα καταθέσεων και δανείων, είναι τεράστια με την Ελλάδα. Αν έχεις μια κρατική τράπεζα, μπορείς να νουθετήσεις τους ιδιώτες που εσχροκερδούν. Όπως με τους παρόχους ενέργειας. Εγώ το κόπη. Θέλει μια κρατική, όχι δεν το αποδέει τώρα, μην μπερδευτούμε κιόλας, ένα κρατικό φορέα ενέργειας. Μισό λεπτό. Ο Καραμαλής ο Κωνσταντίνος, όταν γύρισε. Δεν έκανε κρατική τη ΔΕΗ, κρατική την αεροπορική εταιρεία, κρατικές υποδομές. Κομμουνιστής ήτανε? Αριστερός ήτανε? Ψηφοφόρος του Τσίπρα ήτανε? Και του κάθε αριστερού? Ακούστε, οι αριστεροί στα λόγια είναι καλά. Αλλά για να εφαρμοστούν αυτά, τα εφάρμοσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μπορώ να τα εφαρμόσω κι εγώ. Όχι γιατί είμαι δεξιός ή αριστερός, αλλά γιατί μπορώ επί του πεδίου να τα κάνω. Κρατικό παντοπολείο. Γιατί να υπάρχουν μόνο κρατικά στρατιωτικά πρατήρια? Έχετε πάει στρατιωτικό πρατήριο? Υπάρχουν. Είναι πιο φθηνές.
0: Τα έχω δει, δεν έχω.
1: Είναι από 10% μέχρι 30-35% πιο φθηνά τα προϊόντα.
0: Εγώ λέω... γιατί δεν έχουν κέρδος?
1: Όχι, ελάχιστο κέρδος για να λειτουργεί. Αυτό σαν κράτος θα κάνει εγώ.
0: Στηρίζει την
1: λειτουργία. Σαν κράτος έκτακτης ανάγκης, έκτακτης ανάγκης μέτρο είναι αυτό. Θα κάνω κρατικά παντοπολία για 100 κωδικούς ή παραπάνω για τρόφιμα. Μισό λεπτό.
0: Καταργεί έτσι κανείς την ελεύθερη οικονομία με έναν τρόπο.
1: Γιατί? Γιατί?
0: Την καταργεί.
1: Δεν πουλάω.
0: Αν το κράτος ανταγωνίζεται τις επιχειρήσεις.
1: Μα δεν είναι για 100 κωδικού. Μα εγώ θα υπηρετήσω τον πολίτη μου. Δεν με ενδιαφέρει. Ακούστε, ποια ελεύθερη οικονομία αφού υπάρχουν καρτέλ? Η τελευταία φορά που τιμωρήθηκε για σκροκέρδια μεγάλος κολοσσός σούπερ μάρκετ, ακούστε τώρα, με ένα ποσό ταντζιράρι 1,5 δις 1 εκατομμύριο ευρώ, πήγε στα διοικητικά δικαστήρια και τελικά το πρόστιμο σβήστηκε. Ε, όχι ρε, θα σε κλείσω το μαγάζι αν σκροκερδείς συνεχώς. Δηλαδή, να σου πω κάτι κύριε Χατζηνικολάου, δεν ξέρουμε ότι πάτε σε ένα βενζινάδικο και βλέπετε ότι η βενζίνη νοθευμένη. Το συλλαμβάνει το κράτος και ξέρετε τι κάνει το κράτος. Του κλείνει την εταιρεία, το αφημί. Και έρχεται μετά από μια εβδομάδα, αλλάζει πινακίδα και την κάνει, ξέρω εγώ, Βελόπουλο Oil, βάζει την πινακίδα, αλλάζει διαχειριστή μπροστινό και ξανανοίγει το μαγαζί. Κλείνω το χώρο. Δεν ξαναγίνεται βενζινάδικο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα που έχω πάρει μέχρι τώρα. Το στέλνει ο Μάνος.
1: Ναι.
0: Λέει, επειδή η κόρη μου ζει και εργάζεται στη Νορβηγία την τελευταία δεκαετία. Είναι ένα κράτος που βάζει πάνω απ' όλα το φορολογούμενο πολίτη.
1: Σωστό.
0: Και πολύ καλά κάνει.
1: Έτσι.
0: Έχουν τόσες παροχές που ούτε που σκέφτονται να φοροδιαφύγουν.
1: Έτσι.
0: Γιατί οι επιπτώσεις είναι αποβολή από όλες τις παροχές.
1: Δώσουν το φάκελο.
0: Και ρωτάει.
1: Όχι, όχι, πιστεύω.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, είπατε αυτό για την φορολογία.
0: Ναι, όχι. Ρωτάει εδώ ο φίλος ακροατής. Με δεδομένο λέει ότι εσείς συζητάτε για την, στο συνεργάτη σας να φέρει φάκελο. Λοιπόν,
1: όχι, είναι για τη φορολογία.
0: Ναι, ναι. Ρωτάει λοιπόν, πείτε μας για την Ελλάδα τι θα κάνετε.
1: Αυτό και αυτό σας είπα, πρόλαβα.
0: Που έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
1: Εσείς διαβάζετε καλά, καλύτερα από μένα. Τι είναι αυτό εδώ.
0: Αιτιολογική έκθεση, ανάλυση συνεπείων ρύθμισης. Τίτλος αξιολογούμενης ρύθμισης, επίπεδο συντελεστής φορολόγησης 15%.
1: Τελείωσε. Αυτό είναι το νομοσχέδιο, το έχουμε έτοιμο. Δεν είναι τώρα έτσι κενό. Δεν ξέρω, έχετε και εικόνα και
0: φωτογραφία. Γι' αυτό φωνάζατε, φέρε το φάκελο,
1: ναι,
0: για να φέρει το νομοσχέδιο.
1: Γιατί μου δώσε αφορμή αυτό, ήθελα να το δείξω σήμερα, λέω θα τα προλάβουμε. Αφού προλαβαίνουμε λοιπόν, η ελληνική λύση έχει έτοιμη την αιτιολογική έκθεση, νούμερο-νούμερο, κωδικό-κωδικό, πώς θα βγάζουμε περισσότερα χρήματα με οριζόντιο φόρο 15%. Έσοδα-έξοδα, φορολογώ μόνο με 15% το κέρδος. Αυτό είναι εδώ. Αυτό είναι 200 σελίδες, έτσι. Είναι νομοσχέδιο έτοιμο. Το πρώτο που θα εφαρμόσει η ελληνική λύση με το που κυβερνήσει είναι αυτό εδώ. 15% οριζόντιο φόρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο την Νορβηγία, γιατί εγώ μεγάλωσα στη Γερμανία, γνωρίζω την Γερμανία αρκετά καλά, εν πάση περιπτώσει. Και ξέρω ότι αν ο πολίτης αδικείται από το κράτος, μετά αρχίζει και κλέβει το κράτος. Μισεί το κράτος, κύριε Χατζηνικολάου. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο ο πολίτης να μισεί το κράτος, το θεωρεί δυνάστικο, τζαμπάσι. Λοιπόν, αυτό θα το αλλάξει η ελληνική λύση. Με συγκεκριμένες προτάσεις, σας είπα, ευτυχώς μου δώσετε το δικαίωμα και ας το δείχνω. Δηλαδή, δεν μπορεί η Γερμανία σήμερα να επαναφέρει από τους ιδιώτες το νερό στο κράτος. Η Μεγάλη Βρετανία της Θάτσερ να επαναφέρει τους σιδηροδρόμους από τους ιδιώτες στο κράτος. Η Γαλλία να κάνει το ίδιο.

0: Και ξεκινώ με τα ελληνοτουρκικά. Καταρχήν, δεχθήκατε μία συντονισμένη επίθεση από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες μέρες. Θέλω να σας ρωτήσω, τι θα κάνατε διαφορετικά από ό,τι κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και για ποιο λόγο η αντιπολίτευση, κάτι που δεν συμβαίνει στη γειτονική χώρα, κάθε τόσο πυροβολεί την κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα. Δεν έχω δει μέχρι στιγμής να έχει κάνει κάποια σημαντική, κάποιο σημαντικό λάθος ή κάποια υποχώρηση από κυριαρχικά δικαιώματα ή κυριαρχία η σημερινή κυβέρνηση.
1: Η λογική της
0: ούτε βλέπω να κάνει κάτι διαφορετικό ούτε από την κυβέρνηση Σαμαρά, ούτε από την κυβέρνηση Καραμαλή.
1: Ποιος είπε ότι
0: από την κυβέρνηση
1: Σαμαρά. Ποιος είπε ότι Σαμαρά διαφοροποιήθηκε στην εξωτερική πολιτική.
0: Μα δεν κάνει, πήγε στην κάνει κριτική και τώρα.
1: Μπροστά
0: κάνει
1: τον κριτική. Δεν τον έκανε τον κύριο Σαμαρά, ο Ερντογάν μας έκανε κουρέλισσα χώρα. Είπε τα δικά του. Ακούστε. Η εξωτερική πολιτική της χώρας βασίζεται στη λογική της ακινησίας. Δεν κάνουμε τίποτα, δεν ενοχλούμε την Τουρκία. Εδώ σκέφτονται να κάνουν.
0: Δεν είναι έτσι όμως.
1: Σκέφτονται να κάνουν, ξέρετε.
0: Κάνανε τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, που δεν τα είχε κάνει καμία κυβέρνηση προηγουμένως. Κάνανε τα θαλάσσια πάρκα. Λένε ότι θα προχωρήσουν τώρα και στα 12 ναυτικά μίλια, πιθανότατα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.
1: Να τα βάλουμε σε μια τάξη. Έχετε δίκιο. Είναι μερικά δεδομένα που μπορούν να ανατρέψουν την εικόνα.
0: Η εθνική υποχώρηση δεν έχει γίνει.
1: Έγινε.
0: Σε τι, θα μας πείτε τώρα. Ναι. Και πάντως έχουν ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Αυτό
0: τον τελευταίο καιρό.
1: Δεν το αφισβητώ, γιατί εγώ ήμουν αυτός που πρόκεινα, πίεσα, μίλησα με τον κύριο Μητσοτάκη πριν βέβαια για τα Ραφάλ και τις Μπελαρά, αλλά πάμε στην ουσία. Είπατε δεν έκαναν καμία υπαναχώρηση οπισθοχώρηση, έτσι.
0: Δεν βλέπω κάποια.
1: Παραβίασαν το διεθνές δίκαιο η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση.
0: Γιατί?
1: Παγκοσμίως δεν υπάρχει μειωμένη επίρρεια σε ΑΟΣ. Παγκοσμίως στην Αγκλός, 200 ναυτικά μίλια, δεν γίνεται φιλετοποίηση. Τι έκανε η Ελλάς στην Αίγυπτο και στο Ιόνιο? Είπε ότι ένα μέρος της ελληνικής ΑΟΣ το δίνω στην Αίγυπτο ως αντιπαροχή για την καλή σχέση. Το έδωσε. Άρα παραβιάζοντας.
0: Μα η ΑΟΣ ορίζεται με βάση διμερή διαπραγμάτευση.
1: Όχι. Ανακηρύσεις πρώτα. Χωρίς να έχεις διμερή διαπραγμάτευση, ανακήρυξη είναι μονομερές δικαίωμα. Μισό λεπτό για να ξέρουμε, γιατί τα βασικά σημεία της ΑΟΣ τα γνωρίζω, γιατί έχω γράψει και ένα βιβλίο για την ΑΟΣ. Λέμε, ανακηρύσω ΑΟΣ σημαίνει δεν σε ρωτάω, κύριε Χατζηνικολάου. Την ανακηρύσω και μετά συζητώ μαζί σου. Και στις δύο εκφάνσεις της ΑΟΣ, και στο Ιόνιο και στην Αίγυπτο, η Ελλάδα επαναχώρησε. Η Ελλάδα παρέδωσε εθνικό έδαφος, νερό και τον υποθαλάσσιο πλούτο. Δεύτερον, ακούστε λίγο. Λέτε ότι δεν επαναχωρήσαμε. Τώρα που μιλάμε, οι Τούρκοι αλλοίς ψαρεύουν στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου 100 μέτρα από εκεί.
0: Παράνομα.
1: Δεν επαναχώρησε αυτή που το επιτρέπεις.
0: Τι θα κάνατε δηλαδή?
1: Θα τους βούλιαζα. Όχι τα σκάφη, θα τους συνελάβανα το λιμενικό, θα έκανα ρεσάλτο, έχω το δικαίωμα, γιατί μου παραβιάζουν τα 12 ναυτικά. Τα 6! Ακούστε, όχι τα 12! Τα 6 μου παραβιάζουν. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που πρέπει να εφαρμόσω ως χώρα. Παίρνω τους Τουρκαλάδες, τους Τούρκους φίλους μας, τους μαζεύω, τους πάω στο λιμενικό και τους λέω: εδώ παιδιά, πάρτε τους πίσω. Και όποιος ξανάρθει, του παίρνω και το σκάφος. Το δημεύω. Αυτό κάνει ένα σοβαρό κράτος που δεν κάνει εκπτώσεις. Γιατί έγιναν εκπτώσεις, σας λέω. Να μην. Εντάξει. Και τώρα θα δούμε αν τελικά η γαλλική εταιρεία με την Κάσο κάνει ένα κυκλάκι για να ξεφύγει και να αποφύγει την τουρκική διεκδίκηση. Γιατί την ενημέρωση από ό,τι μάθαμε, όλα αυτά είναι επαναχωρήσεις. Κύριε Χατζηλάου, ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι παραχωρήσεις. Να εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο. Ωραία. Αύριο το πρωί ανακήρυξη ΑΟΣ. Πού? Με την Κύπρο. Έλα, Τουρκία, συζητήσουμε όπου θες. Χάγη, Αμβούργο, να το συζητήσουμε, ένα παιδί μου. Πάμε στα δικαστήρια. Αλλά ανακηρύσω μονομερώς το δικαίωμά μου. Άρα, αφού δεν το ανακηρύσω, αλλά επικαλούμε το διεθνές δίκαιο, υπάρχει αντίφαση. Όταν ο Πρωθυπουργός λέει η Ελλάδα εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο, σημαίνει ότι κάνω ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω την Τουρκία. Στην οριοθέτηση συζητάς με τον διπλανό γειτονά σου. Τα λέω αυτά για να καταλάβουν και οι ακροατές. Δεν είμαι από τους πολεμοκάπηλους τα λοιπά. Αλλά σκέφτομαι. Αύριο το πρωί έχω μια ένταση με το Ισραήλ. Ισραήλ-Τουρκίας. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Μας έχει απάντηση κανένα ακόμα? Ο Τσίπρας μας μίλησε, ο Ανδρουλάκης. Εγώ το είπα. Αν θέλουμε καλή φιλία και σχέση με το Ισραήλ, που είναι μονόδρομος κατά την άποψή μου, γιατί αν δείτε τη γεωγραφία, δεν υπάρχει άλλη χώρα φιλική με την Ελλάδα. Η Ιταλία είναι εχθρική χώρα, να ξέρετε. Μπορεί να λέμε ότι είμαστε μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ιταλία έχει διαφορετικά συμφέροντα από ότι η Ελλάδα. Και η Αρβελέρ, αν θυμάμαι καλά, και η Ευθυμίου, η καθηγήτρια, το έχουν πει. Εγώ το έχω πει εδώ καιρό. Ότι η Ιταλία διαχρονικά είναι εχθρός της Ελλάδος, γιατί η γεωγραφία την αναγκάζει να είναι εχθρός της Ελλάδος. Το Ισραήλ είναι δυνητικά ο σύμμαχός μας στην περιοχή. Ούτε και η Αίγυπτος. Η Αίγυψη έχει προβλήματα εσωτερικά με τη μουσουλμανική αδερφότητα. Άρα λοιπόν, πηγαίνεις με το Ισραήλ και λες: αδερφέ, κοινή συμφωνία, κοινή επίθεση και άμυνα. Δηλαδή, αν σου επιτεθεί η Τουρκία, ταυτόχρονα κάνει.

0: εγώ προληπτικά πλήγματα στην Τουρκία. Αν δεν επιτεθεί σε μένα η Τουρκία, το ίδιο κάνεις και εσύ. Αυτό σημαίνει ασκώ σοβαρή εξωτερική πολιτική. Πάντοτε στο πίσω μέρος του μυαλού μας θα ξέρουμε κάτι. Κανένας διαπολεμής για σένα δεν έχει συμφέρον.
1: Πάμε στις πολιτικές.
0: Ακούσετε από κανένα πολιτικό αρχηγό να το λέει τόσο απλά? Όχι. Δεν θα το ακούσετε ποτέ.
1: Πάμε.
0: Γιατί έχουν φοβίες. Είναι όλοι φιλοπαλαιστάιν. Ναι, free Palestine, ρε παιδιά. Free Κύπρος, θα πούμε καμιά φορά. Γιατί μιλάμε για τους αριστερούς τώρα, έτσι. Ψευτοαριστερούς τους λέω εγώ. Free Palestine, free Palestine. Μαζί σας, παιδιά. Free Ελλάδα Παλαιστίνη, ναι. Free Κύπρος, θα πούμε ποτέ. Λευτεριά στην Κύπρο. Όχι. Γιατί?
1: Πάμε στις πολιτικές εξελίξεις. Ο χώρος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είναι σε μια. Σε έναν αναβρασμό.
0: Όπως και αριστερά, έτσι, γενικά. Σε ψευτοαριστερά. Και εκεί υπάρχει βούρκος.
1: Και εκεί υπάρχει αναβρασμός. Λοιπόν, αναμένεται πιθανόν κόμμα Σαμαρά. Βγήκε από τη φυλακή ο Κασιδιάρης και έκανε αναγγελία ίδρυσης νέου πολιτικού σχήματος. Και στη συνέχεια δήλωσε ότι υποστηρίζει ένα σχήμα που έφτιαξαν τρεις βουλευτές που ήταν πριν στους Σπαρτιάτες.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Υπάρχει η ελληνική λύση που σταθερά στις δημοσκοπήσεις κινείται κοντά στο διψήφιο ή λίγο έτσι πάνω από το διψήφιο, και υπάρχει και η κυρία Λατινοπούλου με το κόμμα της που δείχνει να μπαίνει στη Βουλή. Κινείται εκεί στο 3,5-4%. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε όλο αυτό το σκηνικό. Αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος
0: αυτών, Αντώνη Σαμαρά. Ξεχάσαμε την Καριστιανού.
1: Είναι αυτή. Και αυτή, λέτε, δεξιά της Νέας
0: Δημοκρατίας. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω πού είναι. Ακούστε λίγο. Για όλους αυτούς που με αναφέρετε, δεν ξέρω πού ανήκει ο καθένας. Ο καθένας κάνει την προσωπική του φιλοδοξία πράξη. Ας κάνουν κόμματα όλοι. Ξέρετε, στην πολιτική και στη ζωή είναι μαραθώνιος. Δεν είναι πυροτεχνήματα.
1: Η παρουσία του κυρίου Σαμαρά με δικό του κόμμα δεν θα σας δυσκολέψει?
0: Γιατί θα σας πω το εξής. Το μεγάλο πρόβλημα των δημοσκόπων στην Ελλάδα είναι το εξής. Ανοιχνεύουν ένα κόμμα τσιμεντωμένο με σιγά σιγά συνεχή άνοδο. Αυτή είναι η ελληνική λύση. Από το 19 φτιάχνουν κόμματα, υποκομματίδια κτλ. Και κάθε φορά βγαίνουμε αλόβητοι και ανεβαίνει το ποσοστό μας. Ό,τι και να κάνουν, επειδή έχουμε τσιμεντώσει, γιατί έχουμε ιδεολογία, είδατε συγκεκριμένες προτάσεις, σχέδιο, σας λέω, και μιλάμε χωρίς φόβο. Με πάθος μένα, αλλά χωρίς φόβο. Λέμε αυτό που πιστεύουμε. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο σε ελληνική λύση. Κυρίως για την οικονομία και την εσκοκέρδεια. Εκεί να δείτε ότι αν είχαμε ένα χρόνο μπροστά μας, θα είχαμε λύσει τα βασικά οικονομικά προβλήματα της χώρας. Όλοι να κάνουν κόμμα.
1: Για τον Κασιδιάρη, τι λέτε?
0: Όλοι να κάνουν κόμμα. Όλοι άπαντες.
1: Να κατέβει ο Κασιδιάρης στις εκλογές.
0: Εγώ την τροπολογία που φαίνεται καταψήφισα. Δεν θεωρώ. Αφήστε τα, ρε παιδιά. Δεν είναι κακό. Θα φάει τα μούτρα του. Θα τον αποδοκιμάσει ο κόσμος. Θα τον επιδοκιμάσει ο κόσμος. Πρόβλημα του κόσμου, δεν δικό μου κόσμο. Το Βελόπουλο θα επιδοκιμάσει. Πρόβλημα του κόσμου, δεν δικό μου.
1: Ναι, αλλά αυτό κυκλοφορεί με τον αγγελωτό σταυρό στο.
0: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι ιδεολογικό. Αυτό είναι ιδεολογικό. Είμαστε απέναντι. Δεν το συζητάμε. Έτσι, αυτό εδώ το σταματάει η λογική, έτσι.
1: Και αλλά επίσης πολιτική έχει κατηγορηθεί ως διευθυντήριο εγκληματικής οργάνωσης, υπήρξαν δολοφονίες.
0: Δεν θα δικάσω εγώ κανέναν. Θα πω όμως το εξής.
1: Τους δίκασε η ελληνική
0: Μπράβο.
1: Δικαιοσύνη.
0: Με αυτό πήγα να πω. Δικάστηκαν την ελληνική δικαιοσύνη με τα τρωτά της και με τα λάθη της δικαιοσύνη κτλ. Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που πιστεύουν σε εκείνη την Κινέζικη παροιμία. Ο Μάο, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει: αφήστε όλα να το διανθίσουν και όσα δεν αξίζουν θα μαραθούν πολύ σύντομα. Όπως μαραίνουν, το ξέρετε. Βγήκαν κάποιοι υποδημοσκοπείς και λέγανε: ο Τσίπρας θα πάρει 45%. Η Καριστιανού 39%. Τα βλέπουμε. Γι' αυτό και λέω: εγώ δεν ασκώ πολιτική με βάση δημοσκοπήσεις.
1: Ορισμένοι σας κατηγορούν ότι προετοιμάζεστε για συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές.
0: Τι από όλα αυτά.
1: Το λέει η κυρία Λατινοπούλου, για παράδειγμα. Λέει: στα δύσκολα είναι δίπλα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Να μιλήσουμε σοβαρά. Κάνα παράδειγμα σοβαρό να μου δώσετε. Πάμε παρακάτω τώρα. Και να μιλάμε σοβαρά για την πολιτική τώρα.
1: Ευθέως ρωτώ.
0: Όταν με λέτε κομμουνιστή. Όταν με λέτε κομμουνιστή, πριν από λίγο. Με όλα αυτά που λέμε.
1: Είστε ανοιχτός σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές?
0: Κοιτάξτε, σας είπα τόσα πράγματα που είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Πώς εγώ θα συνεργαστώ με κάποιον τον οποίο δεν πιστεύουμε? Το έχω πει και άλλη φορά, επειδή είμαι επιχειρηματίας και επιμένω σε αυτό, για να συνεργαστώ με τον Νίκο τον Γεωργακόπουλο, πρέπει να τον εμπιστεύομαι. Αν ξέρω ότι ο Νίκος Γεωργακόπουλος είναι λαμόγιο και κλέβει δεξιά και αριστερά και δίνει αναθέσεις και οι φίλοι του γίνονται πλούσιοι με εκατομμυριούχοι χωρίς να έχουν δουλέψει, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Θα φύγω τρέχοντας. Και ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς για αυτόν έχει μαζέψει πολλούς τέτοιους γύρω του, οι οποίοι από το μηδέν έβγαλα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Και όλη η Νέα Δημοκρατία. Με ακίνητα κτλ. Δεν μπορώ, δεν θέλω. Θέλω να κυβερνήσω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θέλω να κυβερνήσω. Έχω σχέδιο, έχουμε πρόγραμμα. Ας μου πούν ποιοι κουβαλάν μαζί τους σε τυχαία συνέντευξη. Νομίζω ακόμα που εσείς το θέσατε. Αιτιολογική έκθεση νομοσχεδίου από ένα κόμμα το οποίο είναι συγκροτημένο για 15% οριζόντιο φόρο. Ας μου πούν ποιος.
1: Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ για τη φιλοξενία.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Χρόνια πολλά και πάλι για τη γιορτή σας.
0: Σας ευχαριστώ και να ξέρω, αύριο με λαϊκές εγώ. Κάθε πρωί, να ξέρετε, συνήθως 3 φορές την εβδομάδα πηγαίνω στις λαϊκές. Μόνος μου. Όχι με τα ΜΑΤ όπως κάποιοι άλλοι. Και να ενημερώσω κάτι, το να κλέβεις ιδέες γιατρών και να τις εφαρμόσεις ως κράτος είναι ό,τι πιο επικίνδυνο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Δεν μπορεί υπουργός να καταγγέλλεται από γιατρό που του έδωσε ιδέα για το περίεργο, την εφαρμογή, το MED, πώς λέγεται, το MED, να τον καταγγέλει δημοσίως ότι η ιδέα ήταν δική του και το Υπουργείο την υλοποιεί χωρίς να πει ποια είναι η ιδέα. Αυτό λέγεται κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων. Και δεν είναι σωστό το κράτος να κλέβει ιδέες άλλων και να οικειοποιεί τις δικές του.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν, είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Τα απόβλητα εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα γνωστά μας μπάζα δηλαδή, μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη τη χώρα για τη σωστή διαχείριση των μπάζων, μια πρακτική που συνεπάγεται καθαρότερο περιβάλλον και συμβάλλει δυναμικά στην κυκλική οικονομία. Μάθετε περισσότερα για τα πολλαπλά ωφέλη της ανακύκλωσης των μπάζων στο anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιο στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Ε, τι έγινε?
8: Τι κάνεις?
7: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
8: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
7: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
8: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
7: Γιατί?
8: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
7: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
8: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
9: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
21: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
20: Και για μέσα στο σπίτι?
21: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
23: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
24: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
25: Real FM. Η ώρα είναι 11.
26: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
27: Ου, πού να στα λέω αγάπη μου.
28: Κύριε Βελόγια.
26: Ακούω.
27: Κλείσαμε ξένο.
29: Η ώρα είναι 11.
30: Λατό FM. Στους 103,3.
31: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
32: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
33: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
34: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
35: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή
34: μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
1: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
2: Στο ύψος της μεταμόρφωσης, στην Αττική Οδό από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κίμης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις επίσης και στον Πειραιά.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Εκτός έδρας, στην Ζαλγίρις Κάουνας αντιμετωπίζει στις 8 απόψε ο Ολυμπιακός για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο. Άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

στους 97,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα. Μην με πιάσεις τις ερωτήσεις και εσύ όπως ο Χιώτης πολύ. Μου ρώταγε διάφορα.
0: Τι σε ρώταγε.
1: Τα διάφορα. Λες και θα βγάλω εγώ
0: τις τιμές. Δεν το είδα γιατί ήμουν στον δρόμο.
1: Καταρχήν θέλω να σου πω ότι είμαι απογοητευμένος δεύτερη φορά.
0: Γιατί?
1: Εκτός από τον άνθρωπο που μου είπε ότι ήμουν δεξί μπακ στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Διαβάζω ότι ο Τσίπρα, ποιες είναι οι επιρροές του Τσίπρα από το περιοδικό που έδωσε συνέντευξη αυτό το Μαρικιάν, όπως λέγεται. Λέει ότι είναι ένας βουλευτής στην Καλιφόρνια Κάνα, ο Μπέρνι Σάντερς, ο οικονομολόγος Ζουκμάν και ο Σταρ Τωμά Πικετή. Εγώ πουθενά. Και με χρεώνεις κάθε τρεις και λίγο με τρόπο στο Τσίπρα.
0: Όχι, δεν σε χρεώνω καθόλου στο Τσίπρα.
1: Σε πειράζω, εννοείται.
0: Εγώ θεωρώ ότι εσύ είσαι παλαιό ορθόδοξο Πασόκ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Της εποχής του Ανδρέα.
1: Καθολικός διαμαρτυρόμενος.
0: Καθολικός διαμαρτυρόμενος, σωστό.
1: Νίκο,
0: έλα.
1: Θυμάσαι εκείνα τα ρολόγια τα παλιά που κάναν τρρρρ, άμα τα κούρδιζες έκανε τρρρ, τρρρ. Έτσι ναι, πρέπει ναι. Ο Μητσοτάκης να κάνει την κυβέρνηση, να την κουρδίσει λιγάκι.
0: Τη βλέπεις ξεκούρδιστη?
1: Κάπως εκεί βλέπω λίγο. Θέλει να την κουρδίσει λιγάκι, δεν τα βλέπω καλά.
0: Πάει η κοτσάνα σύννεφο τελευταία, για να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη του σειρμού. Πάει σύννεφο. Τι έχουν πάθει όλοι?
1: Κοίταξε, τι να σου
0: έχουν
1: πω,
0: πάθει.
1: Τώρα η αντίληψη είναι...
0: Πιένουν και λένε φοβερά πράγματα. Δηλαδή είμαι έκπληκτος πραγματικά.
1: Πήραν τη σκυτάλη από το Φλωρίδη, ο οποίος είπε μετά το ντου, μετά άμα η κυβέρνηση θα έχουμε ντου, και οι άλλοι το πήραν στο πιο ελαφρολαϊκό βέβαια, έτσι. Αλλά δυστυχώς με αναφορές που προσβάλλουν τον κόσμο, έτσι. Ο ένας βλέπει ότι τα λεωφορεία πάνε μια χαρά, αλλά πηγαίνετε με λεωφορεία και δεν χρειάζεται αυτή και λοιπά. Αλλά τα είπαμε και χθες αυτά. Ας τα δει ο Μητσοτάκης. Γιατί είναι σαν το γυμνασιάρχη που λείπει κάποια εβδομάδα και μετά γίνεται το άλλο να δεις.
0: Λες με την επιστροφή του να δούμε κανένα μίνι ανασχηματισμό?
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
0: Το αποκλείς, ε?
1: Ναι, το αποκλείω.
0: Τα μίνι δηλαδή ο κύριος Θεοχάρης.
1: Ναι.
0: Με τους νοικοκύριδες.
1: Είναι θέμα. Είναι θέμα αξιολόγησης. Αν γίνει καμιά πιο μεγάλη κοτσάνα, μπορεί μέχρι εδώ κάτι γίνεται. Αυτά τα βολεύει ο Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος. Σου λέει, έκανε πίσω, είπε συγγνώμη.
0: Είπε συγγνώμη ο κύριος Θεοχάρης. Ναι,
1: για πες μου, Νίκο, τι γίνεται τώρα, για πες μου.
0: Τι να γίνεται.
1: Τι βλέπεις?
0: Δεν βλέπω.
1: Δεν βλέπεις, ε?
0: Δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω θολό σκηνικό.
1: Ναι.
0: Και περιμένω να δω ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για το θέμα του πετρελαίου.
1: Ναι,
0: θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού και των πολιτικών κινήσεων για το επόμενο διάστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά η αντιπολίτευση έχει σηκώσει το θέμα της ακρίβειας.
1: Ναι.
0: Για πρώτη φορά. Όλα τα κόμματα,
1: και
0: αριστερά και δεξιά.
1: Για πολλά πράγματα.
0: Ναι, ναι, αριστερά και δεξιά.
1: Για το ειδικό φόρο, για το πόσο πρέπει να μειωθεί, αν τα έχουν υπολογίσει σωστά. Να δούμε, εκεί νομίζω γύρω στο 1,49 θα καταλήξει η πρόταση.
0: Α, αυτό είναι κοντά σε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: 1,40 είπε ο Τσίπρας. Λέγανε όμως ότι αυτό που είπε δεν είναι εφικτό. Τώρα φαίνεται ότι έγινε.
1: Βρήκαν τα λεφτά, εφικτό. Ξέρω εγώ τι να πω. Το άλλο θέμα στα πολιτικά είναι ότι περιμένουμε μια, εδώ καιρό έχει να μιλήσει, μια παρέμβαση του Σαμαρά, κάπου θα μιλήσει, δεν θυμάμαι τώρα, κάπου μου είπανε, για κάπου θα...
0: Μια θα κάνει κόμμα, Αντώνη.
1: Την άλλη εβδομάδα. Εγώ ιτήθηκα σε αυτό, έλεγα δεν θα κάνει, αλλά θα κάνει κόμμα.
0: Θα κάνει.
1: Θα κάνει.
0: Είναι βέβαιο δηλαδή?
1: Μην με ξαναπάς πάλι στα παλιά τα δικά μου.
0: Ρωτώ αν είναι βέβαιο.
1: Εγώ έλεγα όχι. Αλλά
0: γιατί τελικά... όλο πάει προς τα πίσω.
1: Ναι,
0: λέγανε
1: ναι.
0: Το Σεπτέμβριο ότι θα σκάσει αυτό. Δεν ξέρω.
1: Τώρα πάει το κάνει με την παρέλαση, ξέρω εγώ, με την εθνική εορτή. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν έχω πληροφόρηση αυτό.

0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Στη συνέχεια, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες, Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, σε 2-3 λεπτά. Και Θάνος Πλεύρης, υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, λίγο μετά τις 11.30. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Η Προτέρια, η ενέργεια της Metlen, φέρνει έναν κόσμο γεμάτο προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές. Είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. Κάτι ήθελες να πεις, Αντώνη?
1: Ναι, σήμερα είναι το Αγίου Κυριάκου, αλλά μην μπερδεύετε ο κόσμος, δεν είναι το γιορτάζει ο Μητσοτάκης. Είναι το Αγίου Κυριάκου το Αναχωρητού.
0: Ναι, ο Μητσοτάκης έχει επιλέξει να γιορτάζει τις Αγίες Κυριακής το καλοκαίρι. Έτσι δεν είναι?
1: Γιατί ο Άγιος Κυριάκος Αναχωρητής άφησε τα κοσμικά και πήγε μόνας, οπότε ο Μητσοτάκης δεν το ταιριάζει αυτό, οπότε διάλεξε άλλη ημέρα προς το παρόν.
0: Τις Αγίες Κυριακής, που είναι το καλοκαίρι.
1: Έτσι.
0: Γιορτάζει όμως ο Κυριάκος Βελόπουλος σήμερα. Του τα είπαμε τα χρόνια πολλά λίγο πριν. Δεν ξέρω αν γιορτάζει και ο Κυριάκος Πιερακάκης, να του πούμε τα χρόνια πολλά, ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup.
1: Να τον ψάξουμε, είναι στη Βασιλεία κάπου, βρει γύρω, είναι στη γύρα για το Eurogroup.
0: Α, είναι, έχουμε Eurogroup, μάλιστα.
1: Έχουμε Eurogroup, ναι, επαφές.
0: Λοιπόν, πάμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε Μάντζο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και κύριε Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα. Χρόνια πολλά στους Κυριάκους, χρόνια πολλά και στον κύριο Πρωθυπουργό, για να μην γιορτάζετε σήμερα. Μπορεί να είναι μια καλή αφορμή να σκεφτεί την αναχώρηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Τουλάχιστον εμείς γι' αυτό εργαζόμαστε. Χρόνια πολλά σε όλους, λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Ωραίες ευχές του δώσατε πάντως.
2: Υγεία μετράει, υγεία πάνω απ' όλα. Εντάξει,
1: εννοείται. Αυτά δεν τα αποφασίζουν ούτε οι πρέσβεις ούτε οι παράγοντες.
2: Ευτυχώς. Και χαίρομαι που το ακούω και από τους κυβερνητικούς μετά από πολλές ώρες καθυστέρηση.
1: Ξέρω οι κυβερνητικοί τι λένε. Εμείς δεν είμαστε κυβερνητικοί, εμείς το λέμε πάντως.
2: Όχι, ναι. Το ακούω τώρα δειλά και από κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και από
1: τους
2: σιγά σιγά να το λένε μετά από πολλές ώρες από ένα δημοσίευμα. Καλό είναι να υπάρχουν απαντήσεις. Αλλά πρέπει να μιλήσουν και οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι υπουργοί.
1: Να τους περιμένουμε. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Είπε ο Νίκος πριν ότι είχαμε καιρό να δούμε την αντιπολίτευση εν χορό, να πω έτσι μια έκφραση, να τοποθετείτε τα θέματα της ενέργειας, ζητώντας από την κυβέρνηση να κάνει κάτι και με συγκεκριμένες προτάσεις που προσομοιάζουν μείωση φόρων, ΦΠΑ, ειδικού φόρου κλπ. Εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση θα πάει σε μια απόφαση που θα διευκολύνει σε ένα βαθμό τουλάχιστον προς ώρα στο πρόβλημα που δημιουργείται από τα κόστη στην ενέργεια?
2: Κοιτάξτε, το ελπίζω να αλλάξει ρότα. Ελπίζω πραγματικά, γιατί στην ίδια χώρα ζούμε όλοι και τα προβλήματα τα μοιραζόμαστε πέραν των πολιτικών και ιδεολογικών αποχρώσεων. Θα πρέπει η κυβέρνηση του τόπου να ακούσει τις ανάγκες των πολιτών, να μην τους υποτιμά, να μην τους διχάζει σε κακομύριδες και νοικοκύριδες, να μην τους κάνει μάθημα από άμβονος, αλλά να έρθει και να τους κοιτάξει κατάματα και να τους πει ότι τους κατανοεί και ότι τα προβλήματά τους είναι πραγματικά και τα συνειδητοποιεί και η ίδια, διότι εδώ και πολλές εβδομάδες είναι σαν να ζουν σε άλλη χώρα. Όταν γνωρίζει όλη η Ευρώπη ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, ο Πρωθυπουργός 17 Σεπτεμβρίου πιεζόμενος από τις εξελίξεις λέει ότι θα ανακοινώσει μέτρα και οι υπουργοί δεν τα εξειδικεύουν και συνιστούν υπομονή και την ίδια ώρα στην Αντλία του καυσίμου οι Έλληνες στενάζουν και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα και τα κρύα. Σκεφτείτε θα γίνει όταν αρχίσει στη Βόρεια Ελλάδα ιδίως να πέφτει ο υδράργυρος δραματικά, τότε είναι πράγματι σαν να ζουν σε άλλη χώρα. Γιατί αυτά, κύριε Δελατόρα, κύριε Χατζηνικολάου, τα λέμε χρόνια. Την ανάγκη, για παράδειγμα, να μην μένουμε μόνο στα επιδόματα, τα οποία όχι απλώς δεν μειώνουν την τιμή, αλλά αυξάνουν τις πληθωριστικές πιέσεις σε μια αγορά με χαμηλή προσφορά, όπως είναι η ελληνική αγορά. Να μην μένουμε μόνο στα επιδόματα, παραπάνω, αλλά να πάμε σε δύο μέτρα, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία, δύο δέσμες μέτρων. Το πρώτο έχει να κάνει με τη ρύθμιση και την παρακολούθηση της αγοράς, την εποπτεία της αγοράς, σε όλη τη εφοδιαστική αλυσίδα να παρατηρούνται και να εντοπίζονται οι διευρύνσεις των περιθωρίων κέρδους και να φορολογούνται τα υπερκέρδη εκεί όπου θα εντοπίζονται. Και το δεύτερο είναι η έμμεση φορολογία. Δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι πολλά κράτη-μέλη της Ευρώπης, χωρίς οποιαδήποτε άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησαν σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση ακρίβειας στην ενέργεια. Ένα παράδειγμα, το οποίο δεν το λες και σοσιαλιστικό, είναι η κυβέρνηση Μελώνη στην Ιταλία, η οποία ακριβώς επειδή υπεραπέδιδε κατά πολύ η έμεση φορολογία, ο φόρος προστιθέμενης αξίας για παράδειγμα, μπόρεσε μέσα από αυτή την υπεραπόδοση να χρηματοδοτήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δημιουργώντας ανακούφιση στους συμπολίτες μας. Έτσι ώστε το αποτέλεσμα, για πρώτη φορά ίσως στην ιστορία, δεν θυμάμαι κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν, η Ιταλία, η γειτονική μας Ιταλία, δεν το έχω αυτή τη στιγμή πρόχειρα το ποσοστό, δεν είναι σε γνώση μου αυτή τη στιγμή. Γνωρίζω όμως ότι οι μειώσεις, οι οποίες γίνονταν περιοδικά και επαναξιολογούμενα, οδήγησαν αυτή τη στιγμή στο καλό αποτέλεσμα η γειτονική μας Ιταλία να έχει χαμηλότερη τιμή καυσίμου από την Ελλάδα, ακόμα και στις βόρειες περιοχές της, που το εισόδημα εκεί είναι πολύ υψηλότερο από το μέσο ελληνικό εισόδημα. Άρα υπάρχουν λύσεις, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσει η κυβέρνηση σε τέτοιου είδους λύσεις ευρωπαϊκές, που δεν είναι η ανακάλυψη του τροχού, δεν την κάνουμε εμείς. Την έχουν κάνει άλλοι οι Ευρωπαίοι πριν από εμάς και μας δείχνουν τον δρόμο.
0: Ναι, πάντως η Ευρώπη κεντρικά δεν έχει κάποια γραμμή που να μας δημιουργεί αισιοδοξία. Βλέπω σήμερα τον τίτλο της εφημερίδας των συντακτών, που είναι και επιτυχημένος τίτλος κατά τη γνώμη μου: «Γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε». Μετακυλεί στους πολίτες το πρόβλημα, αρνούμενη η ίδια να προχωρήσει σε γενναίες λύσεις.
2: Έχετε δίκιο, κύριε Χατζηνικολάου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ απογοητευτική και απαισιόδοξη η εικόνα που έρχεται από τις Βρυξέλλες για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Θυμίζει οι μέρες 2022, όταν είχαμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την πρώτη συνειδητοποίηση ότι η ενεργειακή κρίση έχει και γεωπολιτικά πια χαρακτηριστικά, άρα πιο μόνιμα. Είναι σαν να γυρίζουμε 4 χρόνια πίσω και να ανακαλύπτουμε ότι ξαφνικά έχουμε πρόβλημα στην Ευρώπη. Και η Επιτροπή να συνιστά στους πολίτες, στους Ευρωπαίους, να ζεσταθούν λιγότερο, να κινηθούν λιγότερο, να θερμαίνουν τα σπίτια τους λιγότερο, άρα μετουσιώνεται το πρόβλημα σε ατομική ευθύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή δεν μπορεί
1: εσείς
2: να είναι η απάντηση.
1: Εκεί ακριβώς, να το πω,
2: αν μου επιτρέπετε μια φράση, εκεί ακριβώς είναι και το πρόβλημα του εμπεγμού τον οποίο δεχόμαστε από την ελληνική κυβέρνηση. Όταν η ελληνική κυβέρνηση μας λέει δεν θα πάρω μέτρα τα οποία μπορώ να πάρω και θα περιμένω από την Κομισιόν να μου τα επιτρέψει, και η Κομισιόν έχει αυτή τη στάση που έχει κεντρικά, αποδεικνύεται πόσο αναποτελεσματικός είναι αυτός
0: που επιτρέπει. Γιατί στο συγκεκριμένο κάνει λάθος που θέλει τη ρήτρα διαφυγής. Γιατί το λέτε αυτό? Εσείς δεν θα το διεκδικούσατε αυτό από την Ευρώπη σε μια τέτοια κρίση?
2: Δεν είναι όμως αναγκαίο αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μειωθούν
0: οι... Μια χαρά, όχι, δεν λέω ότι είναι αναγκαίο. Λέω όμως ότι αν γίνει δεκτό, είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα.
2: Ασφαλώς και είναι.
0: Επομένως, γιατί επικρίνεται αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης?
2: Γιατί συνδέει την ορθή συζήτηση που πρέπει να ανοίξει για το δημοσιονομικό πλαίσιο, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το πώς θα κατανέμεται ο δημοσιονομικός χώρος στα κράτη-μέλη, το πώς τα ταμεία συνοχής, η αγροτική πολιτική, η ενεργειακή πολιτική δεν θα αδικηθούν ενάντια της αμυντικής πολιτικής. Μια μεγάλη συζήτηση, στην οποία ορθώς η χώρα μας συμμετέχει και θα παίξει καταλυτικό ρόλο σε ένα χρόνο από τώρα που θα έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό ορθώς λέω γίνεται. Το συνδέει όμως η κυβέρνηση με τη μείωση των έμεσων φόρων που πρέπει να γίνει τώρα, λέμε εμείς, προκειμένου να μην προχωρήσει στις παρεμβάσεις που απαιτούνται. Δηλαδή, τι λέω πιο απλά, η κυβέρνηση μας λέει δεν μπορώ να μειώσω τους έμεσους φόρους, διότι υπάρχει το ταβάνι δαπανών. Λέμε κάτι διαφορετικό. Δεν λέμε στην κυβέρνηση να αυξήσει.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι η πρωτοβουλία της είναι λάθος. Μπορεί να μην κάνει και το άλλο που λέτε εσείς. Αλλά όταν ζητήσει, κύριε Μάντζο, γιατί δεν έχουν γνώση τη δική σας οι ακροατές, να το καταλάβουμε. Όταν ζητάει για να μην μετριέται στις δαπάνες αυτό, είναι μια επιτυχία αν γίνει δεκτό. Και να περιμένουμε να δούμε αν το Συμβούλιο Κορυφής στις 12 του μηνός πάρει μια τέτοια απόφαση. Από την άλλη, αυτό που λέτε εσείς μπορεί να είναι επιπρόσθετο και να είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά δεν αποκλείει ότι είναι κακή πρωτοβουλία. Αυτό νομίζω ότι είναι από τον Νίκο πιο
2: ανοιχτικά. Ναι, το λέω πιο καθαρά στους ακροατές μας. Αυτό που λέμε εμείς είναι κάτι που πρέπει να γίνει τώρα. Είναι κάτι που κάνανε η Ιταλία, η Κύπρος, η Ισπανία, η Πορτογαλία, πολλές χώρες. Τουλάχιστον 6-7 χώρες. Ναι. Το κάνανε χωρίς οποιαδήποτε άδεια. Και δεν μπορεί να αναβάλλεται αυτό που λέμε εμείς, που θα ανακουφεί στους συμπολίτες μας, εν ώψη μιας μελλοντικής συζήτησης που ορθώς έχει ανοίξει και το δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να αναβάλουμε τα μέτρα, τα άμεσα, τα αναγκαία, για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί μια συζήτηση που θα διαρκέσει μήνες. Το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι σαφές, αλλά εμείς δεν λέμε στην κυβέρνηση να αυξήσει τις δαπάνες. Λέμε το αντίθετο. Τις λέμε να μειώσει την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, να μειώσει τα φορολογικά έσοδα τα οποία έρχονται ουρανοκατέβατα εξαιτίας της ακρίβειας, και αν πρέπει να βρει δημοσιονομικό χώρο, να πάει να τον βρει στα διελιστήρια και τις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες που αποκομίζουν υπερκέρδη. Άρα δεν αλλάζουμε το πλαίσιο, δεν αμφισβητούμε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο, λέμε όμως να μειώσει την υπεραπόδοση ενός φόρου ο οποίος υπεραποδίδει εξαιτίας της ακρίβειας και όχι εξαιτίας της οικονομίας, όπως μας λένε κάποιοι. Δεν υπεραποδίδουν οι άμεσοι φόροι εξαιτίας της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Όχι στο βαθμό που μας λέει η κυβέρνηση τουλάχιστον. Υπεραποδίδουν οι άμεσοι φόροι λόγω της ακρίβειας. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι, κύριε Μάντζο, σε 5-6 λεπτά για να θέσουμε 2-3 τελευταία ερωτήματα για τις πολιτικές εξελίξεις.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα.

0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από το FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
8: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
9: Μάμα μία!
8: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά.

0: Δευτέρας.
1: Τελίτσιο.
2: Προσφορά
3: που θες να τη διαδώσεις.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Νικός Χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Έλα, Αντώνη.
6: Κύριε εκπρόσωπε, να ρωτήσω, βλέποντας μια δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό του Politica.gr, βλέπουμε να μειώνεται, έτσι τουλάχιστον δείχνει αυτή η δημοσκόπηση, η απόσταση που σας χωρίζει από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Και υπάρχει και ένα σχόλιο, μια εκτίμηση ότι αυτό ίσως οφείλεται και στην εξαγγελία σας για επαναφορά του 13ου μισθού, λέω. Μπορεί να είναι και αυτό ή και αυτό. Θεωρείτε ότι είναι εφικτός ο στόχος μέχρι τις εκλογές να έχετε περάσει δημοσκοπικά δεύτερη και που θα σημαίνει πολλά στην πορεία προς τις εκλογές του Ιουνίου, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
7: Νομίζω ότι στοιχείο της αξιοπιστίας στην πολιτική είναι να λες τα ίδια όταν οι δημοσκοπήσεις εμφανίζονται πιο δυσμενείς σε σχέση με όταν οι δημοσκοπήσεις αντιστρέφουν αυτή την εικόνα. Είχα πει και το καλοκαίρι και στην εκπομπή σας ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία και τέτοια παραμένουν. Τα αναλύουμε όλα, τα μελετάμε και βγάζουμε συμπεράσματα. Προφανώς βγαίνουν ορισμένα κρίσιμα συμπεράσματα για ορισμένες τάσεις που δημιουργούνται, για το πώς το κίνημα με τον πρόεδρό του και την ομάδα του, τόσο στην Κρήτη όσο κυρίως στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, απέδειξε ότι έχει αντοχή, ανθεκτικότητα, ένα μέταλλο πολιτικό το οποίο χρειάζεται στο μαραθώνιο, δεν είναι ο αργόνας ταχύτητας και εκλογές, στο μαραθώνιο δρόμο τον οποίο έχουμε να τρέξουμε και στην επιμονή μας στο στόχο που είναι η πολιτική αλλαγή. Για μας δηλαδή δεν είναι στόχος ο μικρός τελικός της δεύτερης θέσης, όπως ενδεχομένως είναι για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εμείς έχουμε άλλον αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση που παράγει και αναπαράγει ανισότητες, και προσπαθούμε μέσα από τον προγραμματικό μας λόγο, τον αισιόδοξο θετικό προγραμματικό μας λόγο, να υπερβούμε τα διλήμματα τα εκβιαστικά που κάποιοι θέτουν στους Έλληνες πολίτες. Όταν ακούμε από τη μια πλευρά το ή εγώ ή το χάος, ή ο Μητσοτάκης ή ο Ερντογάν, ή απέναντι, να το πω ακριβέστερα, ή ακούμε από την άλλη πλευρά, ή εμείς ή κανείς, εμείς ερχόμαστε χωρίς εκβιαστικά διλήμματα να μην υποδείξουμε στους συμπολίτες μας τι πρέπει να κάνουν, φοβίζοντάς τους, αλλά προσφέροντάς τους μια αισιόδοξη, ελπιδοφόρα, εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση του τόπου με έναν άλλο τρόπο. Άρα θεωρούμε.
6: Μα και εσείς δεν λέτε το μαζί. Το μαζί δεν το λέτε. Αυτοί λένε τα δικά τους που είναι λίγο πολύ, πώς να το πω, απαξιωτικά για άλλους κομματικούς χώρους. Αλλά και εσείς δεν λέτε το μαζί. Πότε θα πείτε το μαζί?
5: Το χειρότερο είναι ότι σας βλέπω χαρούμενους που μειώσατε λίγο τη διαφορά από τον δεύτερο. Αυτό είναι το χειρότερο. Ενώ υποτίθεται ότι ο στόχος σας είναι η πρώτη θέση.
7: Όχι, το είπα,
5: και εδώ ακούω όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ περίπου να πανηγυρίζουν ότι κουνήθηκε λιγάκι η βελόνα και πήρατε μια μονάδα και μειώθηκε λίγο η διαφορά από τον δεύτερο, Τσίπρα.
7: Κύριε Χατζηνικολάου, με όλο το σεβασμό, νομίζω ότι πριν από λίγα λεπτά είπα το ακριβώς αντίθετο. Ότι δεν είναι περιθώριο εδώ για πανηγυρισμούς. Υπάρχει μια σπουδαία δουλειά που έχουμε να κάνουμε μπροστά μας για την πολιτική αλλαγή. Δικός μας πολιτικός αντίπαλος.
5: Μα δεν μιλώ προσωπικά για εσάς.
7: Όχι, σας απαντώ και εγώ εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ την εκπομπή σας. Ότι εμείς συνολικά δεν το βλέπουμε έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει ο μικρός τελικός και αυτές οι μικροδιαφορές της δεύτερης θέσης. Εμείς έχουμε έναν πολιτικό στόχο που ταυτίζεται με τον κοινωνικό, το κοινωνικό αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε για αυτό. Και λέμε το μαζί. Δεν το λέμε στα πολιτικά κόμματα και στους σχηματισμούς που γύρω-τριγύρω ανταγωνίζονται. Το λέμε στους πολίτες. Εμείς υπερβαίνουμε τις διαιρέσεις του πολιτικού σκηνικού και κοιτάζουμε τους πολίτες στα μάτια. Οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι μας ακούν, μας αξιολογούν και στο τέλος της ημέρας θα κληθούν να τοποθετηθούν θετικά ή λιγότερο θετικά.
5: Ναι, αλλά βάζετε όλοι μπροστά τα κομματικά σας λάβαρα. Δεν βλέπω καμία διάθεση συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Βλέπω αντίθετα ότι τον τελευταίο καιρό ανταλλάσσετε πυροβολισμούς.
7: Κοιτάξτε, είναι δικαίωμα του κυρίου Τσίπρα να στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ. Εγώ το κατάλαβα αυτό από την τελευταία του συνέντευξη. Καταρχάς, αν κάποιος χαίρεται που ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να είναι ο κύριος Τσίπρας, γιατί το είπε ότι κάθε φορά και μισή μονάδα να παίρνει το ΠΑΣΟΚ θα χαίρεται. Φαντάζομαι αυτές τις ώρες είναι λίγο πιο χαρούμενος. Άρα, ο κύριος Τσίπρας είναι εκείνος ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο το ΠΑΣΟΚ και το έκρινε ως πολιτικό του ανταγωνιστή

0: Αντίπαλο, θα το πω καθαρά, γιατί δεν το είπε εκείνος καθαρά. Είναι δικαίωμά του. Εμείς δεν θα κάνουμε το ίδιο. Εμείς έχουμε αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και θέλουμε την πολιτική αλλαγή. Αλλά για να πετύχουμε αυτή την αλλαγή, χρειαζόμαστε τη συμμετοχή των πολιτών στις κάλπες.
1: Καλά, αυτό είναι αυτονόητο που λέει. Ο Νίκος λέει ότι αν υπάρχει δυνατότητα σύγκλησης, κύριε Μάτσο, αυτό λέει ο Νίκος. Και μάλιστα θα σας πω το εξής. Χθες ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα στο επιμελητήριο, ο οποίος είπε: στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ελαφρύνσει στα νοικοκυριά, τήρηση του δημοσιονομικού κανόνα. Και εσείς τα λέτε αυτά. Δεν υπάρχει μια διάθεση και από τις δύο πλευρές, θα λέγω, σύγκλησης, ώστε να πει και ο πολίτης, να βρε παιδί μου, υπάρχει μια δυνατότητα να βρεθούν μετά. Οπότε, γλιτώσαμε από το Μητσοτάκη. Αν λοιπόν, άμα δεν το βλέπει αυτό, τι να πει κι ο άλλος, να πούμε, εγώ ή το χάος, λέει, μετά εγώ ή ο Ερντογάν, λέει ο Φλωρίδης, και πάμε στα συνθήματα. Αφού δεν υπάρχει διάθεση σύγκλησης για πράγματα που μπορείτε να τα βρείτε μεταξύ σας, έστω μετοκλογικά, θα πάμε σε ένα σκηνικό το οποίο είναι όπως είναι τώρα. Θα είναι
0: είπε ο κ. Νικολάου πριν κάτι παραστατικό, ότι βάζουν μπροστά τα κομματικά του λάβαρα όλα τα κόμματα. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι τοποθετούμε κομματικά λάβαρα μπροστά. Βάζουμε το πρόγραμμά μας, ωστόσο, για να φανούν και οι διαφορές. Γιατί πολλά φαίνονται ότι μοιάζουν. Αλλά εγώ, για παράδειγμα, είδα τα δίδυμα φεγγάρια που το έχουμε ξαναπεί να μοιάζουν μεταξύ τους. Ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Τσίπρα περισσότερο από εμάς προγραμματικά σε κρίσιμα πεδία τα οποία περιμένουν οι πολίτες από εμάς. Περιμένουν, για παράδειγμα, να επιστρέψει το ΕΚΑΣ και η 13η σύνταξη. Και δεν το ακούσαν από κανέναν από τους δύο. Το ακούσαν από εμάς. Περιμένουν στο δημόσιο να γυρίσει ένας 13ος μισθός, ο οποίος θα δώσει το δικαίωμα να έρθουν δημόσιοι υπάλληλοι να δουλέψουν και να μην τους παίρνει όλους ο ιδιωτικός τομέας, ώστε να έχουμε ένα κράτος το οποίο θα μπορεί να σταθεί αρρωγός του πολίτη. Δεν το άκουσαν από κανένα από τους δύο, το άκουσαν

0: καλό μεσημέρι.
1: Real FM.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε συστάσεις περιορίζεται η Κομισιόν εν μέσω ενεργειακής κρίσης και ακρίβειας, προτείνει μείωση του φωτισμού και λιγότερη θέρμανση σε δημόσια κτίρια, κρούει καμπανάκι για τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη χειμώνα, πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα για τα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινωθούν.

0: Καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
1: Τι έγινε?
2: Τι κάνεις?
1: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
2: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
1: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
2: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
1: Γιατί?
2: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
1: Εγώ? Αφού δεν είμαι πελάτης.
2: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
3: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Κύριε Πλεύρη, τα θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου, όπως είναι ο τίτλος και του Υπουργείου, δεν είναι τόσο ψηλά στην ατζέντα και της επικαιρότητας και των μετρήσεων της κοινής γνώμης. Ωστόσο υπάρχουν, είναι εδώ, δημιουργούν ο τρόπος με τον οποίο τα χειρίζεστε, οι προτάσεις σας, η απόδοση που έχετε, δημιουργούν και πολιτικά ζητήματα και πάνω σε αυτά δυστυχώς πάνε και στηρίζονται και κόμματα με μονοκομματική ατζέντα σε αυτά, μονοθεματική. Ήθελα να ρωτήσω πού βρίσκεται αυτό το θέμα σε ό,τι αφορά τις ροές, γιατί βλέπουμε ότι και στην Κρήτη υπάρχουν ροές και στη Θεσσαλονίκη εμφανίστηκαν διακινητές, στην Καβάλα επίσης. Τι συμβαίνει, πού βρισκόμαστε σε σχέση με την
1: πρώτα απ' όλα, ναι, και

0: Αυτή τη στιγμή σε σχέση με πέρυσι ήμασταν 20.000, Αύγουστος με Αύγουστος, 20.000 λιγότερες ροές. Mm-hmm. Όλο το Αιγαίο μέχρι χθες έχει 6.000 ροές. Όλο το Αιγαίο, το 6.000 ροές, το Αιγαίο αντιλαμβάνεστε ήταν ροές δεκαημέρου. Ο Εύρος και συνολικά η άλλη Ελλάδα είναι πάλι στο ίδιο νούμερο. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η Κρήτη. Η Κρήτη είναι πάνω από 15.000 στο 9 μήνο περίπου. Πέρυσι έκλεισε με 20.000, άρα βλέπουμε ότι έχουμε μια ροή σταθερή που είναι απολυβή μέσω Κρήτης, μια αρκετά δύσκολη ροή, υπό την έννοια ότι σε αντίθεση με τον Εύρο και το Αιγαίο που έχεις και τις δυνατότητες αποτροπής σε τόσο κοντινά σημεία, σε ένα ανοιχτό πέλαγος όπως είναι το Λιβικό, το θέμα είναι να μην ξεκινάνε οι βάρκες και εκεί πέρα και το Υπουργείο Ναυτιλίας κάνει συνεχείς επαφές με την πλευρά του Χαφτάρ να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία. Όμως κύριε Δελατόλα, αύριο την Πέμπτη στο Υπουργείο Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Υπουργών, η Ελλάδα παρουσιάζει την πρόταση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, την παρουσιάζω εγώ όπως την είχε αναδείξει το καλοκαίρι για τα γεγονότα της Θέουτα και έγινε αποδεκτή από τη Φον ντερ Λάιεν για την ανάγκη ύπαρξης ενός έκτακτου μηχανισμού. Τι είναι αυτό, να το πω πάρα πολύ απλά. Το σύμφωνο μετανάστευσης μπορεί να καλύψει λελογισμένες ροές, όπως αυτές που έχουμε τώρα. Δηλαδή είναι φτιαγμένο για να διαχειριστεί ροές έως 150, άντε 200.000 ροές κατέτος σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που γίνεται στη Θέουτα και πήγε να γίνει στον Εύρο το 2020 είναι εκτός πλαισίου. Εκεί λοιπόν εμείς με την εμπειρία μας του Εύρου εισφέρουμε στην Ευρώπη ότι σε αυτές τις περιπτώσεις εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού με ροές δεκάδες χιλιάδες σε λίγα 24 ώρα, θα πρέπει να έχουμε έναν άλλον μηχανισμό, ο οποίος θα είναι η πλήρης απουσία ελέγχου ασύλου, θα ενεργοποιείται αυτό που κάναμε στον Εύρο, προστασία, πλήρη απουσία εξέτασης ασύλου και άμεση επιστροφή κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις transit χώρες ή στις χώρες που είναι η καταγωγή μεταναστών. Είναι ένας μηχανισμός που εμείς τον εφαρμόσαμε στον Εύρο και προτείνουμε στην Ευρώπη αυτό που δεν έκανε η Ισπανία στη Θέουτα, να το υιοθετήσει ως καλή ευρωπαϊκή πρακτική σε αυτές τις συνθήκες.
1: Τώρα πάμε και στην πολιτική σκηνή. Τι έχει γίνει εκεί με τους συναδέλφους σας στην κυβέρνηση και στην κοινοβουλευτική ομάδα? Μπαράζ κοτσάνας και ανοησίας, θα με συγχωρήσετε να πω, το τελευταίο διάστημα από υπουργούς, πρώην υπουργούς, βουλευτές με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τους πολίτες και με μια προσέγγιση στη δυσκολία την οικονομική των νοικοκυριών με τις αυξημένες τιμές των καυσίμων που πραγματικά εκπλήσει.
0: Κύριε Χατζηνικολάου,
1: τι έχει συμβεί και πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση σε αυτό?
0: Θα σας μιλήσω με μια πολύ ειλικρίνεια. Είναι τελείως διαφορετικό να προσπαθείς να εξηγείς στους πολίτες τις προσπάθειες τις οποίες έχουν γίνει και δεν πρέπει να μηδονίζονται, και τελείως διαφορετικό να δίνουμε μια εικόνα ότι δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στους πολίτες. Είμαστε μέσα στην κοινωνία κι εμείς. Οι πολίτες δεν χρειάζεται να τους διαφημίσει πράγματα. Γνωρίζουν ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες και τις εκτιμούν, αλλά οι ίδιοι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα κόστος ζωής που σε μεγάλο βαθμό απέχει από αυτό που θέλουν προκειμένου να μπορούν να έχουν την διαβίωσή τους. Εκεί λοιπόν, κατά τη δική μου εκτίμηση, δεν πας να πεις στους πολίτες κάτι δεν καταλαβαίνετε σωστά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, εξηγώντας την κατάσταση, να δείξουμε ότι μπαίνουμε στα παπούτσια τους, ότι ένας άνθρωπος, λόγου χάρη να σας το πω απλά, που μπορεί να πληρώνει τη βενζίνη με βάση τα εισοδήματά του, ας φτάσει και 2,5 και 3 ευρώ, δεν σημαίνει ότι είναι χαρούμενος που τρώει ένα κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματός του για να το πληρώσει για κάποιον. Γι' αυτό τι λέω. Εγώ λέω, πιστεύω ότι εκεί είναι τελείως διαφορετικό να υπηρετούμε την πολιτική και να εξηγούμε το τι κάνουμε, και τελείως διαφορετικό να δείχνουμε ότι λέμε στους πολίτες περνάτε καλά και δεν το καταλαβαίνετε.
1: Εδώ είπε η υφυπουργός, μίλησε για νοικοκύριδες και κακομύριδες.
0: Νομίζω ότι ο Χάρης κατάλαβε ότι ήταν λανθασμένη διατύπωση, γιατί προφανώς είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και εκφράζουμε όλους τους Έλληνες και δεν υπάρχουν κακομύριδες. Ένας άνθρωπος ο οποίος αδυνατεί αυτή τη στιγμή να μπορέσει να τα αποκριθεί είναι ένας άνθρωπος που που μας κοιτάει και προσδοκά στη στήριξή μας. Δεν κοιτάει να του πούμε ότι δεν εκπροσωπούμε εσένα και εκπροσωπούμε κάποιον άλλον, και νομίζω ότι αυτό το κατάλαβε ο κύριος Θεοχάρης και το διευκρίνησε.
1: Οι επιχειρήματα του τύπου, βλέπω τη Συγκρού γεμάτη αυτοκίνητα, που είπε ο κύριος, πώς τον λένε, το βουλευτή, ούτε το όνομά του δεν θυμάμαι, γιατί άκουσα, πρώτη φορά το έμαθα το όνομά του από αυτή την εξυπνάδα που είπε.
0: Άκουσα την κυρία Μπακογιάννη και από τότε που το λέει σκέφτομαι κάτι. Αντί να βλέπουμε αν έχουμε ή δεν έχουμε έπαρση, να γυαλιζόμαστε στον καθρέφτη οι υπουργοί κάθε πρωί και να σκεφτόμαστε ότι μετά από 8 χρόνια η ανοχή που έχουν οι πολίτες απέναντί μας είναι περιορισμένη. Άρα το οτιδήποτε πούμε κάτω από οποιοδήποτε κρίσμα, από οποιοδήποτε πρίσμα, θα πρέπει να λέγεται με τέτοιο τρόπο που να μην προκαλεί. Και πιστεύω ότι άμα το κάνουμε όλοι αυτό, θα έχουμε και μια καλύτερη παρουσία.
2: Ναι, τώρα, με αφορμή και αυτά που λέμε και για τον τρόπο που τα χειρίζονται διάφοροι υπουργοί, υφυπουργοί, τα διάφορα θέματα επικαιρότητας που δημιουργούν αυτά τα ζητήματα που έθεσε και ο Νίκος. Εμείς εδώ λέμε πολλές φορές, ως παράδειγμα, για όταν θέλουμε να δούμε πού βρίσκονται τα κόμματα δημοσκοπικά, λέει ο Νίκος αυτή τη φράση του Γερουλάνου ότι κόλλησε βελόνα. Βλέπει κανείς όμως ότι η βελόνα έχει κολλήσει σχεδόν για όλους. Αρχίες γενομένες από την κυβέρνηση μέχρι πηγαίνοντας κάτω προς την Ελλάσσον αντιπολίτευση. Μικρές οι διακυμάνσεις.
1: Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή που θα σου κάνω, Αντώνη. Η βελόνα ξεκολλάει καμιά φορά και προς τα κάτω, όχι μόνο προς τα
2: και
1: πάνω.
2: Προς τα κάτω.
1: Ναι, ναι. Εγώ μια υπενθύμηση κάνω.
2: Ωραία, σωστό. Και την έχουμε τη δει να εφαρμόζεται πάλι.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, λοιπόν, σε ό,τι αφορά εσάς, τώρα αφήστε την αντιπολίτευση. Εκεί και εσείς κολλημένοι είστε να πάτε στο 30 με την εκτίμηση, 3,1. Αν είναι κανένας πιο γκουβαρντάς στις δημοσκοπήσεις, σας δίνει και λίγο παραπάνω, άντε και 31. Η πρόθεση ψήφου εκεί 26-27. Δεν έχετε περάσει σχεδόν ποτέ το 28 των ευρωεκλογών, παρότι οι ευρωεκλογές έχουν και άλλα χαρακτηριστικά. Δεν φαίνεται η αυτοδυναμία να είναι στόχος εφικτός, μόνο ελπίδα.
0: Ναι, κοιτάξτε, προφανώς τα κόμματα έχουν τους στόχους τους και μετά προσαρμόζονται στα αποτελέσματα που έρχονται. Άλλα κόμματα έχουν ως φιλοδοξία να είναι πρώτα κόμματα. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες της αυτοδυναμίας. Θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο ο χειρισμός που θα κάνει η κυβέρνηση και περιμένουμε και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και τις πρωτοβουλίες που θα πάρει. Όλοι περιμένουμε και το γνωρίζουμε έναν δύσκολο χειμώνα. Όταν μπροστά σου έχεις ένα δύσκολο χειμώνα, η προσδοκία των πολιτών για την αντιπολίτευση είναι αυτό που θα πει, για την κυβέρνηση αυτό που θα κάνει. Θεωρώ λοιπόν, κύριε Δελατόλα, ότι τους επόμενους μήνες και σε έναν δύσκολο χειμώνα δίνεται η δυνατότητα στην κυβέρνηση να εξαντλήσει τις δυνατότητες τις οποίες υπάρχουν, να τον χειριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διεκδικήσει παρουσίαστα από τους πολίτες την αυτοδυναμία σε ένα πλαίσιο σταθερότητας. Αλλά αυτό θα κριθεί στο πεδίο. Δεν θα κριθεί στα λόγια, γιατί οι πολίτες από εμάς σε μεγάλο βαθμό, οι αναποφάσεις που αναφέρομαι, βρίσκονται σε μια στάση αναμονής. Μπορεί να έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν τοποθετηθεί σε άλλα κόμματα και περιμένουν να δούμε πώς θα χειριστούμε καταστάσεις. Άρα εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Όχι να έχουμε μια διαδικασία, κοιτάμε αιμονικά τους αριθμούς. Κοιτάμε τα προβλήματα και λύνοντας προβλήματα μπορεί να ξεκολλήσει βελόνα προς τα πάνω. Αν δεν λύνεις μπορεί να πάει και προς τα κάτω, όπως είπε ο κ. Χατζηνικολάου. Άρα εμείς θα κρυθούμε στο πεδίο και το πεδίο είναι μπροστά μας.
1: Τώρα, κλείνοντας, πρέπει μία λέξη να μας πείτε για αυτή την υπόθεση που ξέσπασε εξ αφορμής του θανάτου Μαζωνάκη με το συγκεκριμένο ιατρείο και τις βολές που δεχθήκατε κι εσείς και για την περίοδο που ήσασταν στο Υπουργείο Υγείας, αλλά και για το γεγονός ότι επικοινωνήσατε με τον συγκεκριμένο γιατρό την επομένη του θανάτου.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα εγώ έχω δεχτεί σε δύο επίπεδα τα πειρά. Το πρώτο είναι για ένα χαιρετισμό που έκανα στο συνέδριο και νομίζω βγήκε χθες σε ραδιοφωνική εκπομπή ο κύριος Τούντας. Ο κύριος Τούντας ήταν πρόεδρος του ΟΦ επί ΠΑΣΟΚ, φοβερός καθηγητής, και εξήγησε με πλήρη ενάργεια ότι αυτοί με την Οργανωτική Επιτροπή κάναν το συνέδριο, οι υπουργοί, εγώ, ο κύριος Κικίλιας, χαιρετήσαμε την πρώτη μέρα, δεν συμμετείχαμε στο συνέδριο, αλλά αυτό για εμένα θεωρώ ότι αυτό είναι το στελιόν. Στο δεύτερο επίπεδο που δέχτηκα κάποια πειρά ήταν όταν βγήκα και είπα ότι μετά το μόλις βγήκε στα site το θάνατος του μεγάλου μας αυτού τραγουδιστή του Μαζωνάκη, επικοινώνησα μια επικοινωνία που τελικά ήταν λίγο δευτερολέπτων, δεν επετεύχθη με το γιατρό γιατί τον γνώριζα. Και εκεί πέρα αναφέρθηκα πράγματι σε μια γνωριμία την οποία είχα όταν πέρασα την περιπέτεια της υγείας μου. Το Πασόκ ανέδειξε ότι υπήρχε ένα προηγούμενο στάδιο, μιλάμε δηλαδή για 15 χρόνια πριν, όπου πήγαμε να συστήσουμε ένα σωματείο. Αυτό το οποίο λέω και μπορώ να καταλάβω ότι κάποιος καχύποπτος δεν το αποδέχεται, παρόλο που έχει μικρή αξία, γιατί όταν έχει αποκαλύψει μια γνωριμία, δείχνει το λόγο για τον οποίο πήρε τηλέφωνο. Είναι ότι εγώ τη σχέση με αυτόν τον γιατρό δεν την οριοθετώ όταν μαζευτήκαμε 30 άτομα να κάνουμε μια προσπάθεια που λίγο πολύ δεν γνωριζόμασταν και τελικά αυτή η προσπάθεια δεν έγινε ποτέ. 15 γιατροί και 15 δικηγόροι. Την οριοθετώ σε ένα πλαίσιο που υπήρξε αυτή η σχέση και ανέπτυξα και μια προσωπική επαφή μαζί. Αυτό είπα και από εκεί και πέρα νομίζω ότι το θέμα αυτό έχει λήξει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλά πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά δεν νομίζω ότι αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης είναι αν έχεις επικοινωνήσει με έναν άνθρωπο που τον γνώρισες, όταν έμαθες ένα τέτοιο συμβάν που πιστεύω ότι πολλοί που θα τον γνώριζαν θα παίρναν ένα τηλέφωνο να δουν τι έχει γίνει.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μαζί μας και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ όλα αυτά τα χρόνια της πορείας της εργάζεται μεθοδικά για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των παραγωγών αποβλήτων. Εφαρμόζοντας υπεύθυνες πρακτικές, εξασφαλίζει σημαντικά ωφέλη για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, του περιβάλλοντος και της εθνικής μας οικονομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία μιας αληθινής κουλτούρας ανακύκλωσης στην Ελλάδα. ΑΝΑΚΕΜ. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα εδώ στον Real FM. Και μην ξεχνάτε, 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
6: Madonna's Hits.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για Takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο, Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο, προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία αλυτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστή, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Ωμικρον Ε.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά είσαι και η κυρία Λένη το ξοχικό στο Τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
7: Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Βρίσκονται περίπου στο 70% της χωρητικότητάς τους, 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από πέρυσι. Σε εξέλιξη άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο για τις υψηλές τιμές.
10: Πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα για τα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο. Θα δώσουμε όσα περισσότερα μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία μας, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άμεσες παρεμβάσεις ζητεί η αντιπολίτευση. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
9: Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες ακόμη και σε ασθενείς χωρίς διάγνωση για κακοήθεια, ενώ στην κλινική δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας. Πριν από λίγο, προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών παρήγγειλε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική.
10: Άρση τηλεφωνικό απορρίτου για 6 κινητά στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο εισαγγελέας. Πρόκειται για τις συσκευές του τραγουδιστή, των 2 προφυλακισμένων γιατρών, 2 γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας. Παρετήθηκαν της υπεράσπισης εντωμεταξύ οι δικηγόροι της 56χρονης γιατρού. Συνεχίζουν να εκπροσωπούν το σύζυγό της.
9: Αντιδράσεις για βίντεο με διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Νολιώσια, στο οποίο φωνάζει και απειλεί μικρά παιδιά. Η ίδια καταγγέλει ότι δέχθηκε σωματική επίθεση μέσα στο σχολείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Για απειλή και εξύβριση σε βάρος της συνελήφθη πριν από λίγο η μητέρα μαθητή. Σε άλλο νηπιαγωγείο θα μεταφερθεί η εκπαιδευτικός.
10: Πρόστιμα 34,6 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκαν το πρώτο οκτάμηνο του έτους σε επιχειρήσεις και εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Καταγράφεται ρεκόρ κυρώσεων για την αδήλωτη απασχόληση και την ψηφιακή κάρτα σε σχέση με πέρυσι. Τι δείχνουν τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας?
9: Δήμοι και περιφέρειες θα καταβάλουν αποζημιώσεις για ζημιές σε ακίνητα που έχουν χτιστεί με παράνομες άδειες κοντά σε ρέματα, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το δικαστήριο επαναλαμβάνει ότι η δόμηση ή η τακτοποίηση ιδιοκτησιών σε τέτοιου είδους περιοχές επιτρέπεται αποκλειστικά εφόσον έχει προηγηθεί οριστική οριοθέτηση του ρέματος.
10: Στα αθλητικά, δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση απόψε για τον Ολυμπιακό στην δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Αντιμετωπίζει στο Κάουνα στη Ζαλγκύρη στις 8 το βράδυ. Στην πρεμιέρα του Eurocup, ο Άρης παίζει στη Γαλλία με τη Λεμέν στις 9 το βράδυ.
9: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη των αναμετρήσεων με Ολλανδία την Πέμπτη και με Γερμανία την Κυριακή για το Nations League. Sold out και οι δύο αναμετρήσεις στο γήπεδο της Τούμπας.
10: Και στον καιρό νεφώσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμη μεταβλητή ως 7 μποφόρ, έθριος ο καιρός στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Από αύριο αναμένονται και πάλι βροχές, καταιγίδες και άνεμοι ως 8 μποφόρ.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
9: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας πει πού αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτή την ώρα οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο.
11: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, λόγω καραμπόλας 4 γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στην αριστερή λωρίδα. Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου. Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Αρδιτού στο Παγκράτη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάλιρο και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά.
9: Τώρα, Παναγιώτη, κλείνει τμήμα του Κηφισού το βράδυ.
11: Σωστά, προσωρινές και τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στον Κηφισό έως την 5η-1η Οκτωβρίου από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα λόγω έργων. Απόψε θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας στο καθοδικό ρεύμα από την οδό Παπακυριαζή στο Περιστέρι μέχρι την Πέτρου Ράλη.
4: Το θέμα της ημέρας.
10: Γονατίζει, κυρίες και κύριοι, τους Ευρωπαίους πολίτες η ενεργειακή ακρίβεια και η Κομισιόν περιορίζεται σε συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης. Προτρέπει τις χώρες μέλη στη σκιά των εφιαλτικών σεναρίων για τον εφετινό χειμώνα να σβήνουν περισσότερες ώρες στα δημόσια φώτα και να περιορίσουν τη λειτουργία των καλοριφέρ. Στόχος είναι να μειωθεί η ζήτηση για αέριο σε μια περίοδο που τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η κρίση των υψηλών τιμών ενέργειας δεν αποκλείεται να λάβει απρόβλεπτες διαστάσεις τους επόμενους μήνες, δεν προκρίνει ωστόσο τη λήψη άμεσων μέτρων. Η γυραιά Ήπειρος Βαγγέλη Αρετέο δείχνει για μία ακόμα φορά ανίκανη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και περιορίζεται σε συστάσεις εθελοντικού χαρακτήρα, αφήνοντας απροστάτευτους τους πολίτες. Τη σήμερα, μάλιστα, υπάρχει και άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο.
12: Ακριβώς, Βασίλη, από το οποίο δεν περιμένουμε και πολλά πράγματα, καθώς η Ευρώπη, όπως είπες και εσύ, προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την τεράστια κρίση με ημίμετρα, τα οποία προς το παρόν έχουν να κάνουν με μια εθελοντική προσπάθεια εκ μέρους των χωρών μελών και των πολιτών των χωρών μελών στη μείωση της κατανάλωσης, ενώ δεν υπάρχει καμία σοβαρή ζήτηση όσον αφορά τις τιμές. Έτσι, η Κομισιόν, με μέτρα που θυμίζουν το 22, προτείνει τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ώρες αιχμής, μετατόπιση της κατανάλωσης σε ώρες χαμηλότερης ζήτησης, περιορισμούς θέρμανσης στα δημόσια κτίρια, σβήσιμο μη αναγκαίου δημόσιου φωτισμού, διατήρηση γενικότερων μέτρων εξοικονόμησης φυσικού αερίου και γενικά όλα αυτά τα ημίμετρα, τα οποία ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που παραμένει η πάρα πολύ μεγάλη τιμή της ενέργειας. Και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, έχουμε και τα αποθέματα του φυσικού αερίου στην Ευρώπη να είναι περίπου στο 70%, σχεδόν 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από πέρσι. Παρόλα αυτά, η Κομισιόν ακόμα λέει ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος όσον αφορά τα αποθέματα. Αυτό που βλέπουμε, Βασίλη, είναι ότι η Κομισιόν επιχειρεί να αποφύγει έναν πανικό αγορών, όπως λένε εδώ, που θα εκτόξευε ενδεχομένως τις τιμές ακόμα περισσότερο, αλλά με αυτά τα ημίμετρα δεν δίνει καμία ουσιαστική όθηση και καμία ουσιαστική πολιτική και στις χώρες μέλη και στους πολίτες για να αντιμετωπίσουν την λέλαπα που έρχεται εν ώψη του χειμώνα.
10: Και δεν πρόκειται ούτε καν για ημίμετρα, Βαγγέλη, αλλά για συστάσεις και μάλιστα εθελοντικού χαρακτήρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
9: Πάντως, όσο η κυβέρνηση περιμένει παρεμβάσεις από την πλευρά της Κομισιόν που δεν έρχονται, στη χώρα μας έχει ξεσπάσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους που αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο. Η αντιπολίτευση ζητεί άμεσες πρωτοβουλίες για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις και η κυβέρνηση απαντά ότι στηρίζει με μόνιμες παρεμβάσεις το εισόδημα των πολιτών, στα όρια όμως των δημοσιονομικών αντοχών. Μάλιστα, καταλογίζει πλειοδοσία στους πολιτικούς της αντιπάλους. Ο Δημήτρης Γκάτσιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
13: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε εν αναμονή λοιπόν των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για το επόμενο στάδιο των μέτρων στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Συζητήθηκαν όλα αυτά στη διάρκεια του πρωινού καφέ σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους στενούς συνεργάτες του να έχουν στρέψει έτσι κι αλλιώς τα ραντάρ τους στην αξιοποίηση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του κόστου ζωής. Δεν αποκλείεται επίσης αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δώσει και ένα πρώτο στίγμα των προθέσεών του με ένα χρονοδιάγραμμα ανακοινώσεων να έχει ήδη δημοσιοποιηθεί και αναφέρομαι ενδεικτικά στα μέτρα στήριξης που θα έρθουν σε πρώτη φάση για την επιδότηση στο δίζελ. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά το επόμενο κρίσιμο σκαλοπάτι που δεν είναι άλλο από την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί είναι αυτό που καίει εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά. Βρίσκονται οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα κυβερνητικό ντεμαράζ μέσω του οποίου εγκαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ακοστολόγητες προτάσεις. Όλα αυτά έχουμε ακούσει να μπαίνουν στο στόχαστρο, για παράδειγμα, του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά και έτερων κυβερνητικών στελεχών όσον αφορά στις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη για ατάκες σε εισαγωγικά του στυλ «δώστε τα όλα έμπρος στο βαρός χωρίς καμία κοστολόγηση». Αυτό μεταξύ άλλων, για αυτά μεταξύ άλλων εγκαλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την κυβέρνηση. Επιθυμίζουν επίσης, εν αναμονή, σας είπα και πάλι, των ανακοινώσεων κατά μέτρα στήριξης, όλες τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις που έρχονται και κουμπώνουν με την φορολογική μεταρρύθμιση του 2025. Πρόκειται για μειώσεις φόρων, για ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και, όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη, όλα αυτά είναι ένα κράμα το οποίο οδηγεί σε ένα πρώτο μέτωπο αντιμετώπισης της ακρίβειας. Το αναφέρατε επίσης πολύ ορθά. Βρισκόμαστε εν αναμονή της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Έχουμε ακούσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι θα οδεύσει προς την Σύνοδο Κορυφής, κρατώντας την πρώτη γραμμή το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μένει να δούμε κατά πόσο θα αναπτυχθούν εκεί οι συμμαχίες, οι γνωστές συμμαχίες του Ευρωπαϊκού Νότου με τους αποκαλούμενους φιδωλούς του Βορρά. Στις πληροφορίες φέρνουν τον Πρωθυπουργό να έχει συζητήσει τα συγκεκριμένα ζητήματα με κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόσφατα ήταν εδώ ο Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προτάσσοντας την ατζέντα της Συνόδου. Κρατάμε την επίθεση, για να έρθω στο διατάφτα, της κυβέρνησης εναντίον των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις ακοστολόγητες εισαγωγικά προτάσεις που προτείνει. Κρατάμε επίσης ότι αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο θα έχουμε ένα πρώτο στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Να δούμε λοιπόν αν θα ξυπνήσει από τον λίθαργό της η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θα αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες της ακρίβειας χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης, δήλωσε στο Άξιον 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
14: Στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός. Όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
10: Πειρά για τους κυβερνητικούς χειρισμούς αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ μπορούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Μάντζος, που μίλησε στο σταθμό μας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα. Να τον ακούσουμε και αμέσως μετά σου δίνουμε το λόγο.
15: Εδώ και πολλές εβδομάδες είναι σαν να ζουν σε άλλη χώρα, όταν γνωρίζει όλη η Ευρώπη ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Ο Πρωθυπουργός 17 Σεπτεμβρίου, πιεζόμενος από τις εξελίξεις, λέει ότι θα ανακοινώσει μέτρα και οι υπουργοί δεν τα εξειδικεύουν και συνιστούν υπομονή, και την ίδια ώρα στην Αντλία του καυσίμου οι Έλληνες στενάζουν και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα και τα κρύα. Σκεφτείτε, θα γίνει όταν αρχίσει στη Βόρεια Ελλάδα, ιδίως να πέφτει ο υδράργυρος δραματικά. Τότε είναι πράγματι σαν να ζουν σε άλλη χώρα. Δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι πολλά κράτη-μέλη της Ευρώπης, χωρίς οποιαδήποτε άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προχώρησαν σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση ακρίβειας στην ενέργεια.
10: Μείωση του ειδικού φόρου ζητούν Μαριτίνα και τα μικρότερα κόμματα.
16: Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Ένα τρίπτυχο παρεμβάσεων που έχει ήδη προτείνει το Πασόκ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ κατά το ιταλικό πρόσωπο, πρότυπο, με συγχωρείτε, και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους από τη διήλυση ως την αντλία, παρουσίασε σήμερα ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Μέγκα. Υπάρχει το ιταλικό παράδειγμα, είπε, οπότε παίρνει το ΦΠΑ που έχει εισπράξει παραπάνω από αυτό που έχει προϋπολογίσει και το ρίχνει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό κάνει η Ιταλία, διερωτήθηκε γιατί να μην το κάνει η Ελλάδα. Βεβαίως είπε ότι θα αναγκαστούμε να πάρουμε και από τον προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ στην ίδια κατεύθυνση, ενώ έχει προτείνει ήδη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να θεσμοθετηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός που αφορά όλα τα ολιγοπόλια και θα φορολογείται υπερκέρδη. Επειδή όμως αυτό θα γίνει του χρόνου, για να πέσουν φέτος οι τιμές, τώρα που χρειάζεται, πρέπει και τα διελιστήρια, είπε, να δίνουν χαμηλότερες τιμές, διότι σε άλλη περίπτωση του χρόνου θα χάσουν έσοδα που θα φορολογηθούν. Το κράτος έχει ανάγκη να ρίξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά τον ίδιο, γιατί αλλιώς θα μειωθεί η κατανάλωση και ήδη υπάρχουν τέτοια πρώτα δείγματα. Τώρα, ακριβώς το ίδιο, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ταχθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και πάντως υπέρ της άμεσης λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια. Κάτι που φαίνεται ότι έχει λάβει ως μήνυμα και η κυβέρνηση, αφού ακούγοντας και λίγο νωρίτερα τον Δημήτρη Κάτσιο, πρόκειται να το κάνει πάρα πολύ άμεσα, ίσως και στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, Βασίλη.
10: Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην εφολίστηση συνέντευξή του εδώ, στον σταθμό μας και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
17: Η κυβέρνηση λέει ότι για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση. Ακούω από ορισμένες πλευρές της αντιπολίτευσης, άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Τι από τα δύο ισχύει?
18: Το δεύτερο.
17: Μπορούμε μόνοι μας
18: να το μειώσουμε. Με βάση ένα σχέδιο οργανωμένο. Έχουν δίκιο και οι δύο πλευρές. Γιατί και οι δύο πλευρές είναι ανίκανες να βρουν έσοδα, να βρουν χρήματα. Δηλαδή, τι κάνουν όλοι? Μιλούν για παροχές χωρίς να μας πούν τις πηγές. Τις πηγές των εσόδων. Γιατί έχουν μάθει να φορολογούν. Σε έκτακτες καταστάσεις παίρνεις και έκτακτα μέτρα. Από τις φοροαπαλλαγές στα καρτέλ, γιατί υπάρχουν. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να βγάλεις τα λεφτά από το ένα χέρι, από τη μία τσέπη, τα βάζεις στην άλλη. Είναι λάθος.
9: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε σε μια είδηση από τον χώρο της υγείας που έχει προκαλέσει σάλο. Μιλάμε για το λουκέτο που μπαίνει σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, η οποία έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει σχετική άδεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, θεραπείες φαίνεται να χορηγήθηκαν ακόμη και σε ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια. Ο έλεγχος έγινε μετά από καταγγελία και διαπιστώθηκε ότι στο χώρο λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα, ενώ σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η κλινική δεν διέθετε ούτε μονάδα εντατικής θεραπείας ως όφιλε. Πριν από λίγο είχαμε και εισαγγελική παρέμβαση, Δημήτρη Σερμάτση, προκειμένου να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
19: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Δικαστικοί επιμελητές το πρωί της Τρίτης επέδωσαν στην κλινική την απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για σφράγιση, δίνοντας διορία σύμφωνα με πληροφορίες 15 ημερών. Στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα, μονάδα τεχνητού νευρού, ενώ φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Τώρα, σύμφωνα με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η κλινική έθεσε στην λειτουργία παράνομα πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, αναρτώντας και βίντεο στο διαδίκτυο. Το τμήμα λειτουργούσε με ένα μόνο ιατρό, πνευμονολόγο, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Παράλληλα, η κλινική κατηγορείται ότι δεν είχε συνάψει συμβάσεις εργασίας με γιατρούς και επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων, καθώς και πως δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Επίσης, όπως είπατε και εσείς, δεν διαθέτε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Όσον αφορά τον γιατρό που θεωρείται συνυπεύθυνος για την παράνομη κλινική, φέρεται να συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του χημειοθεραπευτικά φάρματα και ακολούθως επιλαμβανόταν της χορήγησής του στο ογκολογικό τμήμα της κλινικής. Επίσης, ο γιατρός κατηγορείται ότι χορηγούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα ακόμα και σε ασθενείς που νοσηλεύονταν στην κλινική χωρίς να έχουν κάποια μορφή κακοήθειας. Και πάμε στο 2025, όπου η Επιτροπή.
9: Ναι,
19: ελέγχων...
9: εδώ είναι το κρίσιμο, Δημήτρη, με συγχωρείς, γιατί εδώ έχει ελεγχθεί αυτή η κλινική πριν από έναν χρόνο μόλις και είχε βρεθεί ότι είχε έλλειψη προσωπικού, αλλά γινότανε αναφορά σε εκείνη την έκθεση για το ότι λειτουργούσε παράνομα ένα ογκολογικό τμήμα.
19: Η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το 25 διενεργεί έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής για την κανονική της, για τη συνολική της λειτουργία, όχι για την παράνομη δραστηριότητα. Και εδώ διαπιστώνει ότι δεν διαθέτει το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό, εισηγείται την ανάκληση βεβαίως της καλής λειτουργίας και στις αρχές του 26, αφού δεν υπάρχει συμμόρφωση, την οριστική διακοπή λειτουργίας και την αφαίρεση άδειας. Επαναλαμβάνω, αρχές 2026. Η Επιτροπή στα ευρήματά της όμως δεν διαπιστώνει και δεν αναφέρει τίποτα για το παράνομο ογκολογικό τμήμα που βλέπει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όμως από τις αρχές του 26
9: δεν έχει σήμερα, κλείσει, λειτουργεί κανονικά από τις αρχές του 26 η κλινική.
19: Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ακριβώς και Κοινωνικής Μέρινας της Περιφέρειας δεν προβαίνει στην οριστική διακοπή λειτουργίας κλινικής. Γι' αυτό και θα αναζητηθούν πέρα από τις πειθαρχικές ευθύνες που ζει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ποινικές ευθύνες μετά την σημερινή εισαγγελική παρέμβαση, η οποία θα εξετάσει όλα τα διαφορετικά στάδια της υπόθεσης όπως τα αναπτύξαμε νωρίτερα, δηλαδή και για το παράνομο οικολογικό τμήμα και για τον έλεγχο της περιφέρειας που δεν το ανακάλυψε και γιατί δεν έγινε νωρίτερα η σφράγιση της κλινικής.
9: Και ερχόμαστε και στην παρέμβαση του εισαγγελέα, Δημήτρη, γιατί η παρέμβαση του εισαγγελέα αφορά πολλά στάδια. Αφορά και το ότι τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αλλά αφορά ακριβώς και τον έλεγχο που είχε κάνει το 2025 η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών.
19: Και αρκετός κόσμος και από την κλινική αλλά και από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας θα κληθούν να καταθέσουν ανομωτή. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει, δηλαδή χωρίς όρκο, εν είδη κατηγορούμενοι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Κλείνω με τις μαρτυρίες από τους συγγενείς, οι οποίοι ανάστατοι προέρχονται από το πρωί, προσέρχονται από το πρωί έξω από την κλινική και ανεβαίνουν πάνω να δουν τι θα γίνει με τους συγγενείς τους και με την ίδια την κλινική, καθώς δεν είχαν καμία ενημέρωση. Από τα δημοσιεύματα ενημερώθηκαν και αντιλήφθηκαν ότι μπορεί να αναφέρεται στην κλινική που έχουν τους δικούς τους ανθρώπους. Ανοίγουν στόματα, μιλάνε για κακομεταχείριση, μιλάνε για τον χρηματισμό και τα παραπάνω λεφτά που ζητούσε ο γιατρός. Τέλος, να πούμε ότι ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα, ειδικές δοσοφορίες δεν είναι και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούσαν με αντίστοιχο καθεστώς. Άλλωστε, το κουβάρι των ελέγχων ξεκίνησε από αντίστοιχη κλινική στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, του ιδίου ιδιοκτήτη. Ουσιαστικά οι δύο κλινικές Θεσσαλονίκης λειτουργούσαν σαν συγκοινωνούντα δοχεία και έτσι φτάσαμε και στην κλινική που αναφέραμε νωρίτερα, όπου σφραγίστηκε, επαναλαμβάνω, της Θέρμης πριν από μία εβδομάδα.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
10: Γενέτη γιατρό που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιδιωτικό ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Γραμματέας φέρεται να αποκάλυψε ότι υπήρξε περιστατικό μέθης και σε άλλον ασθενή και ότι μηχάνημα υδροθεραπείας λειτουργούσε στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Πριν από λίγο, Θεοδόση Πάνου άναψε πράσινο φως για άρση των τηλεφωνικών απορρίτων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση, ενώ αίσθηση προκαλεί η παρέτηση των συνηγόρων υπεράσπισης της γιατρού.
20: Η άρση απορρίτου είναι για 6 άτομα τηλεφωνικού απορρίτου και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τα κινητά που ήδη έχουν κατασκευθεί, δηλαδή των 2 γιατρών που είναι ήδη προφυλακισμένοι, το κινητό του αείμνηστου και αδικοχαμένου Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και τα κινητά 3 εργαζομένων στο ιατρείο. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει επέκταση της άρσης απορρίτου και σε άλλα άτομα, ακόμα και στον υπνοτιστή. Είναι κάτι που ενδέχεται να ζητήσει και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο γνωστός ποινικολόγος, ο κύριος Λικούδης, διότι πρέπει να διευρυνθεί ο κύκλος των ερευνών όσον αφορά τι. Πώς τελικά κατέληξε στο συγκεκριμένο ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης. Το να λέει ο καθένας ότι πήγε, εγώ δεν ήξερα, τον έστειλε ο άλλος, αλλά τον έβαλε ο δεύτερος να πάει.
10: Να πετάει ο ένας την καυτή πατάτα στον άλλο.
20: Ακριβώς. Όλα αυτά πρέπει να διαπιστωθούν με στοιχεία. Και τα στοιχεία αυτά φαίνεται να προκύπτουν από την άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, η οποία θέλει ένα διάστημα, πρέπει να σας πω τώρα. Από εκεί θα φανούν και ανταλλαγές μηνυμάτων, είτε απλών μηνυμάτων, αυτό που λέμε τα SMS, είτε μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας. Τα μηνύματα φαίνονται. Τι δεν φαίνεται όμως στην άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών? Οι συνομιλίες δεν φαίνονται. Στην άρση απορρίτου φαίνεται ποιο τηλέφωνο έχει επικοινωνήσει με ποιο άλλο τηλέφωνο και η ώρα που έχει γίνει αυτό. Οπότε κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι θα αρχίσει ένας νέος κύκλος καταθέσεων, δηλαδή η γραμματέας, το κινητό της, μίλησε με τρία κινητά τηλέφωνα τα οποία ανήκουν στον τάδε, στον τάδε και στον τάδε. Πολύ ωραία, θα τους καλεί ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, τι είπατε σε αυτό το τηλεφώνημα, γιατί έγινε αυτό το τηλεφώνημα. Από την άλλη πλευρά, όπως είπαμε, τα μηνύματα θα είναι σαφέστατα και από εκεί θα μπορέσει να υπάρχει μια πιο πλήρης εικόνα του τι έχει γίνει εκείνη την Τετάρτη που ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε την ζωή του. Τώρα, όπως επίσης και εσείς, αβόμβα είναι θρία. Έσκασε η ανακοίνωση των δύο δικηγόρων από το γραφείο του κυρίου Αγαπινού, επίσης γνωστός ποινικολόγος, ότι πια δεν θα εκπροσωπούν την 56χρονη ιατρό παρά μόνο τον 38χρονο ιατρό και βέβαια σύζυγό της. Αυτό φαίνεται να υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα στο ζευγάρι όσον αφορά στην υπερασπιστική τους γραμμή, και αυτό υποστηρίζουν και οι δύο δικηγόροι που εξέδωσαν την ανακοίνωση, ότι επειδή υπάρχει μια διαφορά όσον αφορά το τι λέει ο ένας και το τι υποστηρίζει ο άλλος, γι' αυτό δεν θα είναι πια δικηγόροι της 56χρονης παρά μόνο του 38χρονου, ο οποίος από την αρχή είχε πει ότι ναι μεν λατρεύω την σύζυγό μου, πλην όμως εγώ με αυτή την υπόθεση δεν έχω καμία δουλειά. Εγώ ήμουνα στο ιατρείο, μου εξέταζα έναν ασθενή, τα μηχανήματα ανήκουν στην σύζυγό μου.
10: Ο γιατρός εξ αρχής είχε ρίξει όλη την ευθύνη στην σύζυγό του, την 56χρονη.
20: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω βέβαια και όσον αφορά το θέμα με τα μηχανήματα, ότι το τελευταίο μηχάνημα που αγόρασαν πλασμαφαίρεσης αγοράστηκε μέσω μιας εταιρείας, είχαν συστήσει δηλαδή μια εταιρεία με έδρα ένα γραφείο στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ. Παρακαλώ πολύ, έχουμε να το κρατήσουν αυτό οι ακροατές μας, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές αλλά θα δώσουμε και συνέχεια αμέσως μετά. Λοιπόν, όπου πρόεδρος της συγκεκριμένης εταιρείας φαίνεται ο 38χρονος για την αγορά του μηχανήματος, το οποίο στήχησε μόλις 33.000 ευρώ, την ώρα που τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιούν στα νοσοκομεία κοστίζουν πάνω από 150-170.000 ευρώ και ούτω καθεξής, ανάλογα με την ποιότητα του μηχανήματος. Στην συνέχεια η εταιρεία αυτή φαίνεται να πέρασε σε στενό συγγενικό πρόσωπο του 38χρονου. Στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμου, όπως προείπα, όπου χθες μέσα από τη συχνότητα του Real FM εξέφραζα την απορία που έχουν εκφράσει οι ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που έγινε η υδροθεραπεία στον Γιώργο Μαζονάκη, αφού εμείς δεν βρήκαμε μηχάνημα υδροθεραπείας στο ιατρείο της οδού Καρνιάδου. Και άφηνα ανοιχτό τότε το ενδεχόμενο ότι το εν λόγω μηχάνημα λογικά θα βρίσκεται στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Πράγματι, στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ βρίσκεται το συγκεκριμένο μηχάνημα, στο γραφείο που διατηρεί το ζευγάρι. Διότι μέχρι και τα τέλη του 24 το γραφείο στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ λειτουργούσε ως ιατρείο. Πλην όμως είχε διακοπεί η λειτουργία του ως ιατρείου, καθώς μετά από έναν έλεγχο που είχε γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο είχε βρεθεί μέσα εγκατάσταση τζακούζι και σάουνα, κάτι προφανώς δεν επιτρέπεται να έχει ένα οργανωμένο ιατρείο, και έτσι είχε ανασταλεί η άδεια λειτουργίας ως ιατρείου. Αυτό βεβαίως δεν εμπόδισε να γίνει η έδρα μιας εταιρείας και εν συνεχεία να μεταφερθούν εκεί οι μηχανήματα και να γίνονται και οι ιατρικές πράξεις, όπως τελικά αποδεικνύεται, στο συγκεκριμένο γραφείο του Σοδού Πατριάρχου Ιωακήμ.
10: Έρχονται στο φως πολλές πτυχές της υπόθεσης, Θεόδωρος.
20: Βεβαίως. Ναι. Αυτό το επιβεβαίωσε χθες και η γραμματέας που έδωσε κατάθεση ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, λέγοντας ευχαριστώς ότι εγώ ήμουν που από την οδό Καρνιάδου πήρα τον κύριο Μαζονάκη και τον συνόδευσα μέχρι την οδό Πατριάρχου Ιωακήμ την Τρίτη που είχε κάνει την υδροθεραπεία.
9: Αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τη διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Ανολιώσια να ουρλιάζει και να απειλεί τους μικρούς μαθητές το προαύλιο. Το επεισόδιο προκάλεσε την αντίδραση περαστικών που τη ζήτησαν εξηγήσεις, ενώ και τους ανσοκαρισμένη την έκρηξη θυμού της. Ενώ μεταξύ, όπως κατήγγειλε, ίδια δέχθηκε σωματική επίθεση, ενώ πριν από λίγη ώρα συνελήφθη η μητέρα ενός μαθητή για εξύβριση και απειλή σε βάρος της. Αδιανόητες εικόνες και συμπεριφορές, Ελένη Κατσαμπέκη, που δεν ταιριάζουν σε σχολικό περιβάλλον.
0: Σίγουρα δεν ταιριάζουν σε σχολικό περιβάλλον. Η υπόθεση δημοσιοποιήθηκε χθες από συγγενή παιδιού που έτυχε εκείνη την ώρα να βρίσκεται στο νηπιαγωγείο των Ανολιωσίων και να καταγράψει το περιστατικό. Βλέπουμε λοιπόν ένα βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διευθύντρια ιδιαίτερα εκνευρισμένη, με πολύ μεγάλη οργή.
9: Εκτός εαυτού,
0: πραγματικά, να φωνάζει στους μαθητές ότι αν χαλάσουν οτιδήποτε στο σχολείο θα τους φάει τα χέρια. Να τους λέει να μην τολμήσουν να χαλάσουν την τραμπάλα, να μην κάνουν φθορές στο σχολείο, το οποίο είχε πρόσφατα ανακαινιστεί. Τέλος πάντων, η συμπεριφορά της προκάλεσε αντιδράσεις. Οι περαστικοί, όλα αυτά όπως είπες, γινόντουσαν στο προάβλιο. Οι περαστικοί που αντιλήφθηκαν δεν συνέβαινε τις ίδιες εξηγήσεις. Η διευθύντρια υποστηρίζει ότι δέχθηκε λεκτική και σωματική επίθεση. Μετέβη στο αστυνομικό τμήμα μαζί με τη μητέρα παιδιού που φέρεται να εμπλέκεται σε την επίθεση εναντίον της. Υπέβαλε μήνυση για απειλή και εξύβριση. Η μητέρα πράγματι έχει συλληφθεί. Υπέβαλε όμως μήνυση και στον πατέρα και σύζυγο της γυναίκας που συνελήφθη. Η μήνυση αφορά σε απειλή, εξύβριση και σωματικές βλάβες. Ο πατέρας αναζητείται στο όριο του αυτόφορου. Τώρα, στη συνέχεια, η διευθύντρια πήγε συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, λέγοντας ότι έχει τραύματα από την επίθεση. Δεν χρειάστηκε ωστόσο να νοσηλευθεί. Και από πλευράς Υπουργείου Παιδείας και Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει διαταχθεί βεβαίως ένορκη διοικητική εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπαιδευτικός μετακινείται σε άλλο σχολείο και είναι λογικό αυτό με την ένταση που έχει δημιουργηθεί. Ο δε Διευθυντής Πρωτοβάθμιας είπε ότι είναι ενήμερος και ο εισαγγελέας ανηλίκων, φυσικά και η αστυνομική. Και ως προς το βίντεο που έχει αναρτηθεί, το ζητούμενο, είπε ο διευθυντής, είναι να δούμε, να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε του περιστατικού και τι ακολούθησε.
9: Ναι, γιατί είναι ένα τετράλεπτο βίντεο, οπότε βλέπουμε ένα απόσπασμα όσων έχουν συμβεί στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, και να ακούσουμε τη δήλωση στην κρατική τηλεόραση ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διονύσης Αναστασόπουλος.
21: Έχει δοθεί ήδη οδηγία για ένορκη διοικητική εξέταση για να δούμε το πριν και το μετά. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας ανηλίκων και φυσικά οι αστυνομικές αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποφανθούμε.
10: Αίσια έκβαση μετά τις σφοδρές διαδηλώσεις είχε στη Μαδρίτη η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν. Η κυβέρνηση, υπό την πίεση των γενικευμένων αντιδράσεων, υπαναχώρησε τροποποιώντας την αυστηρή νομοθεσία που προστάτευε τους ιδιοκτήτες και η ηλικιωμένη που έγινε σύμβολο του αγώνα επέστρεψε στο σπίτι της. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει αναλυτικά.
22: Η ανάπηρη συνταξιούχος Μαρή Κάρμεν επιστρέφει στο διαμέρισμά της στη Μαδρίτη. Η υπόθεση της συγκλώνησε την Ισπανία και προκάλεσε ένα πρωτοφανές κύμα ογής κατά της στεγαστικής κρίσης και μάλιστα κατέληξε στη συμφωνία που ακυρώνει την πράξη της βίας απομάκρυνσής της από το σπίτι όπου έζησε 71 χρόνια από τη ζωή της. Η εικόνα της ηλικιωμένης γυναίκας να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο έκανε το γύρο του διαδικτύου, πυροδότησε ένα αυθόρμητο κύμα συμπαράστασης με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους. Υπό το βάρος αυτών των διαδηλώσεων, η Ισπανική κυβέρνηση προχωράει εισπεσμένα στην νομοθέτηση ενός νέου πακέτου μέτρων για την στέγαση. Το νέο κυβερνητικό διάταγμα περιλαμβάνει κομβικές παρεμβάσεις για την προστασία των ενοικιαστών, κυρίως σε ό,τι αφορά στις εξώσεις και στις παρατάσεις των συμβολέων.
10: Αίσθηση προκαλεί, Τζέννη, ότι οι Βρετανικές αρχές τώρα άφησαν ελεύθερους με περιοριστικούς όρους τους 5 συλληφθέντες, τους οποίους προσήγαγαν με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα σε αμερικανική βάση στο Φέρφορντ.
22: Πρόκειται για τους 5 άνδρες οι οποίοι είχαν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση. Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, όπως λένε οι Βρετανικές αρχές, αυτό δεν σημαίνει ότι η έρευνα τελείωσε. Οι 5 άνδρες παραμένουν υπό έρευνα και υπόκεινται στους περιοριστικούς όρους ως προς τις μετακινήσεις και τις επαφές τους με άλλα πρόσωπα, ενώ εξετάζονται πολλαπλές γραμμές έρευνας. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και ο αποκλεισμός συνεχίζεται, αλλά αναμένεται να περιοριστεί αργότερα σήμερα, ώστε οι κάτοικοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δήλωσε πως τον εξέπληξε αυτή η απόφαση και πως ο ίδιος δεν θα επέτρεπε κάτι τέτοιο.
9: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Πρόστιμα 34,6 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκαν το πρώτο οκτάμινο του έτους σε επιχειρήσεις και εργοδότες. Καταγράφεται ρεκόρ κυρώσεων για αδήλωτη απασχόληση και ψηφιακή κάρτα.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
23: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
24: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
25: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
26: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
27: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
28: Το μέλλον σου χωράει παντού.
29: Υποβολή εργασίας έγινε.
30: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
31: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
32: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
28: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
33: Ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
34: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των Θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρόστιμα που ξεπερνούν τα 34 εκατομμύρια ευρώ επιβλήθηκαν το 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου σε επιχειρήσεις και εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Ρεκόρ καταγράφουν η αδήλωτη απασχόληση και οι παρατυπίες που εντοπίστηκαν ως προς τη χρήση της ψηφιακής κάρτας. Ο Αύγουστος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες παραβάσεις αργυρό μαυρούλι, ενώ το 27% του συνόλου των κυρώσεων αφορούσαν στην υγιεινή και στην ασφάλεια στους χώρους εργασίας, ποσοστό που δεν είναι καθόλου μικρό. Μας ακούει Αργυρό? Δεν μας ακούει Αργυρό Μαυρούλη, έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεσή μας, θα επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί της.
2: Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε μια σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι θεμελιώνεται ευθύνη του δημοσίου για ζημίες που προκύπτουν από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις, οι οποίες χορηγήθηκαν κοντά σε ρέματα χωρίς να έχει γίνει η οριστική οριοθέτησή τους. Και καταλαβαίνουμε, Αλέξανδρε Κόντι, ότι είναι πλέον υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιοκτητών των ακινήτων για τέτοιες ζημίες.
3: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη απόφαση, θα την συζητήσουμε και θα την εξηγήσουμε. Ουσιαστικά τα πάντα ξεκίνησαν από δύο υποθέσεις ιδιωτών που είχαν υποστεί ζημιά στις περιουσίες τους από παλιότερες πλημμύρες στο ρέμα της Πικροδάφνης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες. Τώρα, αυτοί οι πολίτες πήγαν στα δικαστήρια, δεν δικαιώθηκαν, έκαναν έφεση, επίσης δεν δικαιώθηκαν και πήγαν στο ΣΤΕ. Δεν το έβαλαν κάτω.
2: Έφτασαν στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο.
3: Ακριβώς. Το οποίο τώρα έρχεται και τονίζει ότι αν έχουν εκδοθεί παράνομες οικοδομικές άδειες, αν έχουν γίνει παράνομες πολεοδομικές πράξεις, ή ακόμα και αν έχουν δοθεί προσωρινές άδειες, τότε ένας ιδιώτης έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση τόσο από τον Δήμο όσο και από την περιφέρεια. Είναι μια απόφαση την οποία οι νομικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν ιστορική, καθώς για πρώτη φορά το θέμα είναι ότι τίθεται νέα δεδομένα. Δίνει και περιφέρειες, είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που ένα μπαζωμένο ρέμα προκαλέσει ζημιές σε περιουσίες ιδιωτών. Είναι κάτι το οποίο έχουμε δει πάρα πολλές φορές να γίνεται στη χώρα μας, σε πάρα πολλές περιπτώσεις πλημμυρών. Τώρα λοιπόν αλλάζουν τα δεδομένα και οι Δήμοι και οι περιφέρειες καθίστανται και αυτοί υπεύθυνοι για αυτό το οποίο συμβαίνει δυστυχώς πάρα πολύ συχνά στη χώρα μας.
2: Πάρα πολύ σημαντική απόφαση. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε.

0: Στη δίνη ενός μεγάλου χρηματιστηριακού σκανδάλου ταλανίζεται η Τουρκία, το οποίο έχει οδηγήσει σε διαδοχικές έρευνες για πιθανή χειραγώγηση μετοχών, αλλά και σε συλλήψεις κορυφαίων στελεχών της αγοράς. Το σκάνδαλο Νίκο Νανούρη αγγίζει και την αντιπρόεδρο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, η οποία φέρεται να κέρδισε μέσα σε 3 μήνες το χρηματιστήριο 36 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς, Βασίλη, και φαίνεται πως είναι μια κρίση η οποία λαμβάνει σοβαρές πολιτικές διαστάσεις και αφορά την κρίση στην αγορά επενδυτικών κεφαλαίων που έχει επηρεάσει περισσότερους από 450.000 επενδυτές και κεφάλαια συνολικής αξίας περίπου 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές λοιπόν ήδη από τα μέσα του Σεπτέμβρη ερευνούν καταγγελίες για χειραγώγηση μετοχών, απάτη και παράνομες συναλλαγές, και μετά από αυτή την έρευνα οι τουρκικές αρχές ήδη έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις, πάνω από 45 είναι οι συλλήψεις, ενώ έχουν δεσμευτεί και περιουσιακά στοιχεία εταιριών, funds και φυσικών προσώπων. Τώρα, ωστόσο, παίρνει πολιτική διάσταση το θέμα, γιατί εμπλέκεται και η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, Ταγίπ Ερντογάν, η Φατμά Μπετούλ Σταγιάν Καγιά, η οποία είχε διατελέσει και υπουργός οικογενειακής πολιτικής, καθώς η αντιπολίτευση την κατηγορεί ότι εκείνη μαζί με τον άντρα της είχαν επενδύσει σε συγκεκριμένες μετοχές 3 εκατομμύρια ευρώ και λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση πούλησαν τις συγκεκριμένες μετοχές κερδίζοντας ουσιαστικά 36 εκατομμύρια ευρώ. Η αντιπολίτευση κατηγορεί μέχρι πρότινος αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος ότι είχε εσωτερική ενημέρωση, γι' αυτό το λόγο και εκείνη παραιτήθηκε, μια παραίτηση που έκανε δεκτή ο Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος πάντως προσπάθησε να καθησυχάσει τις αγορές, δήλωσε ότι μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τουρκίας παραμένει σταθερό και ισχυρό και τόνισε ότι όσοι εμπλέκονται σε διαδικασίες χειραγώγησης θα λογοδοτήσουν.

0: ακριβότερα ήταν τα αεροπορικά εισιτήρια στην Ελλάδα τον φετινό Αύγουστο, στην αιχμή της σεζόν δηλαδή, με τη χώρα μας να καταγράφει μάλιστα τη μεγαλύτερη αύξηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές στις επιβατικές αεροπορικές μεταφορές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Και η εικόνα αυτή, όπως είπες και εσύ, έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές των αεροπορικών εισιτήριων μειώθηκαν κατά 0,4% σε ετήσια βάση. Μετά την Ελλάδα, να πούμε ότι τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η Ιρλανδία με 14,4%, ενώ ακολούθησαν η Γερμανία με αύξηση περίπου 8% και η Αυστρία με περίπου 7%. Στον αντίποδο, να πούμε, Ελισάβετ, ότι σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αεροπορικά εισιτήρια έγιναν φθηνότερα. Ενδεικτικά, να πούμε ότι στην Ισπανία οι τιμές υποχώρησαν κατά 15,8%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Σλοβακία με 61,2%. Διαφορετική είναι η εικόνα στα οργανωμένα πακέτα διακοπών. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πούμε ότι οι τιμές τους αυξήθηκαν στην αιχμή της σεζόν, τον περασμένο Αύγουστο, δηλαδή κατά 3,2% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, όσο δηλαδή ήταν και ο συνολικός πληθωρισμός. Στην Ελλάδα, να πούμε ότι η αύξηση των οργανωμένων πακέτων κινήθηκε περίπου στο 6%. Πάντως, να πούμε, Ελισάβετ, σε αυτό το σημείο, ότι οι τιμές των εμπορικών εισιτηρίων παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις μέσα στη χρονιά, ούτως ή άλλως, καθώς επηρεάζονται τόσο από την εποχικότητα και τη ζήτηση, όσο και από τη ζήτηση.
1: Και από την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια.
0: Ούτως ή άλλως αυτό, ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
2: Και να πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν το 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου σε επιχειρήσεις και εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, τα οποία ξεπερνούν συνολικά τα 34 εκατομμύρια. Ρεκόρ καταγράφουν η αδήλωτη απασχόληση, αλλά και οι παρατυπίες που εντοπίστηκαν στη χρήση ψηφιακής κάρτας. Η Αργυρό Μαυρούλη είναι κοντά μας.
3: Ναι, στο 8ο, Βασίλη, περίπου 55.000 έλεγχοι και τα πρόστιμα 34.600.000 από την επιθεώρηση εργασίας στην ανεξάρτητη αρχή. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αδήλωτη εργασία και η χρήση της ψηφιακής κάρτας. Τα πρόστιμα για τις δύο αυτές κατηγορίες πλησίασαν συνολικά τα 20 εκατομμύρια από τα 15,1 εκατομμύρια το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ειδικότερα 9,5 εκατομμύρια ήταν η αδήλωτη εργασία και σχεδόν 10 εκατομμύρια οι παραβάσεις στην ψηφιακή κάρτα. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι επεκτάθηκε και στον τουρισμό, υπήρχε πρόβλημα στη χρήση της ψηφιακής κάρτας, ιδιαίτερα σε εποχικές επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης, όπου καταγράφονται και τα περισσότερα πρόστιμα. Να πούμε ότι η κάρτα φαίνεται ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί κατά την ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, οπότε και προβάλλονται οι κυρώσεις. Υψηλές παραμένουν και οι παραβάσεις όσον αφορά τις αποδοχές των εργαζομένων. Για μη καταβολή δεδουλευμένων επιδομάτων και άλλων ποσών καταγράφηκαν 1.198 παραβάσεις με πρόστιμα 3 εκατομμυρίων ευρώ. Επιβλήθηκαν επίσης πρόστιμα για ελλειπή δήλωση του χρόνου εργασίας και αλλαγές στο ωράριο. Μόνο τον Αύγουστο έγιναν 6.334 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα 3,6 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Η θετική είδηση της ημέρας, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης απέσπασε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση που απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων, αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό ρόλο τους. Διακρίθηκε και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, η Νίκη Κότσου θα μας ενημερώσει.
4: Ναι, Ελισάβετ, όπως το είπες, διπλή διάκριση απέσπασαν δύο ελληνικά μουσεία στην απονομή των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων στο Αλικάντε της Ισπανίας. Εκτός από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τίμησε με το βραβείο συνολικής προσφοράς την Ελληνίδα ερευνήτρια, ιδρύτρια και πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, Αγγελική Γιαννακίδου. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τιμά τα μουσεία που τοποθετούν την τέχνη σε καινοτόμα πλαίσια, με σκοπό τη συμβολή του στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων. Μέσα σε 5 χρόνια, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ενίσχυσε σημαντικά τη διεθνή παρουσία του, διεύρυνε τον διάλογο γύρω από την ελληνική και διεθνή σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή και εδραίωσε τη θέση του ως μουσείο με ενεργό ρόλο στη σύγχρονη εθνική και διεθνή πολιτιστική σκηνή. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης είχε βραβευτεί και το 2025 με ειδική διάκριση στο DASA Award της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων για την καινοτόμα προσέγγιση στη μουσιακή αγωγή. Η πρόεδρος Αγγελική Γιαννακίδου δήλωσε, μεταξύ άλλων, όλη η ομάδα του μουσείου και εγώ προσωπικά είμαστε βαθιά συγκινημένοι για τη βράβευση αυτή. Η δεύτερη αυτή ευρωπαϊκή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία που

0: το έργο μας, ότι τα μουσεία ανήκουν στην κοινωνία.
1: Αθλητικά.
2: Θα καλωσορίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Και Δημήτρη, να αρχίσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής από την Καβάλα.
3: Τραγική κατάληξη και σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πρωί, σήμερα το πρωί, στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι την Κυριακή σε αναμέτρηση της ομάδας του στη Θάσο για τη δεύτερη τοπική κατηγορία της Καβάλας. Σε μια προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και εκτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοίχο της κερκίδας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε σήμερα το πρωί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Καβάλας. Πάμε στο μπάσκετ. Χωρίς τον τραυματία Χουάντσο Ερναγκόμεθ, θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, το ΑΚΑ για την Ευρωλίγκα, αλλά και σε αυτό της Παρασκευής με τη Μακάπι Τελ Αβίβ. Αντιμετωπίζει δημιουργικό πρόβλημα στο δεξιό προσαγωγό, θα μείνει για 10 μέρες εκτός δράσης. Ο Ολυμπιακός τώρα, χωρίς τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ, παίζει απόψε στις 8 στο Κάουνας με τη Ζαλγκύρης, δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Δύσκολη χαρακτηρίζει την αναμέτρηση ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις που έκανε.
4: Σε μια ομάδα που είναι, κατά τη γνώμη μου, διεκδικήτρια σίγουρα των playoff, και χρειάζεται να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι εκεί πέρα. Αν δεν παίξουμε καλά, δεν πιστεύω ότι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Ναι, υπερβαίνει κάποια ώρα. Για μένα δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Δεν είναι... Αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο gambling. Δηλαδή, θα πάμε να δούμε, μη γνωρίζοντας την ετοιμότητά μας. Δηλαδή, δεν μπορώ να τον αναγνωρίσω, γιατί αυτό γίνεται μέσω της προπόνησης. Με βάση την παρουσία του Βαλαντσιούνα στις Αλγκύρες, ο Μιλουτίνοφ είναι μια σημαντική απουσία για μας. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση με άλλο τρόπο, με άλλα δεδομένα. Θα υπερτερήσουμε σίγουρα σε ταχύτητα απέναντί του. Θα κοιτάξουμε όσο χρόνο μένει να φτιάξουμε ένα αγωνιστικό πλάνο να παίξουμε αυτό το παιχνίδι.
3: Πρεμιέρα σήμερα για τον Άρη στο Euro Cup. Παίζει στη Γαλλία η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στις 9 με την Λεμάν. Στο ποδόσφαιρο τώρα και στην εθνική μας ομάδα, ο 45χρονος Ιταλός ρέφερι Μάρκο Κουίντα θα διευθύνει το παιχνίδι της Πέμπτης Τούμπα με την Ολλανδία. Τρίτη αγωνιστική του Nation League. Οι Ολλανδοί έρχονται στη Θεσσαλονίκη χωρίς τον επιθετικό της Λίβερπουλ, τον Χάφκο, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Κυριακής με την Σερβία στο Βελιγράδι. Εξατλήθηκαν τα εισιτήρια και για τους δύο αγώνες της Εθνικής με Ολλανδία και με Γερμανία στην Τούμπα. Υπολογίζεται σε κάθε παιχνίδι να είναι στο γήπεδο 29.000 θεατές. Ο ομοσπονδιακός ελληνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε χθες τον αμυντικό του Παναθηναϊκού, τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα. Υπολογίζονται οι Βαγιανίδης και Κοστούλας παρά τα θέματα τραυματισμού που είχαν. Από χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη είναι η διεθνής μας και σήμερα αρχίζει η προετοιμασία ενώπιση των δύο σημαντικών αγώνων. Χαμογελαστή ήταν στο αεροδρόμιο Μακεδονίας οι παίκτες της Εθνικής. Να ακούσουμε τι δήλωσαν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο Γιώργος Μασούρας, ο Κώστας Τσιμίκας, ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Βαγγέλης Παυλίδης που μίλησαν στην ΕΡΤ3.
5: Χαιρόμαστε γι' αυτό, χαιρόμαστε. Ό,τι καλύτερο, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Σημαντικό. Αλλά τώρα κοιτάμε μπροστά, πέρασε αυτό. Έχουμε δύο παιχνίδια, πολύ σημαντικά.
6: Θα είναι ωραία εμπειρία, πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν έχουμε ξανά έρθει στην Τούμπα. Είχαμε έρθει σε ένα παιχνίδι πιο παλιά χωρίς κόσμο. Τώρα θα έχουμε και τον κόσμο, θα είναι πολύ ωραία πιστεύω.
7: Περιμένουμε όλο τον κόσμο εκεί και μακάρι να κερδίσουμε το παιχνίδι.
8: Υγεία να έχουμε και να τα πούμε καλά.
9: Ωραία είναι. Περιμένουμε ωραία τον κόσμο.
1: Ο καιρός.
0: Ναι, επιδείνωση του καιρού αναμένεται αύριο κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Θα έχουμε έντονα φαινόμενα σε κάποιες περιοχές, Τάσο Αρνιακέ.
10: Πράγματι, Ελισάβετ Σαλαμάρα, έτσι είναι τα πράγματα. Μια φθινοπορεινού τύπου επιδείνωση του καιρού περιμένουμε αύριο. Ξεκινάμε πρώτα από τα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή τη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Ποράδες, την Εύβοια, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Ισχυρότερα πάντως τα φαινόμενα θα είναι από το μεσημέρι και μετά στην Εύβοια και κυρίως στην Κρήτη που φαίνεται ότι θα δεχθεί μεγάλα ύψη βροχής. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε υπιότερες συνθήκες, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι. Στα δυτικά, ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5, στο Ιόνιο 6. Αλλά στο Αιγαίο 6 με 7. Τοπικά 8, δεν αποκλείεται ακόμα και 9 αμποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις θαλάσσιες επικοινωνίες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 26, στα νότια τους 23 με 26. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με την εποχή. Στην Αττική περιμένουμε συννεφιά με βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Βοριάδες 6 με 7, στα νυχτά έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιές με πιθανή βροχή στα γύρω ορεινά, βοριάδες 3 με 5 έως 6 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού από βορρά προς νότον, με τα έντονα φαινόμενα σιγά σιγά να εξασθενούν.
0: Απαραίτητο αξεσουάρ λοιπόν η ομπρέλα για αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
10: Στην Αθήνα περιμένουμε βροχές και θέλω να πω ότι οι θερμοκρασίες εδώ είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με την εποχή, ενώ στη Δυτική Ευρώπη υπάρχουν τριαντάρια και τριανταδιάρια ακόμα.
0: Έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι από ό,τι φαίνεται το τελευταίο διάστημα. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
11: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία της Πανεπιστημίου και σταδίου στην Ομόνοια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μπλοκαρισμένες οι δύο κατευθύνσεις βουλιαγμένοι στη Γλυφάδα.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Θάνατος Μαζονάκη, άρση απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB, ζήτησε ο εισαγγελέας.
0: Και στο ενικός.gr, Τέμπη, στο ειδικό δικαστήριο, παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και η Κατερίνα Βουτσά.
0: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
12: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιο στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
13: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
12: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Ξεμπάρισαμε, Θράκων.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
19: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
20: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
21: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
22: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
23: Πάνω από 4.
24: Η ώρα είναι 3.
25: Λατό FM στους 103,3.
26: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
27: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
26: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
27: Σίκα πώς?
26: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
28: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
29: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
30: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
31: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
32: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
33: Madonna's Hits.

0: πανηγυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
5: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Αλουστήλ. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστήλ. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-0-24-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Yo, hey, check this out.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
8: Λατό FM στους 103,3.

0: 95.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
3: Madonna's Hits.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
3: Αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.

0: FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο μουσικό κανάλι 105,1. Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 6 και 6. Ακριβώς το απόγευμα. Ο Δήμος Κεβωτίδης πίσω από το μικρόφωνο, για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις και τραγούδια που έχουν κάτι να μας πούν. Τρίτη λοιπόν, η πιο περίεργη αλλά και πιο παρεξηγημένη ημέρα της εβδομάδας. Η Δευτέρα τουλάχιστον έχει κακή φήμη και το ξέρει. Η Παρασκευή από την άλλη έχει σχέδιο. Η τρίτη εμφανίζεται και σου λέει έχουμε δρόμο ακόμα και φεύγει. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, σε παράλληλη μετάδοση ακουγόμαστε και από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο όμορφο Λασίθι. Πίσω από το μικρόφωνο είπαμε, είμαι ο Δήμος Κεβωτίδης. 29 Σεπτεμβρίου σήμερα η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Κυριάκο τον Αναχωρητή. Για πού πήγε δεν ξέρω παιδιά. Χρόνια πολλά όμως, όπως και να έχει, τον Κυριάκο και στην Κυριακή που γιορτάζουν σήμερα. Να έχετε υγεία, χαρές και ανθρώπους δίπλα σας που να σας αγαπάνε. Η σημερινή ημέρα έχει και ένα σημαντικό παγκόσμιο χαρακτήρα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Μια υπενθύμηση ότι η καρδιά δεν χρειάζεται μόνο φροντίδα από γιατρούς, ειδικά αν είναι κβαντική. Άλλο πάλι και αυτό. Πώς μπήκε τώρα το κβάντο στο λεξιλόγιο μας και στην καθημερινότητά μας, είναι να απορεί κανείς. Όπως και να έχει, αυτό τα αφήνουμε να το λύσει ο Άδωνης, που όλα τα κατέχει και θα το βρει και αυτό. Τώρα αν κάποιος από τους ακροατές μας ξέρει ακριβώς τι είναι το κβάντο, ας πάρει ένα τηλεφωνάκι στο 2810-360-260 να μας το εξηγήσει και εμάς. Κάτι μου είπανε, το ψιλοκατάλαβα θεωρώ, αλλά θέλει πολλή ανάλυση. Όταν είχε φυσική, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, λέγαμε γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Γι' αυτό χρειάζεται λιγότερο άγχος, λίγο περισσότερη κίνηση, μια καλή κουβέντα, ένα χαμόγελο, γιατί τελικά πολλές φορές η καλύτερη θεραπεία είναι μια απλή ανθρώπινη στιγμή. Επίσης, η 29η Σεπτεμβρίου είναι και Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών. Που πρακτικά σημαίνει μην ανοίγεις το ψυγείο και κοιτάς μέσα για 3 λεπτά, λες δεν έχει τίποτα και παραγγέλνεις. Έχει, απλώς δεν έχει αυτό που θέλεις. Λέμαργε. Πάμε να δούμε και τι γίνεται λίγο έξω. Ο ήλιος σήμερα ξύπνησε λίγο μετά τις 7 το πρωί και θα μας αποχαιρετήσει λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Το καλοκαίρι λοιπόν κάνει σιγά σιγά χώρο. Όχι ότι η Κρήτη το έχει αποδεχτεί πλήρως. Η θερμοκρασία κρατά ακόμη λίγο την καλοκαιρινή διάθεση όσο μπορεί. Ο Σεπτέμβρης δεν θέλει ακόμη να φύγει. Αυτή την ώρα είμαστε στους 20 βαθμούς με τον άνεμο να πνέει βόρειο-δυτικά με ένταση στα 4 μποφόρ. Αναμένουμε και βροχή γύρω στις 7 το απόγευμα. Άντε να δούμε. Έτσι είναι ο Σεπτέμβρης στην Κρήτη. Το πρωί σκέφτεσαι σακέτα, το μεσημέρι θυμάσαι Αύγουστο, το βράδυ αναρωτιέσαι τελικά τι εποχή έχουμε. Και πάμε στη μουσική μας διαδρομή για σήμερα. Γιατί σήμερα έχουμε φτιάξει μια διαδρομή που έχει λίγο απ' όλα, Rock, soul, pop, κλασικά κομμάτια, νέες φωνές και τραγούδια που όταν ξεκινήσουν λες αυτό θα το ακούσω μέχρι τέλους. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, σε παράλληλη μετάδοση από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου.
πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης μέχρι τις 8 και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που η Τρίτη δυσκολεύεται περισσότερο να κάνει, να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση. Γιατί είπαμε, η Τρίτη μπορεί να είναι περίεργη μέρα, αλλά δεν είναι ανάγκη να τη δώσουμε και το δικαίωμα να μας χαλάσει. Πάμε να την ξεκινήσουμε αλλιώς, με μουσική, με παρέα, με χαμόγελο και αν χρειαστεί, γιατί όχι, και με δεύτερο καφέ και τρίτο, αλλά και με δωράκι μπόνους για τους ακροατές μας. Γιατί εμείς εδώ μέσα από το μουσικό κανάλι ξέρουμε καλά τι κανάλι περνάτε. Γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, εδώ η απορία. Εσείς διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται όλα αυτά δικά σας? Τηλέφωνο τώρα, παιδιά, στο 2810-360-260. Ξαναλέω, για εισιτήρια για σινεμά Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Τηλεφωνάκι τώρα, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν για πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι ή ποιες θα είναι οι τυχεροί ή οι τυχερές για αυτή την εβδομάδα. Να τόσο πρώτος τυχερός ή τυχερός.

μας τα χάλασε λίγο ή μου φαίνεται. UB40 για τη συνέχεια με το Where I Did I Go Wrong. Η UB40 είναι από εκείνα τα συγκροτήματα που κατάφεραν κάτι δύσκολο. Πήραν τη reggae μουσική και την έφεραν σε ανθρώπους που ίσως δεν είχαν ακούσει ποτέ αυτό τον ήχο. Μελωδίες χαλαρές, ρυθμοί που σε κάνουν να κουνάς το κεφάλι χωρίς να το καταλάβεις. Αλλά πίσω από αυτή την ηρεμία υπάρχει πάντα συνέστημα. Where did I go wrong? Είναι μια ερώτηση που κάποια στιγμή όλοι την έχουμε κάνει, ε? Σε μια σχέση, σε μια επιλογή, σε μια στιγμή που κοιτάς πίσω και λες, άραγε, πού άλλαξαν τα πράγματα?

ωραία χρόνια ζήσαμε ρε παιδιά. Και τώρα πάμε σε ένα καλλιτέχνη που για πολλούς είναι ένας πραγματικός θησαυρός της παγκόσμιας μουσικής. Από την Νότια Αφρική μας έρχεται Steve Kekana. Ένα κομμάτι που έψαχνα πολύ καιρό να το βρω, η αλήθεια είναι. Δεν μπορούσα, δεν το έχει καθόλου στο Spotify. Το βρήκα τελικά, το έπαιξα και χθες, το παίζω και σήμερα, το λατρεύω.

Never Never. Και Steve και Κάνα. Μια φωνή που κουβαλάει ψυχή, δεν χρειάζεται μεγάλα κόλπα, δεν χρειαζόταν υπερβολές, μόνο συνέστημα. Το Never Never είναι ένα τραγούδι που έχει αυτή τη σπάνια ιδιότητα. Σε κάνει να χαμογελάς χωρίς να σου το ζητά. Έχει ρυθμό, έχει ζεστασιά, έχει εκείνη την αισιοδοξία που κάποιες φορές χρειαζόμαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Στέφανο, ο οποίος με ενημερώνει ότι ήδη άρχισε και ψυχαλίζει. Να σε καλά, Στέφανε. Ευχαριστώ όπως πάντα για τα καλά σου λόγια. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Παύλο. Καλώς ήρθες και εσύ στην παρέα μας, Παύλο. Και να την κυνηγά στην τύχη σου, Παύλο. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου τύχει. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, εδώ από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, Ηρακλείου Οδός Τιμοθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη, αν ξέρουμε κάτι καλά, είναι ότι ό,τι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στον χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη.

δεύτερος χορηγός μας είναι η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025, ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25, στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-02-70-01.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Καλησπέρα ξανά σε όλους όσους συντονίστηκαν στην παρέα μας. Εδώ είναι το μουσικό κανάλι 105,1 και όλα το FM 103,3 από το Ηράκλειο και από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Και τώρα η Τρίτη αλλάζει λίγο χρώμα. Αφήνουμε τις μεγάλες ιστορίες και μπαίνουμε σε πιο σύγχρονους ήχους, με περισσότερη ένταση, με περισσότερη κίνηση, με ανθρώπους που ψάχνουν το δικό τους ήχο. Πρωτοσταθμός, Harry Styles. Are you listening yet?

Ωραίος ο Χάρη. Λοιπόν, είπαμε, η Τρίτη είναι περίεργη μέρα και επειδή εμείς εδώ στο μουσικό κανάλι ξέρουμε καλά τι κανάλι περνάτε, γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Πώς γίνονται όλα αυτά δικά σας? Ένα τηλεφώνημα στο 2810 360 260. Ξαναλέω, τηλεφώνημα για εισιτήρια για Τεχνόπολης και Βιτσέντζο Κορνάρο στο 2810 360 260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε παιδιά, τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι ή ποιες θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

Καλησπέρα και στη φίλη μου την Αθηνά. Επιτέλους τα είπαμε, Αθηνά, και από κοντά. Από κοντά. Από το τηλέφωνο. Καλησπέρα και στη φίλη μου τη Μαρία. Μαρία, με άφησες με την απορία. Ούτε οι βιολόγοι δεν μπορούν, παιδιά, να μου απαντήσουν τελικά τι είναι αυτό το κβάντο. Όποιος το απαντήσει σωστά και μου το δώσει να το καταλάβω, έχει ένα εισιτήριο από μένα για σινεμά. 28 10 3 62 60. Όποιος πάρει τώρα και μου πει τι ακριβώς είναι το κουμπί.

Υπάρχουν οι φωνές και υπάρχουν και οι φωνές. Αντέλ και Send My Love. Η Αντέλ έχει εντωμεταξύ έχει κάνει κάτι σπάνιο. Έχει πάρει προσωπικές ιστορίες και τις έχει κάνει ιστορίες εκατομμυρίων ανθρώπων. Το Send My Love μιλά για το τέλος μιας σχέσης, αλλά όχι με θυμό. Πιο πολύ με αποδοχή. Υπάρχει μια στιγμή στη ζωή που καταλαβαίνεις κάποια πράγματα δεν τελειώνουν επειδή κάποιος έχασε. Τελειώνουν επειδή οι άνθρωποι αλλάζουν. Καλησπέρα και στη φίλη μου τη γλυκίτα τη Στέλλα, που ξέρει ότι δεν χαλάω χατήρια στα παιδιά και με εκμεταλλεύεται. Δεν πειράζει Στέλλα, εγώ σ' αγαπάω.

λοιπόν, ο Θανάσης με τρολάρει τώρα. Δεν γίνεται να τα εννοεί αυτά που γράφει. Μου γράφει ότι κάνει σίδερο με αμάνικο φανελάκι και με ακούει. Επίσης ότι η γυναίκα του του φόρτωσε και τρία πλυντήρια και το κάμισο το καλό έχει γίνει, λέει, σαν χαρτοπετσέτα. Θανάση, αδερφέ μου, τι ακριβώς κάνεις? Σιδερώνεις απόγευμα Τρίτης με αμάνικο? Θανάση, έχει υποτάξει πλήρως το σύστημα. Άκου τι θα κάνεις. Βγάλει το σίδερο από την πρίζα τώρα. Ρίξε πάνω στο πουκάμισο λίγο άρωμα, διπλωσέ το με τέχνη έτσι να μην φαίνονται οι ζάρες και πες της ότι αυτό θέλει στεγνό καθάρισμα γιατί είναι μετάξι. Αν επιμένει, πες ότι έπεσε ο γενικός, πήγαινε κάτσε στον καναπέ να δεις Nation Link να σώσεις την αξιοπρέπειά σου. Θανάση.

μας τρελάνει ο Θανάσης. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας όμως και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί εδώ στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά θα τα βρείτε μόνο στον Νίκο του Μπαξεβάνη.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και λέγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες. Θερμό.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο, Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο, προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
6: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
9: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
10: Στίγμα, η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
9: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει

0: 103,3. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
3: Έλα ρε πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
3: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα, πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
8: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία αλυτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον
1: έψιλον. Λατό FM. Στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
6: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
7: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
10: Λατό FM, στους 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους
0: 103,3. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
4: Madonna's Hits.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντέλ.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Production.

0: FM στους 103,3.
1: Έλα ρε Πάνο, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Λατό FM στους 103,3.

Δέντρο, πύρινο, κόψε αριστερά. Άχρηστο, κλείσε, τώρα πας καλά. Φώτα, μόνο του, μπάζει από παντού. Χήμα, φόρεσε, μπράβο του μικρού. Σπίθα, γέλασε, ήρθε πιο κοντά. Ξύπνα, δίλημα, τώρα ξεκινά. Στόχος, σήμερα, όλα είναι αλλιώς. Βόηθα,

θάρρος. Πέταξε άψογη ροή. Νύχτα άλλαξε, κόλλησε εκεί. Κόντρα δέχομαι, δε φοβάται πια. Πέρνα, ξέχνα το, πέφτω στα βαθιά. Σύρμα, πότισε, πόπο αντοχή. Πόθος φόρεσε, κάπου θα φανεί. Βρήκε άστοπο, πουθενά δεν πάει. Κέρμα, θόλωσε, see you, goodbye.

Άναψε, βάλε μια φωνή. Κύμα, σπάσανε, θέλω συμβουλή. Δείγμα, όνειρο, διάλεξε ό,τι θες. Πέρνα, έτερο, σπάνια να ποδιές. Δώσ' μου, σκόνταψε, είναι ραντεβού. Ένας, κύλησε, φάση του χαμού. Νύχτα, άριστα, βγάλε το παλτό. Κρίμα, έριξε, άναυτος κ.

Λατό FM. Λατό FM. Μουσική, συνέστημα, άποψη, ραδιόφωνο. Λατό FM στους 103,3.

Στις εκλογές του μέλλοντος, εγώ Λεύκο θα ρίξω το σπιτικό μου μόνη μου, πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω και έτσι θα έχω μάτια μου που ζυνικό μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουνε κυβέρνηση χωρίς εμένα και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα. Και αν δεν τον καταβρόφτησαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα. Κι ας λένε τις σοφίες τους μες στη βουλή και έξω. Αυτό το ανέκδοτο, παιδί.

την καρό ποδιά να φτιάξω μακαρόνια. Και με δουλειές του σπιτικού θα φεύγουνε τα χρόνια. Και θα με παίρνουνε μαζί σε άλλη γη και τόπους, όπου δεν έχουνε λαό, αλλά μονάχα ανθρώπους. Δεν έχουνε κυβέρνηση ούτε και παρατάξεις. Και βλέπεις φάτσες γελαστές όπου και να κοιτάξεις. Όχι, μη με ρωτήσετε αν έχουνε πατρίδα. Εγώ σας λέω μόνο αυτά που απ' την κουζίνα είδα. Και πόνεσα σα

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.